τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατάστατο.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας διαλέγεις τις ταινίες που θα δούμε. Θέλω απλά να είσαι εδώ και όποτε θέλεις βγεις στο φως να κοιμηθούμε. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας με κάνεις

Κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε

να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει ο αέρας. Να είσαι

είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Κύριε Χαράλαμπε, να αφήσουμε λίγο σε αγωνία ακόμη τους φίλους μας να περιμένουν λίγο ακόμα. Λίγο, τόσο δά.
1: Για τόσο μόνο.
0: Αν να το δείτε τώρα φάτσα, θέλω να τον βγάλω φωτογραφία. Έχει μία αμίλητη έτσι φάτσα με απορία. Τι συμβαίνει άραγε, ποιος μας έφερε εδώ, σαν εξωγήινος στο στούντιο.
2: Έσπασα. Καλά δεν είπες να τους αφήσουμε σε αγωνία. Λέω, δεν θα μιλήσω, να αναρωτιούνται αν είμαι κι εγώ στο στούντιο. Να έχουν αυτό το άγχος ότι ρε παιδάκι μου θα είναι μόνο Νίκος ή θα είναι παρέα με τον Πάνο.
0: Όχι, θα χάζεψα και λέω κύριε Χαράλαμπε, μονάχος μου.
2: Ήθελα να το καταλάβει μόνος του ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ Πάνο.
2: Καλημέρα κύριε Νίκο και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο καλοκαιρινό βράδυ αυτό που μόλις πέρασε.
2: Εννοείς σε επίπεδο ζέστης.
0: Σε επίπεδο ζέστης και δυσφορίας.
2: Κοίταξε, και εμείς που είμαστε στα βορειοδυτικά τώρα στα Πεύκα, που υποτίθεται ότι είμαστε και 3 βαθμούς πιο κάτω από την υπόλοιπη πόλη, παιδιά, με ανοιχτό παράθυρο, με την ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, μουσκεμα στον υδρότα ξυπνώντας το πρωί. Είχε πάρα πολύ ζέστη, πράγματι. Πράγματι.
0: Έτσι. Για να μας το επιβεβαιώσει και η κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία, για πείτε μας κι εσείς, τριτώστε την άποψη, είχε ζέστη το βράδυ? Είχε.
2: Έτσι, διαχειρίσιμη, λέει η Σοφία.
0: Α, είχε στον ανεμιστήρα οροφής.
2: Ναι, που να καταλάβει, καλό. Αυτή είναι η καλή ιστορία τελικά, έτσι.
0: Ο ανεμιστήρας οροφής.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι, παραπέμπει σε ταινίες. Σε ταινίες.
2: Καζαμπλάνκα και τέτοιες.
0: Καζαμπλάνκα, πώς το λέγανε, Χάρι Έιντζελ, πώς το λέγανε εκείνο την ταινία του Πάρκερ με τον Μίκι Ρούρκ, ο καλύτερος του ρόλος, θυμάσαι? Που έκανε τον δαιμονισμένο,
2: ναι, ναι,
0: δαιμονισμένος,
2: ναι.
0: Άγγελος.
2: Δαιμονισμένος άγγελος, ναι, εγώ έτσι το ξέρω. Ναι, ρε, το
0: τέτοια, δαιμονισμένο άγγελος. Ανεμιστήρες οροφής. Λοιπόν, τι κάνετε, εδώ είμαστε, για πείτε μας. Εμείς είμαστε εδώ και μάλιστα και με καινούριους υπολογιστές.
2: Λίγο
0: μας ταλαιπώρησαν, κιόλας λίγο για να, να μπούμε στο σύστημα, λιγάκι, εντάξει. Θα έρθει ο κύριος Γιώργος μετά κάποια στιγμή στο διάλειμμα και θα μας κάνει σεμινάριο.
2: Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι τους κοιτάς και τρέχουν με ταχύτητα, ρε φίλε, πλέον τώρα.
0: Viber, φίλες και φίλοι, 6930-078-228, για να επικοινωνήσετε με την πρώτη των πρώτων εκπομπή εδώ στον 102, τη ραδιοφωνική σας συντροφιά, μετά από ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε πολλά. Είχε ξαναφούντωμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή,
2: είχε βομβαρδισμό,
0: συλλήψεις τρομοκρατών επί κυπριακού και ελλαδικού εδάφους,
2: είχε
0: υποψηφίων τρομοκρατών.
2: Είχε την σύλληψη ενός φυγόδικου ποινικού από την Αυστραλία που κρυβόταν για 26 χρόνια και
0: τον
2: πιάσανε
0: στο Αίγιο. Ναι, στο Αίγιο.
2: Είχε σκοτώσει το 90 τόσο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτός ο James Δαλαμάγκας.
2: Μπράβο, ο Δαλαμάγκας ήταν μεγάλος μάγκας. Το σκάει από την Αυστραλία αφού σκοτώνει έναν ομογενή σε ένα νυχτερινό κέντρο και τον αναζητούν πάνω από 26 χρόνια οι αρχές οι Αυστραλιανές. Έχουν ειδοποιήσει και τις ελληνικές, του λέει, μάλλον σε εσάς έχει έρθει.
0: Εντοπίστηκε μετά από 27 χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι, κάπου στο Αίγιο. Ζούσε εκεί με διάφορα άλλα ονόματα κτλ. Χωρίς ταυτότητες. Όταν τον πιάσανε, είπε ήταν θέμα τύχης, γιατί δεν είχε χαρτιά ποτέ πάνω. Όταν τον πιάνανε δηλαδή πριν από 20 χρόνια. Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε ότι όχι πλέον, είχαν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες οι αρχές και τον περιμένανε και στήσανε έναν έλεγχο τάχα μου τυχαίο και τα λοιπά και τον μαζέψανε.
0: Αυτόν ψάχνανε εδώ και 27 χρόνια, ναι. Δεν είχε ξεχαστεί η υπόθεση.
2: Όχι, βλέπεις, και μάλιστα οι Αυστραλιανές αρχές τον τελευταίο καιρό είχαν εντείνει τις προσπάθειές τους γιατί έφτανε στα όρια της παραγραφής μετά από 20 τόσα χρόνια και τον πιάσανε τον Δαλαμάγκα. Πάει και ο Δαλαμάγκας. Τις έδωσε τις μάχες του. 26 χρονάκια τα πέρασε έξω. Θα ήταν μέσα όλα αυτά τα 26 χρόνια.
0: Το Δαλαμάγκας εν τω μεταξύ με παραπέμπει σε ρεμπέτικα τραγούδια.
2: Τώρα κανονικά στα παλιά τα χρόνια θα ξεκινούσαμε ντράγκα ντρούγκα εγώ, ντράγκα ντρούγκα εσύ και θα γράφαμε για τον Δαλαμάγκα που τον πιάσανε τον μάγκα.
0: Τον πιάσανε τον Δαλαμάγκα που ήταν μάγκα στο Αίγιο.
2: Τον πιάσανε τον μάγκα, τον Τζίμι Δαλαμάγκα. Τον πιάσανε στο Αίγιο που είχε τάδε.
0: Που σε είχε αφήσει έγκυο.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Τι θες τώρα, τα βάζεις εδώ μες στο κουργό. Γελάει ο Πάμπης.
2: Καλό ήταν, ήτανε καλό. Νομίζω,
0: λοιπόν, ωραία.
2: Το έχω ακούσει από τη Σωτηρία Μπέλου.
0: Θα βγάλουμε ένα τραγουδάκι μετά για το Ταλαμάγκα. Εντάξει. Ταλαμάγκας, κάτι μου θυμίζει κιόλας.
2: Είχε σεισμούς στην Εύβοια.
0: Ναι.
2: Είχε, ήταν πλούσιο, ήταν γεμάτο.
0: Και ενώ ανησύχησαν χθες και είχαν περάσει μετά πολλές ώρες με μικρούς μικροσεισμούς, όπως είδε ο Μπάμπης εδώ μόλις άνοιξε τον υπολογιστή, είχαμε και μία στα ξημερώματα σεισμική δόνηση πάλι έτσι σχετικά ισχυρή.
2: Πριν από 40-45 λεπτά.
0: Το 4,3 νομίζω.
2: Ναι, 4,3 ήταν η τελευταία.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει και έχουμε συνεννοηθεί με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας εκεί στο Μαντούδι της Εύβοιας, στη Βόρεια Εύβοια, όπου έγιναν αισθητές αυτές οι σεισμικές δονήσεις. Φυσικά έγιναν αισθητές και μέχρι την Αττική και τη γύρω περιοχή.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά εκείνη η περιοχή ανησύχησε πιο πολύ. Είδαμε και κάτι βίντεο από κάτι μαγαζιά που κούναγε αρκετά.
2: Κούναγε το... και εγώ είδα και ζημίες και είδα και μια κατολίσθηση.
0: Ναι, με το 5,2. Έχουμε λοιπόν συνεννοηθεί εκεί κάποια στιγμή μετά τις 7 να επικοινωνήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Γιατί πέραν όλων των άλλων, αυτή την εποχή είναι και εποχή εξετάσεων. Και υπάρχει μια έτσι περισσότερη ανησυχία για κάποια πράγματα που είναι προγραμματισμένα να γίνουν.
2: Τι άλλο είχαμε, Νίκο? Είχαμε παρενόχληση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, του το οποίο Νίκου, το μάθαμε από κυπριακά μέσα, το μάθαμε.
2: Μπράβο, κατά την μεταφορά
0: μετάβαση του,
2: του
0: εκεί στην Κύπρο.
2: Μπράβο.
0: Και μάλιστα είχε και,
2: των Υπουργών Εθνικής
0: είχε
2: Άμυνας.
0: Και κανένα δυο ακόμα
2: και τον Ολλανδό νομίζω και κάποιον ακόμη.
0: Αλλά οι γείτονές μας δεν μάσησαν έτσι από την παρουσία.
2: Ναι, αλλά και εμείς δεν μασήσαμε. Τώρα μην πω λεπτομέρειες. Ποιος άρπαξε εκεί το πιλωτήριο και τους πήγε με ασφάλεια. Τώρα.
0: Περίμενε, άστο, πέρα από το πιλωτήριο, πήρε και το. Πήρε και, το, πες το, πήρε και τον μοχλό των όπλων.
2: Όπλησε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου και σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, αλλά σε απόσταση δεν πλησίασαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα υπουργό. Αλλά κουνιούνται, ξύνονται πάλι οι Τούρκοι. Ξύνονται.
0: Αχ, μπάμπι.
2: Την καλημέρα μας στον Αργύρι το Δούμπλατζι.
0: Νάτος. Νάτος και
2: καλημέρα, καλώς. Λέει, εκπομπή για χωρισμένους κάνετε. Άντε, λέει, πείτε και κάτι χαρούμενο.
0: Γιατί μάλλον, για το Δαλαμάγκα?
2: Όχι, μάλλον για τη Γαλάνη. Δύο μέρες μόνο και κάτι τέτοιο.
0: Καλά, ακόμη δεν ξεκίνησε η εκπομπή, βρε. Εντάξει. Μα εγώ ξέρεις τι ήθελα να. Α, δεν καταλαβαίνεις τα νοήματα. Τα υψηλά νοήματα, βρε Αργύρι.
2: Εξήγησε του Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Δύο μέρες μόνο, ότι σας λείψαμε δύο μέρες μόνο, γι' αυτό έπαιξε το τραγούδι.
2: Κατάλαβες, Αργύρι μου.
0: Ένα Σαββατοκύριακο ήταν και εδώ πάλι τους έχετε τους. Μουφλουζέλιδες.
2: Τους τσιρικιτζίδες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο τον Πέτρο. Η πόλη ξύπνησε και ξεκίνησε άλλη μια εβδομάδα. Αχ, και πώς περνάει, φίλε, και η Δευτέρα για να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Και αυτή είναι και η γιωμάτη εβδομάδα, δεν σαν την προηγούμενη που ήταν κολοβή.
2: Ρε, παιδιά, λέει, περνάει γρήγορα το Σαββατοκύριακο ή μου φαίνεται. Περνάει, Πέτρο μου.
0: Περνάει γρήγορα.
2: Περνάει, Πετράκο μου.
0: Και άμα έχεις και τίποτα, καμιά ιστορία με τα μάξη και στεναχωρηθείς, να δεις πώς γρήγορα περνάει.
2: Να σου πω κάτι, και ακόμα κι αν δεν την έχεις και περνάς όμορφα πάλι με τον ίδιο τρόπο φτάνεις Δευτέρα. Με στεναχώρια, γιατί ξεκινάει ακόμα μια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, λέει, σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία και με ειρήνη.
0: Να πούμε την καλημέρα μας και στην ακροάτριά μας τη Σοφία, που μας στέλνει την καλημέρα της. Και επίσης να πούμε ότι ο Μπάμπης είναι ένας συλλέκτης ναι, επάθλων. Διότι τα παιδιά της οικογένειας τους τίμησαν, τους έκαναν να νιώσουν περήφανοι, υπερήφανοι γονείς, διότι διεκρίθησαν σε αγώνες του Ταεκβόντο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε την πρώτη συμμετοχή για τον Τζούνιορ, για τον Γιώργο, και ευτυχώς τα πήγε καλά. Γιατί ξέρεις τώρα, ξέρετε, φίλες και φίλοι, ο πρώτος και οι πρώτοι αγώνες είναι κρίσιμοι.
0: Δηλαδή, για την ψυχολογία του αθλητού.
2: Ναι. Αν φάει και καμία δύσκολη και καμία ανάποδη, δεν είναι δύσκολο να πει: μπαμπά, δεν μου αρέσει τελικά το τέκβοντο, σταματάω, θα κάνω.
0: Πες και την επιφύλαξη του, πες τι
2: κάνω, λέει,
0: το πρωί.
2: Θα πει μετά, θα παίξω μπάσκετ. Γιατί ήταν ο Μικρούλης, λοιπόν, έτσι λίγο ανήσυχος, ενώ συνήθως δεν είναι, είναι έξω καρδιά σε όλα. Μου λέει: μπαμπά, αγχώνομαι για σήμερα, όταν ξύπνησε το πρωί πριν πάμε στους αγώνες. Τώρα μη στεναχωριέσαι, Γιώργο, του λέω. Το θέμα είναι να πάμε να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε. Άκου, βρε μπαμπά μου, λέει, που σου λέω, θα με σπάσουν στο ξύλο σήμερα.
0: Τελικά. Λες και θα συναντούσε συμμορίες.
2: Ναι, τελικά δεν το σπάσανε στο ξύλο, πήγε πάρα πολύ καλά. Έδωσε δύο μάτς, πήγε καλά. Πήρε το μεταλλιάκι του, ήταν χαρούμενος μετά. Μετά του φύγε το βάρος. Και η ελευθερία, η οποία πατάει πιο γερά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι άνετη. Φτού, φτού. Βέβαια, Ενώ είναι πιτσιρικάκια, εγώ βλέπα και πιο μικρά, δηλαδή και πολύ junior, δηλαδή 5 χρονών και 6 χρονών, πέφτει ξύλο. Δηλαδή, τις ρίχνουν τις μπουνιές τους, τις κλωτσιές τους, τις ρίχνουν. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, βλέπεις αλωνών παιδιά και όπου στεναχωριές αν φάει κάποιο πιτσιρίκι καμιά ανάποδη.
0: Έπεσαν και λίγα δάκρυα.
2: Ναι, ναι, πέσαν και δάκρυα από άλλα παιδάκια. Είχε και ένα κοριτσάκι έφυγε με ένα δόντι λιγότερο. Χαμογέλασε μόλις τελείωσε στους δικούς της και της λένε πού είναι το δόντι που τον ξέρω στο τερέ. Αλήθεια.
0: Και είναι αυτά τα δόντια τα νεογυλά που λένε τα
2: μάλλον,
0: δύσκολα.
2: Μάλλον έφυγε στο φτερό, το βρήκε η μαμά, ρε, λέει η μάνα πάλι. Το βρήκε μέσα στο τερέ, το
0: βρήκε
2: το δόντι.
0: Το βρήκε το δόντι. Πω, παιδιά.
2: Είχε. Πάντως έγιναν οι αγώνες στο Πολύκαστρο του Κιλκής και είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πήγαμε μέχρι το Πολύκαστρο.
0: Ναι. Εκεί ήταν οι αγώνες.
2: Εκεί έγιναν οι αγώνες και πήγαμε την Κυριακή και ξαναθυμηθήκαμε πόσο υπέροχο είναι το δόστρωμα σε αυτό το κομμάτι της εθνικής.
0: Αυτό το κομμάτι τη διετία 94-95 γίνεται η διετία. Το είχα ζήσει σε όλο του το μεγαλείο και ήταν τότε και εμπάργκο κιόλας.
2: Να
0: και
2: σου πω, μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο το δόστρωμα. στο λέω γιατί. Πολύ χάλι ρε παιδιά. Δηλαδή λες και είμαστε σε τριτοκοσμική χώρα και όχι σε ευρωπαϊκή χώρα.
0: Είναι εθνική, έτσι, παθέ.
2: Πολύ χάλι. Ούτε διαγραμμίσεις διπλής κατεύθυνσης, χάλια να πηγαίνεις.
0: Έχουν σβήσει διαγραμμίσεις.
2: Ναι, δηλαδή. Ναι, τίποτα. Όταν σου λέω ένα μαύρο χάλι.
0: Στο Πολύκαστρο κάθατε μετά, φάγατε κιόλας εκεί.
2: Όχι, πρέπει να γυρίσουμε γιατί η Μαρία.
0: Είχα να σου προτείνω πράγματα.
2: Είχε φαρμακείο χθες.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Α, όλα τα προλάβατε. Λοιπόν, τώρα για τους φίλους που θα μπορεί να μας παραπονεθούν. Να, και ο Αργύρης, ότι. Τι με ξυπνάτε από το πρωί.
2: Ναι, με ξυπνάτε από τις 6.
0: Να ακούσουμε 6, ένα τραγούδι.
2: 4.30 με
0: ξυπνάτε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και στο μεταξύ θα σου βρω και ένα ηχητικό απόσπασμα που θα ταιριάζει με τους αγώνες του Taekwondo και του Κατς. Έτσι, ναι. Να το κάνουμε.
2: Ας το κάνουμε.
0: Πάμε όμως πρώτα στον
2: Power που έχει δώσει τις μάχες.
0: Πάμε όμως στον πρόδρομο Τσαουσάκη πρώτα.
2: Α, Τσαουσάκη, τον έτσι. Έχουμε. Για το Δαλαμάγκα θα πει κι αυτός.
0: Όχι, κάτι παραπλήσιο. Τσατίζεται γιατί του ξυπνήσανε πολύ πρωί. Έλα, κυρία Σοφία. Σοφία, σε καλή και σήμερα.

0: τον ακούσαμε, το ακούσαμε και το γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαθύ. Και έχω σχόλιο από το φίλο τον Αργύρη.
1: Δεν θα είχες, μα αφού για εκείνον το παίζουμε.
0: Εντάξει, λέει, από το ουίσκι το πήγατε στο κρασάκι. Άντε, λέει, και στον καφέ. Στο καραφάκι το πήγαμε. Στο καραφάκι. Κυρθόδωρε, άλλες δύο γύρες, βάλε και κανένα δυο ατζούγες.
1: Δεν μου λες, κάτσε, έχω ερωτήματα για τον Αργύρη. Μάλιστα, τον σκέφτηκα χθες. Πώς πάει, Αργύρη, το ψάρεμα? Πες μου τώρα, είσαι σίγουρα με την πετονιά εκεί πέρα? Διότι εγώ θα δείξω τώρα εδώ στον Μπάμπη κάτι. Δες εδώ, που χθες είχε πάρα πολύ ζέστη το μεσημέρι, που έκανα την κλασική μου τη βόλτα, όπου δεν κυκλοφορούσαν και παρά μόνο ελάχιστοι άνθρωποι. Δες τι είχε βγάλει εκεί πέρα στο τετράγωνο πίσω και πρόσεξε.
0: Το χάλι το μαύρο,
1: Μύριζε κιόλας.
0: Φυσικά έχει
1: μύριζε κιόλας. Γιατί φαντάσου τώρα να έχει 30-32 βαθμούς έξω
0: μόνο
1: ατμόσφαιρα.
0: Έτσι, μου έρχεται...
1: Να μην έχει αεράκι για να παίρνει λίγο τις οσμές κλπ. Αυτό γινόταν, ήταν χθες έξω από το Μέγαρο Μουσικής.
0: Την πίσω την πλευρά.
1: Εκεί πίσω από το Ποσειδόνιο.
0: Και μιλάμε βέβαια για όλη αυτή την.
1: Αυτό τώρα,
0: το χάλι που μαζεύεται.
1: Πλακτών, φυτοπλακτώνα, φάρμακα, λιπάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποια είναι η σύνθεσή του.
0: Η ερυθρά παλίρια.
1: Πουθενά καραβάκι κλπ.
0: Ναι. Καλά, όχι, και πάει εκεί είναι... και ρίχνει πετονιά ακόμα.
1: Όχι,
0: ο
1: δεν ρίχνει εκεί. Απλά λέω, μήπως τον έχει επηρεάσει. Μήπως επηρέασε και την ψαριά.
0: Α, δεν στον 400 λέει 50 γραμμάρια.
1: Λούτσους έχει. Λούτσους.
0: Κεφαλόπουλο. Λούτσους είχε μόνο η Μενεγάκη και κανένα δύο ακόμα προσπαθείτε να την αντιγράψετε.
1: θυμάμαι τους Λούτσους και από μια ταινία, και από μια ταινία του Χάρι Κλίν που έλεγε «Πόσους Λούτσους φάγατε σήμερα?»
0: Ναι. Κεφαλόπουλο, βλέπω 450 γραμμάρια. Αν και έτσι όπως το έχει βάλει δίπλα στο παπούτσι, νομίζω ότι είναι ένα κεφαλόπουλο 44 νούμερο παπούτσι.
1: Ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Δες, αφού είναι η φωτογραφία δίπλα από το Nike.
1: Ξόφτερνο. Λοιπόν,
0: 450 γραμμάρια. Μπράβο.
1: Σου έχω μία αφιέρωση για το στήσιμο που μπορεί να επιδέχονται κάποιοι αγώνες πάλης, αγώνες πυγμαχίας, αγώνες πολεμικών τεχνών. Για πάμε να δούμε εκεί πέρα πώς
0: πάμε
1: στείνανε τους αγώνες, κυρία Σοφία.
2: Όπως είπα, πρώτος γύρος ήταν κράτη, έτσι.
3: Και μην φοβάσαι, ο ρέφερς είναι μιλημένος.
4: Καλά ρε παιδιά, στριχτείτε πάνω μου και μη σας νοιάζει.
5: Αν του χυμίξει τα γεμάτα, δεν θα βαστάξετε το δεύτερο γύρο.
6: Ας τι άλλες τώρα. Με την πρώτη γροδιά θα το σκορπίσω.
4: Πού πας, Ρατρίφωνο? Το ξέρει η μανούλα σου. Ρατρίφωνο, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε.
7: Τι λέει, ρε, που θα φύγω εγώ? Θα τον εσκίσω το χοντρό.
4: Θα τον εσκίσεις?
7: Θα του αλλάξω τα πετρέλαια.
4: Τα πετρέλαια? Τι να σου πω, Ρατρίφωνο. Κάνω τη σεφωτήση Παναγία, ξέρω εγώ.
1: Έλα.
0: Κάνε ό,τι σε φωτίζει η Παναγία σου. Δεν το φας πολύ ξύλο.
1: Τρίφωνα στο λιοντάρι.
0: Θα σε σπάσουν στο ξύλο, Τρίφωνα.
1: Αυτά πρέπει να τα δείξεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα δείξεις στο μικρό και στη μεγάλη. Αλλά να έχουν λίγο μια αίσθηση. Να το παίρνουν λίγο και από την πλευρά του χιούμορ. Να μην στεναχωριούνται ιδιαίτερα.
0: Να βάλω πλάτη, να την κοπανίσεις.
1: Πάμε να δούμε λίγο και πώς κατέληξε όλη αυτή η ιστορία.
0: Να έχει συνέχεια.
1: Έχουμε και συνέχεια. Πάμε.
8: Να μου ζήσεις, λιοντάρι Τρίφωνα. Ούτε ανάσα δεν πρόλαβες να πάρεις. Ένα. Σήκω, ρε Τρίφωνα. Σήκω, παιδάκι μου. Μη φοβάσαι, γροθά ήταν. Θα περάσει. Δύο. Σήκω, ρε Ζήλμπαση. Σήκω, Παναθεμάσαι που ξεράχνουνες, χλεμπονιάρι. Τρία. Άρε, κατακαημένη πλατανιά. Κάτι λεβέντες που βγάζεις. Τέσσερα. Εσύ να μην βαρέσεις γροθιά σε άνθρωπο.
9: Κύριε Ρέφερη, δεν μετράς κανονικά.
8: Εσύ να κάνεις την πουλιά σου. Πέντε. Αμψάλεψε λίγο, ρε Τρίφωνα. Να σε δω να σαλεύεις σε τι στον κόσμο. Έξι. Ρε λες να πέφτουμε. Όχι, ζει. Αμσήκωτο λοιπόν, ρε έσχος της πλατανιάς, σήκωτε. Ήθελα να ξέρα, ρε Κιτρινιάρη, με τη μούτρα θα πάω να βρεις την Παρδάλο, την ξέρω παίδε. Εφτά. Αμαν ήρθες εδώ για ξάπλες, Τρίφωνα, γιατί δεν καθόσουνε καλύτερα στο κρεβατάκι σου. Έσχος!

0: χαρνίζω σε μένα, μην αρχίσουμε και σοκοπαράμε και δυο τους.
1: Φιότσο μου καλεμένο, βλέπω το Θανάση Βέγκο που είναι διαιτητής παρά τον Τρίφωνα που τους τρώει.
2: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, δεν υπάρχει.
1: Αυτή
2: δεν
1: είναι υπάρχει. Η ελληνική ταινία.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό εδώ πέρα μιλάμε όταν το, παλιά όταν το βλέπαμε, γιατί εντάξει τώρα το έχουμε δει και τόσες χιλιάδες φορές, πια το ξέρουμε. Αλλά μιλάμε, πεθαίναμε στα γέλια. Κι άλλα, εντάξει, έχει κι άλλα σκέτσα αυτή η ταινία που είναι απίστευτα. Λοιπόν, έτσι για νεαρούς εξελισσόμενους αθλητές της πυγμαχίας.
1: Νομίζω ότι αν το έδειχνα στο Γιωργάκη, δεν θα κατέβαινε στους αγώνες.
2: Γιατί να μην.
1: Θα τρόμαζε.
2: Νομίζω ότι το παίρνω στο χαβαλέ.
1: Δεν νομίζω. Δεν έχει χαβαλέ αυτή η ιστορία. Μόνο αν μπει στο ριν και δώσει τη μάχη, τότε μετά μπορείς να πεις ότι με τον άφε με τον β' τρόπο θα κινηθώ.
2: Ναι, αλλά ο Γιωργάκης είναι ψωμωμένος, δεν είναι Τρίφωνας, λεμπονιάς.
1: Μην το λες, δεν είναι. Δεν είναι. Έτσι, άσε τα παιδάκια τώρα μεγαλώνουν διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι μπήκε στο ρίγκ, έδωσε δύο αγώνες και πήγε καλά, δεν τρόμαξε, ενθουσιάστηκε μάλιστα και είπε ότι του άρεσε.
2: Ωραία. Σήμερα ο Κώστας ο Κούσης στα αθλητικά μας θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και για αυτό το τουρνουά, να μας πει διακριθέντες.
1: Για να δούμε. Για να δούμε και κατά πόσο τώρα ακούω κάτι τρομερά ονόματα μπασκετικά, Νίκο, ως στόχους για ΠΑΟΚ και για Άρη. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισα λίγο και κρατάω μικρό,
2: και για Ηρακλή.
1: Κρατάω μικρό καλάθι, κυρίως για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Μιλάμε για τρελά ονόματα που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να έρθουν ποτέ. Και ξέρεις τι, λέω άσε. Δεν διαβάζω τι λένε. Αν δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, δεν θα τσιμπήσω.
2: Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια υπερβολή. Σε λίγο θα μας δώσουν και το κύπελλο και του EuroCup της Ευρωλίγκας. Έτσι θα μας τιμήσει ένα. Μπράβο, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει ακόμα. Θέλει πολλή προσπάθεια και κράτα μικρό καλάθι.
1: Αυτό κάνω, γιατί ακούγονται κάτι ονόματα τα οποία είναι φοβερά και λέω τώρα ο άλλος θα σκεφτεί και θα έρθει στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, άσχετα αν κάποια στιγμή υπάρχει ένα project και πέφτουν χρήματα και υπάρχει μια κινητικότητα κτλ.
2: Και άλλωστε ξέρεις ότι μόνο τα ονόματα δεν φτιάχνουν ομάδα.
1: Ναι, αλλά ας έρθουν τα ονόματα και θα τη φτιάξουν.
2: Το έχεις δει και στην ποδοσφαιρική σου ομάδα.
1: Γιατί και χωρίς ονόματα δεν φτιάχνεις ομάδα πάντως.
2: Εντάξει.
1: Το είναι γεγονός. Θέλει μια ισορροπία.
2: Κοίταξε, είναι όμως μερικές φορές, άμα θυμάμαι ότι ο Ηρακλής είχε τα παλιά χρόνια, είχε πάρα πολύ καλό σκάουτινγκ, εξαιρετικό.
1: Διότι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.
2: Στο μπάσκετ. Διότι θα σε ρωτήσω εγώ, ποιος ήξερε τον David Ingram όπως τον ξέραμε ή David Ingram όπως ήταν
1: η κανονικά τον ξέραμε.
2: Ναι. Ποιος τον ήξερε και ήρθε εδώ ο άνθρωπος και έγινε ο Μεσσίας. Ουσιαστικά ήταν ο καλύτερος παίκτης στο σκοράρισμα μαζί με τον Νίκο Γκάλη. Και ήρθε ουσιαστικά άγνωστο μεταξύ αγνώστων. Γιατί εκείνα τα χρόνια και τα επόμενα έρχονταν τεράστια ονόματα. Ονόματα πιο τεράστια από αυτά που ακούμε τώρα. Γιατί τώρα λίγο το μπάσκετ και όλα η αγορά, πρέπει να σου πω κι εγώ, ότι λίγο έχει πλαδαρέψει. Δεν είναι όπως
1: ναι,
2: τότε.
1: Αλλά πέρα, τώρα μην συγκρίνεις όμως τη μία περίπτωση και την άλλη. Τότε ερχόντουσαν και παιχταράδες από το NBA.
2: Ξέρω, παιδί μου. Χωσέ Πικουλή, Ντομινίκ Ουίλκινς, Μπέρι, ήταν
1: τότε,
2: ονόματα.
1: Τώρα όμως ξαναγυρνάς πάλι 200 χρόνια πίσω, Νίκο. Τώρα, εάν δεν είσαι στην Ευρωλίγκα, αν δεν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ τι, Μακάμπι κτλ. Δύσκολο άλλο έρχεται σε υποδιέστερες διοργανώσεις
2: ναι,
1: όπως είναι.
2: Αλλά αυτό σου λέω ότι δεν χρειάζεται να είναι μόνο τα μεγάλα ονόματα που κάνουν τις ομάδες. Ήρθε ας πούμε ο Ίγκραμ, ο οποίος δεν είχε καθόλου όνομα ναι. Και αποκαλύφθηκε εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά ένας είναι μία στο τόσο ρε φίλε.
2: Παικταράς.
1: Αυτό το παικταρά.
2: Και άλλες περιπτώσεις.
1: Μία στο τόσο είναι.
2: Και
1: είναι
2: να δέσει και με τη χημεία στην ομάδα, έτσι.
1: Ναι, Νίκο, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Όλα αυτά συμφωνώ μαζί σου, αλλά και από την άλλη, εάν δεν έρθουν οι παικταράδες, δεν μπορεί να ανέβει επίπεδο. Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι παιχταράδες που θα πούν θα πάω λοιπόν σε μια διοργάνωση που είναι υποδιέστερη της Ευρωλίγκας ενώ τα ονόματα τους είναι τόσο ηχηρά.
2: Λοιπόν, μόλις μας έστειλε την καλημέρα του και ο Μάικς Ομουδιώτης μαζί με φωτογραφία ταυτόχρονα
1: ναι,
2: έτσι γίνεται.
1: Δική του.
2: Όπου θα το διαβάσω, όχι, ναι, με χωρίστρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, ναι, με τσιτάτο. Τι παραλίες προτιμάς, μια που αυτό το Σαββατοκύριακο έσπευσαν πολύ στις παραλίες. Λοιπόν, τι παραλίες προτιμάς, με πέτρα ή με άμμο, και απαντάει, με καντίνα.
1: Ναι,
2: καλό, γιατί
1: ναι, Μάκης.
2: Καλό.
1: Καλή εβδομάδα, Μάκη, καλή εβδομάδα.
2: Είδα μια παγωμάρα στο πρόσωπό σου.
1: Έχει μπει και καλύτερα.
2: Χθες πάντως στη Χαλκιδική πρέπει να βούλιαξε έτσι από.
1: Δεν ξέρω,
2: κόσμο.
1: Εγώ ήμουν εδώ, ήμουν εδώ στον τυχόν.
2: Μήπως ξέρεις τι γινόταν στις. Κι εγώ εδώ στον τυχόν ήμουν.

0: Δεν έβλεπα τη χλαπάτσα εκεί πέρα στην παραλία πίσω από το Ποσειδόνιο. Δεν ξέρω τι έγινε στις παραλίες της Λάρισας. Εκεί στον Αγιώκαμπο και λοιπά. Τι έγινε εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω αν η Ευαγγελία είχε χρόνο για να βουτήξει. Να τη μόλις εμφανίστηκε, στέλνει την καλημέρα της και ευχές για καλή εβδομάδα. Μπήκαμε λέει και εμείς στο ρινγκ, όπου και αυτές οι Δευτέρες παιδιά. Δεν ξέρω, δεν...
0: Εννοεί μπήκαμε στο ρινγκ του εργασιακού βίου, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω οι Δευτέρες είναι δύσκολες για όλους. Παιδιά, κάθε επόμενη Δευτέρα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Εγώ θα δώσω αυτήν την κλίμακα.
0: Λοιπόν, τώρα που
1: κλιμακώνει το βάρος εδώ στο να σηκωθείς και να είναι Δευτέρα και να πεις πάω στη δουλειά, ρε παιδί.
0: Εγώ πάντως σου το είπα, έτσι, και νομίζω και εσύ συμφώνησες. Εγώ δεν κοιμήθηκα καλά. Ήταν το πρώτο καλοκαιρινό έτσι βράδυ με δυσφορία. Με δυσφορία.
1: Ναι.
0: Ξύπνησα, δηλαδή και αν κοιμήθηκα, χτυπιόμουν δεξιά-αριστερά. Άνοιξα κατά μάτια μου 3-4 φορές. Δεν ήταν καλός ο ύπνος το βράδυ.
1: Λόγω της ζέστης. Εμένα, να σου πω κάτι. Δηλαδή, αυτό που με ενοχλεί και δεν μπορώ να κοιμηθώ είναι το ξυπνητήρι. Όλα τα άλλα τα νικάω. Και τη ζέστη και λοιπόν, τη δυσφορία και τα πάντα. Να έχω χρόνο να κοιμηθώ.
0: Τώρα, μια που εμφανίστηκε η Ευαγγελία, είχα κάτι χθες το βράδυ, με απασχολούσε λογιστικά. Και επειδή τα ξέρει τα λογιστικά η Ευαγγελία, άμα το θυμηθώ αργότερα τι ακριβώς έτσι με απασχολούσε.
1: Μην ξεκινάς,
0: θα σου το υποβάλουμε το ερώτημα.
1: Όχι, μην ξεκινήσεις, γιατί μετά θα πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό ένθετο κάθε Παρασκευή. Η Ευαγγελία απαντά στα ερωτήματα
0: Φυσικά.
1: Των φίλων ακροατών.
0: Συνεργάτητα της εκπομπής. Συνεργάτητα της εκπομπής.
1: Αν πετύχεις σε κάποιο πάρτι ενός φίλου λογιστή, παιδίατρο ή παθολόγο, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολα περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα που είσαι
0: Μπάμπι
1: εδώ,
0: μου.
1: Μία ερώτηση μόνο θα σου κάνω.
0: Μπάμπι
1: είχα
0: μου.
1: Καταθέσει το ΦΠΑ πριν από 35 χρόνια και αλλά μου είχε έρθει μια ειδοποίηση και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα πουθενά. Εδώ προχθές εγώ έκανα πλάκα, ήμουνα σε ένα παιδικό πάρτι των παιδιών και είχα αριστερά μου έναν καρδιολόγο και δεξιά μου έναν παθολόγο. Και ξεκινώντας αυτή την κουβέντα ότι πόσο δύσκολα περνάνε, λέω πάντως τώρα που σε έχω εδώ κάτι αριθμίες οι οποίες
0: αυτό
1: σημαίνουν
0: σου έλεγα,
1: και τα λοιπά, δεν γλιτώνουν.
0: Γιατί πες για παιδίατρο.
1: Ναι.
0: Πώς φαίνεται ότι είσαι σε μια αλφα φάση της ζωής σου, διότι στη φάση που είμαστε εμείς τώρα περισσότερο έχουμε ανάγκη από ενδοκρινολόγους, διατροφολόγους, καρδιολόγους, τέλος πάντων να μην πούμε γυρίατρους.
1: Γεροντολόγους πώς λέγονται. Το θέμα είναι ότι όποιος από αυτούς φανερωθεί στην ομίγυρη ότι είναι λογιστής, ας πούμε, μετά πέφτουν 30 ζητήματα, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο τραγουδάκι πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων,
1: ναι.
0: Διότι είπαμε ότι είναι πολύ πολύ γεμάτη. Σήμερα με κοντομάνικο και μάλιστα με λευκό κατά καλοκαιρινή ηλία σήμερα. Έτσι τη βλέπουμε στην ανταπόκριση.
1: Paradise γράφει η μπλούζα της. Paradise.
0: Από κάτω ο τίτλος τι γράφει?
1: Από κάτω λέει ανήλικος συμμετείχε σε απάτη με ηλικιωμένους στην Μπέλα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και βλέπεις ότι όποιος είναι ηλικιωμένος δεν βλέπει μέχρι εκεί για να το διαβάσει και ζητάει από κάποιο νεότερο δίπλα του.
0: Τι λες καλέ, τι λες καλέ. Να ορίστε Viber 6930 078 228. Μη ψεύδεσαι.
1: Και όλο το προηγούμενο διάστημα έκανες ότι δεν βλέπεις, έτσι για
0: όχι,
1: να το λέω.
0: Βάζεις το βραχείο να πάνω μου, αλλά είναι και το τι, πόσο καθαρό βλέμμα έχω το πρωί. Λοιπόν,
1: λέει,
0: κάτι θες να διαβάσεις.
1: Λέει η Ευαγγελία, λέει χαμός, λέει χαμός και στα δικά μας τα μέρη. Είχε τέλεια θάλασσα το Σαββατοκύριακο.
0: Άρα αυτό σημαίνει
1: Λάρισα,
0: ότι. Αυτό
1: σκέφτομαι,
0: σημαίνει.
1: Λέει, τρόπους λέει, να εκμεταλλευτούμε και εσάς τώρα. Ό,τι θέλετε για εσάς, εδώ βρίσκομαι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να δώσει τις συμβουλές της.
0: Μπράβο, Ευαγγελία. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Blue Sunday. Πάμε, κυρία Σοφία Σακαλή.

0: από τα αγαπημένα μου τα Doors, αλλά ο Μπάμπης διατείνεται ότι είναι κάπως έτσι με παρεστησιογόνες ουσίες μπλεγμένο.
1: Θέλω να πω ότι τώρα θα δώσω και ένα δίκιο στον Αργύρη τον Δούμπλατζή. Δηλαδή.
0: Κοίταξε, παιδιά, μην ξεχνάμε την προσωπικότητα του Τζιμ Μόρισον. Ήταν επιρρεπή σε τέτοια πράγματα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, έχει και ο Μόρισον έχει και άλλα κομμάτια, δεν είναι μόνο. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο.
0: Θα δώσουμε λίγο Doors και λίγο από αυτά που παίρνανε, θα δώσουμε λίγο στον Τραμπ, μπας και ηρεμήσει. Δεν ξέρω αν παίρνει ήδη.
1: Περίμενε λίγο τώρα, θέλω να δεις αυτήν εδώ την είδηση. Μπορεί να τη ζητήσουμε να μας δώσει λεπτομέρειες.
0: Α, για την ασφαλτόστρωση λες του δρόμου.
1: Στο Καλντερίμι. Ναι, αλλά θυμάσαι...
0: Λίγο αργά το βγάζουμε, γιατί έγινε πριν από μια εβδομάδα γίνανε οι εργασίες.
1: Όχι, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα είναι ότι έγιναν οι εργασίες σε έναν δρόμο που λέγανε παλιότερα ότι δεν πρέπει να αλλοιωθεί ο τοπικός χαρακτήρας και γι' αυτό βάζανε αυτό.
0: Κοίταξε,
1: το πλακώστρο.
0: Παλιά τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς ήταν άσφαλτος κανονικά. Μετά κάποια στιγμή, μετά από κάποιες πλημμύρες, αποκαλύφθηκε μέρος του Καλντεριμιού εκεί πάνω. Και είπαν
1: και
0: κάποιοι τότε,
1: είπανε,
0: έτσι, πολιτισμικά αφαίροντες και
1: να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήταν.
0: Το κάνουμε Καλντερίμι. Έλα όμως που επειδή σε εκείνο τον δρόμο είναι το νοσοκομείο Άγιος Δημήτρης, το οποίο είναι ενεργό ακόμα.
1: Αυτό εννοούμε τον δρόμο που ανεβαίνει αριστερά από τα κημητήρια της Ευαγγελίστριας και φτάνει μέχρι τον Άγιο Δημήτριο.
0: Και συνεχίζει μετά στα κάστρα παράλληλα.
1: Εκεί ξέρετε ότι όσοι προσπαθείτε ή προσπαθούσαμε να ανηφορίζουμε. Δηλαδή ήταν σαν να ήσουν σε μια άμαξα με δυο άλογα και τάγκαρ ντούγκαρ. Και η αλήθεια είναι, επειδή εγώ κινούμαι από εκείνες τις περιοχές για να επιστρέψω τα μεσημέρια πάνω στα Πεύκα, ήταν τρόπος που τον απέφευγα γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή,
0: άμα
1: πας μια, δυο, τρεις, αλλάζει αμορτισέρ. Δεν το συζητώ. Επιτέλους, ρε παιδί μου, μπράβο.
0: Και όταν πηγαίνω, έρχονταν κόσμος, ακόμη και τα ασθενοφόρα, για να πάνε εκεί οι ασθενείς, ειδικά ξέρεις να έχεις και κανένα πέσιμο, να έχεις κανένα χτύπημα, μέχρι να φτάνες.
1: Είχες άλλα δύο.
0: Είχες άλλα δύο-τρία, ναι.
1: Άλλα δύο καρούμπαλα τουλάχιστον. Πάντως, μπράβο, γιατί σε αυτόν τον δρόμο που ανεβαίνει προς τα κάστρα, έχω τύχει και σε μια κυρία μπροστά η οποία πήγαινε με 20 και έχω κάνει προσπέραση στον ντάγκαρ ντούγκαρ και προσπέραση. Και λέω εντάξει, δεν γίνεται, εντάξει, να περάσω.
0: Η Λία όμως σήμερα υπέροχη, έτσι, δεν ξέρω, φωτίζει όλο το πλάνο.
1: Ναι,
0: σε εκείνο
1: φαίνεται
0: δρόμο,
1: πολύ φρέσκια, αν και
0: άσε που φαίνεται νομίζω και λίγο χρωματάκι, ίσως κάτι έκανε το Σαββατοκύριακο, θα την ανακρίνουμε αργότερα.
1: Εσύ πώς λοιπόν. Και δεν πήγες κάπου, ρε φίλε. Εγώ είχα τις υποχρεώσεις των παιδιών, είχε και η σύζυγος της Βάρδης στο φαρμακείο, ήμασταν εδώ εγκλωβισμένοι.
0: Πήγαμε λίγο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λίγο
1: θυμάμαι, το προηγούμενο που τήξαμε μαζί.
0: Αλλά κοίταξε, θα σου πω κάτι, εντάξει τώρα και αυτό, μέχρι και το επόμενο, είναι ακόμη και εξετάσεις. Δεν θες να αφήνεις λίγο και τα παιδιά, έτσι, γιατί...
1: αυτό πρέπει να πεις. Ναι. Αυτό. Πότε τελειώνουνε, Σοφία, πότε τελειώνουνε.
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Ω,
0: 15
1: ακόμα.
0: Του μήνα.
1: Έχει ακόμα.
0: Οι πανελλαδικές νομίζω τελειώνουν σήμερα. Σήμερα τελειώνουν τα βασικά μαθήματα. Νότα. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα.
1: Τελευταία ημέρα με φυσική ιστορία και οικονομία.
0: Τελευταία με των γενικών μαθημάτων, γιατί ακολουθούν τα ειδικά, έτσι. Και φυσικά τα ειδικά και για τα ΕΠΑΛ που είναι αρκετά, αλλά και για τα άλλα ειδικά μαθήματα. Σήμερα, για πες και πάλι, Μπάμπη, δεν τα συγκράτησα.
1: Σήμερα, τελευταία ημέρα, φυσική, ιστορία και οικονομία.
0: Φυσική, για τις πανελλαδικές, για τα γενικά λύκεια. Μαθήματα που απαιτούν πολύ διάβασμα. Πολύ
1: και
0: διάβασμα.
1: Ποιο δεν απαιτεί, Βερενικό, έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως είναι οι εξετάσεις οι πανελλαδικές. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα καταργηθούν. Περιμέναμε μήπως... τύχη νωρίτερα, έχουν περάσει δεκαετίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε άλλες δυτικές χώρες είναι λίγο πιο δίκαια τα συστήματα. Θα έλεγα δίκαια. Εντάξει, πολλοί λένε ότι αυτό εδώ που έχουμε εμείς είναι πολύ δίκαιο και ταυτόχρονα και δημοκρατικό.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Από την άλλη, είναι εντάξει, επειδή είναι αδιάβλητο, ας πούμε, και γι' αυτό. Τέλος πάντων, αλλά είναι για τα παιδιά ψυχοφθόρο και κρατάει κοντά 45 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή το βράδυ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που είχε ανακοινωθεί κατάπαυση πυρός, έτσι. Είναι πάρα πολύ σοκερός από τις 8 Απριλίου. Μπάμπη, είναι πάνω από
1: δύο
0: μήνες ή ακριβώς.
1: Το λέω και το ξαναλέω, τους βλέπω πολύ τσαμπουκαλεμένους τους Ιρανούς. Δηλαδή, σαν να έχουν αυτοί το πάνω χέρι. Δηλαδή, τόλμησαν, ενώ είναι σε εκκρεμότητα υποτίθεται ή σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, να χτυπήσουν με πυράβλους, σαν να προκαλούν και λένε και όποιος θέλει να μας χτυπήσει. Δηλαδή, δεν δείχνει χώρα που είναι σε αδύναμη θέση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ θα το ξαναπώ.
0: Και ίσως επειδή υπάρχει και με την οργάνωση την οποία προστατεύουν τη Χεζμπολάχ συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ στον Λίβανο και δεν μπορούν να τα βρούνε κυρίως για αυτόν τον λόγο, Ίσως έτσι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Πάντως ακριβώς δύο μήνες, γιατί σήμερα έχουμε 8 Ιουνίου. Από τις 8 Απριλίου λοιπόν είχε ανακοινωθεί κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ευτυχώς. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Κάρατ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί.
1: Εγώ θα κάνω μια παρένθεση. Διάβασα δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που ουσιαστικά βγήκε και είπε: εντάξει, ρίξατε τους πυράβλους, κάνατε το ένα, τώρα σταματήστε γιατί είναι σε εξέλιξη και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, ξανά ανάφλεξη. Δηλαδή, σαν να λέει: κάνατε και τις μαγκές σας. Αλλά τώρα φτάνει.
0: Παίξατε τα παιχνίδια.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαλ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεσμπολά στα νότια της Βηρυτού, με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάμε τώρα εκεί, σε παρέμβασή του μέσω του Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθησή του για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση.
1: Εν τω μεταξύ, στο Fox News είναι.
0: Του είπε: Βενιαμίν, μην.
1: Μπίμπι.
0: Μην αρπάζεσαι τώρα,
1: εντάξει,
0: αλλά
1: Πέτρα.
0: Και εκείνος είπε ότι εντάξει, δεν θα πατήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Νετανιάχου.
1: Στο Fox News ο Τραμπ, γιατί στο NBC είδες που διέκοψε μια συνέντευξη και σηκώθηκε και έφυγε και είπε τη δημοσιογράφο: είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη, ένα από τα δύο και εγώ φεύγω. Στο NBC. Δεν παίζεται.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: για πάμε τώρα στα
1: άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, προφανώς με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι.
0: Λοιπόν, θα δούμε και για τους δικούς μας τους σεισμούς. Απλά κάνω την εισαγωγή για να μην τρομάξετε με αυτό που θα ακούσετε, γιατί αφορά τις Φιλιππίνες. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στο Μιντανάο, το οποίο γνωρίζουμε φυσικά από τις μεγάλες αεροναυμαχίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μεταγηθούν άμεσα σε ψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια.
1: Τώρα, όσον αφορά τον δικό μας ή τους δικούς μας σεισμούς, γιατί είναι αρκετές οι σεισμικές δονήσεις που έχουν ακολουθήσει, ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά την χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και τα 5,2 Ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, ενώ γύρω στις 5 περίπου το πρωί είχαμε και ένα σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις, τις οποίες σχολίασε πριν και ο Νίκος, δηλαδή φαντάσου τώρα να είσαι στην Εύβοια, να διαβάζει το πιτσιρίκι κτλ. Και να γίνεται ο σεισμός και να υπάρχει αυτή η αναταραχή και μπες βγες. Θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα, το ξαναλέω, στη Βόρεια Εύβοια.
0: Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε καταρχάς και αφού έγινε ένας πρώτος έλεγχος και στα εξεταστικά κέντρα, είναι ότι δεν θα λειτουργήσουν προληπτικά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας. Από εκεί και πέρα θα μας δώσει λεπτομέρειες, πιστεύω, και στην επικοινωνία μας ο αντιδήμαρχος.
1: Και για την πρωτοβάθμια τι έμεινε έτσι κι αλλιώς, Νίκο? Μια εβδομάδα έμεινε.
0: Μια εβδομάδα έμεινε.
1: Μια εβδομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφου του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και στον ενέργειο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Βέβαια, περισσότερο μας ενδιαφέρει σε ποιο FIR και όχι σε ποια ΑΟΣ. Πολλές φορές συμπίπτουν, αλλά έτερων εκατέρων. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσει ή επικίνδυνη λιγμή. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια κανονικά στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και νομίζω ότι πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε επίπεδο εκτελεστικό, δηλαδή Επιτροπής ή Συμβουλίου, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο βλέπουμε μια άλλη αντιμετώπιση, αλλά σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας όσοι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε χαϊδεύει την Άγκυρα.
1: Οπότε καλό είναι το γεγονός ότι παρενοχλήθηκαν εκεί και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, να το δουν όταν βλέπεις επί του πεδίου κάποια πράγματα, μπορεί κάποια στιγμή να προσεγγίσει με διαφορετικό τρόπο στο μέλλον τα ίδια ζητήματα. Στο μεταξύ συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά τη σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστινίου, μέλους της Χαμάς, που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και βρισκόταν με νόμιμα χαρτιά στη χώρα μας, εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο.
0: Μία πολύ έτσι ύποπτη και θα έλεγα σοβαρή υπόθεση. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξωτέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό ντρόουν που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Τι ντρόουν ήταν αυτό, Παναγία μου?
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς.
1: Και έχουν ειδικό εξοπλισμό αντιντρόουν. Έχουν τον κένταυρο και στις φυλακές Χανίων και ρίξαν τα ντρόουν.
0: Αυτό το ντρόουν τι κουβαλούσε, πολύ βάρος.
1: Μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα, δύο πίτσες στην τρίτη δώρο και...
0: Και κάτι μπύρες. Τα ντρόουν εκεί υπερελαφρά και αυτό λέω.
1: Μην τυχόν και πες το μπουκάλι και σπάσει.
0: Πάμε τώρα στην είδηση που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο James Δαλαμάγκας, εγώ θα ξαναπώ το όνομα γιατί αποδείχθηκε μέχρι τώρα μεγάλος μάγκας, από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε, φίλες και φίλοι, επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία και δεν είχε εντοπιστεί από τις αρχές. Συνέλθησαν μαζί του ο πατέρας του, νομίζω, και μία ακόμα κοπέλα, συμβία του κτλ. Για υπόθαλψη τους πιάσαν στο ίδιο αυτοκίνητο. 1999, Νίκο, πόσο χρονών ήσουν?
0: Ήμουν ακριβώς 30.
1: 30, εκείνη την χρονιά έπρεπε ο συγκεκριμένος να συλληφθεί και να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Από τότε το σκασε και δες ότι από τα 30 έφτασες. Εδώ που έφτασε σήμερα και κυκλοφορούσε ελεύθερο.
0: Άστα, Μπάμπη, άστα.
1: Και να σου πω ακόμα και πού.
0: Γιατί σε μια εβδομάδα έχουμε και κρίσιμη ημερομηνία. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις από το εξωτερικό γρήγορα, να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίσει εκλογές χωρίς όμως να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση σε αυτήν την χώρα. Έχουμε και άλλες εκλογές.
1: Στην Αρμενία, ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Αρμένοι, δηλαδή ή για τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση ή για την παραμονή υπό την επιρροή της Ρωσίας. Μάλλον φαίνεται ότι το πρώτο επιλέγουν οι Αρμένοι, δηλαδή τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση.
0: Πολλές φορές η Μόσχα δεν τους συμπεριεφέρθη σωστά. Λοιπόν, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση. Και αφού πήγαμε στις ΗΠΑ, πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγουδισταρά μαζί με τον γκρουπ του, John Bon Jovi.
1: Νομίζω ότι αυτό έπαιζε εκεί στον σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station την ώρα που.
0: Τώρα θα βγάλω τα σπασμένα στον κύριο Αργύρη που μας λέει διάφορα. Αλλά και σε σένα που τον στηρίζεις. Πάμε εδώ, πάμε, έλα να ξυπνήσουμε δυνατά.

0: Νομίζω πως ήταν και το τραγούδι το χαρακτηριστικό με το οποίο οι περισσότεροι γνωρίσαμε τους Bon Jovi εκείνα τα χρόνια.
1: Της νεότητάς μας.
0: Αργύριο όμως, κοίταξε να δεις, δες και τον ίδιο τον Bon Jovi πως έτσι μεγαλώνοντας έχει χαλαρώσει πάρα πολύ και έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ και η μουσική του Τόνι, έτσι. Για να μην το παίζετε τζόβενα.
1: Τζόβενα,
0: τώρα,
1: μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Όταν τη φορούσε την μπαντάνα εκείνος, είχαμε και εμείς σγουρά μαλλιά και τον πηγαίναμε και κόντρα.
0: Λοιπόν, τσούκου τσούκου, φτάσαμε στις 7 να πασάρουμε ένα μικρό και όμορφο τραγουδάκι.
1: Αλλά
0: για να πάμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Έχουμε για όλα, έχουμε για όλα τα γούστα και για όλες τις διάρκειες. Παρακαλώ, κυρία Σοφία.
1: Με αυτό θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Θα επιστρέψουμε και πάλι με ωραία τραγούδια. Εδώ, μένετε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση πυρός. Οι πυράβλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι λυγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στην Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, εξιμποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Καλημέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΚΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Εσείς μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και ertco.gr. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210 26201 και 26221.

Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τα κοινωνικά δικτύα και τους λογαριασμούς σε follow σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας είναι το ertvolou@ertvolou.gr.

Πάμε να δούμε τα καιρικά μας. 22 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 28 θα φτάσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχει ένα 45% πιθανότητα να βρέξει τις απογευματινές ώρες. Δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά. Αύριο το ποσοστό αυτό πηγαίνει στο 50%. Γενικά υπάρχει ένας άστατος καιρός. Κυρίως είπαμε μετά τις 6 αναμένεται αυτό. Τώρα, τι άλλο να σας πω για την σημερινή μέρα. Ανέμους, πολύ μικρή ταχύτητα πνέων, 3 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική και έχουμε και 73% υγρασία. Πάμε να δούμε λίγο ποιότητα ατμόσφαιρας μέσα από τους σταθμούς της περιφέρειας Θεσσαλίας στο πάρκο της Νέας Δημητριάδας, για να δούμε τι λένε οι τελευταίες μετρήσεις. Τουλάχιστον για τα PM2,5, για να τα βρω, ναι, 14,3 τα τελευταία 5 λεπτά, 14,09 μέσος όρος τελευταίας ώρας, 12,97 των τελευταίων 24 ώρων, ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15. Σήμερα είχαμε πάλι μια έντονη οσμή, καιρό έχω να μυρίσω τόσο άσχημα, δηλαδή να ξυπνήσω από τη μυρωδιά όπως λέμε. Και τα PM10, κυρίως όμως τα PM2,5 σας τα είπα, που ούτως ή άλλως είναι τα φωνικά όπως λέμε και κυριολεκτούμε, 28,84 τα τελευταία 5 λεπτά, 26,11 η τελευταία ώρα, 21,97 οι τελευταίες 24 ώρες, αυτά στον ένα σταθμό στη Νέα Δημητριάδα. Για να δούμε τον άλλο σταθμό στο διοικητήριο. Τι λέει. Εδώ τα PM2,5, 17,18 τα τελευταία 5 λεπτά, 15,95 η τελευταία ώρα και 13,98 οι τελευταίες 24 ώρες ο μέσος όρος, μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Έτσι, αυτά από στοιχεία του ιστοτόπου της περιφέρειας Θεσσαλίας και τις μετρήσεις. Το Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι down. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα παραμείνει έτσι, πάντως τώρα είναι down. Να έρθουμε και σημερινή μέρα. Να πω χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, είναι Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών, Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων. Πάμε στους ωκεανούς. Και αυτοί δεν πάνε πίσω, αλλά λέμε τώρα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992, λέει, Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη συνθήκη για τη βιοποικιλότητα. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από τα φαινόμενα του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την Greenpeace, το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλία. Το 90% όπως ο τόνος, ο ξηφίας και ο μπακαλιάρος ελιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Το 2002 οι συνολικές αλιεύσιμες ποσότητες των ψαριών με μεγάλη εμπορική αξία όπως η μπακαλιάρη του Ατλαντικού και της Μεσογείου ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 67 εξαιτίας της υπεραλίευσης. Έχει και πάρα πολλά εδώ στοιχεία. Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της θάλασσας πρέπει να σταματήσει. Greenpeace ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών να προχωρήσουν αμέσως στην προστασία των ωκεανών στον πλανήτη μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. Ο καθαρισμός των θαλάσσιων καταφυγίων είναι απαραίτητο βήμα για πλούσιες και υγιείς θάλασσες.

0: Πάμε τώρα σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 1928. Το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέ με πλήρωμα τον υπολογό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Και 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. 2006 ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης. Τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Να υπενθυμίσω ακόμη ότι το 1810 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος, που μαζί με τον Αμερικανό Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Το 1955 γεννήθηκε ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε τον παγκόσμιο ιστό και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Το 1859 ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός, έφυγε από τη ζωή. Είναι αυτός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας κοινός παραμάνα. Το 1962 ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής οδιατρικής σχολής και λογοτέχνης. Και το 1987 πέθανε ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 8 Ιουνίου του 1951 γεννήθηκε η Bonnie Tyler, παγκοσμίως διάσημη ουαλή τραγουδίστρια της pop και rock μουσικής, η οποία ξεχωρίζει για τη χαρισματική, βραχνή και δυναμική της φωνή. Έγινε ένας από τους μεγαλύτερους μύθους της δεκαετίας του 80, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Tyler έχει ερμηνεύσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Το απόλυτο πάντως σήμα κατά τεθέν της είναι το τραγούδι Total Eclipse of the Heart, που κυκλοφόρησε το 1983 ως το πρώτο σίγγλ από το 5ο της άλμπουμ Faster Than the Speed of Night και το οποίο κατέκτησε την κορυφή των τσάρτ σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Βρετανία, ενώ πρόσφατα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές δυναμικές μπαλάντες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, έχοντας πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Εφημερίδα Τα Νέα. Άδειες, τι αλλάζει, νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό εδώ θα το κάνω. Θα το δολοφονήσω. Στο λέω. Θα το δολοφονήσω. Λοιπόν, πού ήμουνα. Λοιπόν, γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3 συν 2 σεισμοί, 3 μάλλον συν 2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει στους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πάπας Λέων ο 14ος, ο Θεός είναι με τους φτωχούς. Ακίνητα 5 συν 1, συν 1 μάλλον, ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου. Βίλιαμ Νταφόε, στα νέα, δεν θέλησε ποτέ να γίνω πρόσωπο εξουσίας. Πάω στην απογευματινή. Στην Αφρική η παράνομη μετανάστες λέει το 55,3%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη Συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσες περιπτώσεις αφορά. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική Τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και 4 στην Κύπρο. Νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία. Οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου. Δείγμα αρνητικότητας εθνικής στη Φιλική Αγκαρία. Οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα. Ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή. Εφημερίδα των Συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Υπέρ τη συλλογική δράση κατά τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% είναι υπέρ τη απεργία σε περίπτωση απόλυση και το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστέ είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετέχει αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα, σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλεί η Ελλάς, γιατί το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει

Ελεύθερος τύπος ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων σε 153 ευρώ. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ μέσα σε 4 λεπτά. Ζημιά σε σπίτια και κατολιστήσεις, αισθητός και στην Αττική. Η γραμμή Φάμελου και η Αργή Πολάκη, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές γονικές παροχές με τα βιβάς κληρονομιές. ΑΔΕ το επιχειρησιακό σχέδιο για το 26. Κύκλωμα πολεοδομίας ο 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000 ευρώ. Μανιφέστο, η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, ταπεινωτική παράδοση στο παραμυθάκι. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλά την Ελλάς για να τους περιμαζέψει με το όπλο παραπόδας τι θα κάνουν οι αντάρτες και αποσυνάγωγοι παπάς Πολάκης Δούρου. Δεν έφτυγαν οι ίδιοι, τόσοι ήτανε. Σχεδίαζε αιματοκύλισμα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Η ΔΕΣΙΕΤ δεν καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη. Πράξη δικαιοσύνης διαχειρώσει Πιερακάκη στα 1.600 ευρώ κατάσχετος λογαριασμός. Γιώργος Σουφλιάς στο Φεβιό του Σαρακατσάνου της κεντροδεξιάς. Το μανιφέστο είναι αυτό. Κόντρα νιούς τώρα. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κερανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι. Ζημιές κατολιστής και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Επαναφέρει το όρμα της Μεγάλης Τουρκίας. 2 στις 3 παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Νέοι με πτυχία σε δουλειές χαμηλής ποιότητας. Πάω στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείλουν οι Τούρκοι, σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Συνελήφθη στην Κρήτη μέλος Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. 4 μέτρα κοροϊδία για τη μείωσή του, ιδιωτικό χρέος. Από το 2020 η συμφωνία της Ιντελέξα με την ΕΕ, Predator αποκάλυψη. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Daily, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Άθρο People's Daily, οι πολιτισμικές ανταλλαγές προσφέρουν λύσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Σάλας, λάθος θεραπεία για τον πληθωρισμό, η αύξηση των επιτοκίων. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Αυτά από τη Δημοκρατία και σας λέω και την αυτεμπορική. Καταλύτες ανατροπών στις αγορές, αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στην εβδομάδα. Πλάνο 350 εκατομμύριων ευρώ για διαστημικές τεχνολογίες, βαρύ οικονομικό κόστος των 100 ημερών πολέμου, τι φέρνει το νέο μοντέλο ενεργειακής συνεργασίας. Αυτά φίλες φίλοι με τον τύπο, τραγούδι και πανερχόμαστε.

Λοιπόν, ναυτική εβδομάδα ξεκίνησε από χθες. Εδώ στην πόλη του Βόλου, δίπλα μας στον Άγιο Κωνσταντίνο, γίνονται οι εκδηλώσεις. Είχε μεγάλη συμμετοχή χθες. Επιδείξεις, έτσι, δράσεις αφαιρωμένες στην ναυτική παράδοση και τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Ήταν εδώ όλοι επίσημοι. Είχε ζωντανή μετάδοση για όσους ήθελαν να παρακολουθήσει. Ήθελαν να παρακολουθήσουν, δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται. Πάμε εμείς να ακούσουμε λίγο τους χαιρετισμούς.

0: που απίφθηναν μετά τον αγιασμό ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, και ίσως ακούσουμε αν έχουμε χρόνο και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέτα.
1: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριε Δαμασκηνέ, εντιμότατοι άρχοντες, εκπρόσωποι των πολιτιακών και στρατιωτικών αρχών, αγαπητοί μου συμπολίτες, με αισθήματα χαράς και αδελφικής αγάπης, σας υποδεχόμαστε σήμερα σεβασμιότατε και πάλι σε τόπο γνώριμο και αγαπημένο, σε τόπο που αγαπήσατε και σας αγάπησε, στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, στην πόλη του Βόλου, μπροστά στον ευληματικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, για την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδος, ενός θεσμού που γνωρίζετε πως τιμά τη διαχρονική σχέση του ελληνισμού με την θάλασσα, την αυτοσύνη, την ελευθερία και τη δημιουργία, ενός θεσμού που έχει μάθει να ενώνει την πόλη του Βόλου με τόπους όπου ο ελληνισμός δοξάστηκε και μεγαλούργησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Και δεν θα μπορούσε φέτος η Ναυτική Εβδομάδα στον Βόλο 2026 να μην είναι ένα μεγάλο προσκύνημα ιστορικής μνήμης και εθνικής αυτοσυνειδησίας, καθώς είναι αφιερωμένη στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών μνήμης και χρέους απέναντι στην εθελοθυσία των εξοδητών πατέρων μας από την ηρωική έξοδο που ανέδειξε το Μεσολόγγι σε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας, αδούλο του πνεύματος και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η επιλογή του Μεσολογγίου ως τιμόμενης περιοχής δεν είναι συγκυριακή, ούτε συμβολική με την επιφανειακή έννοια του όρου. Αντιθέτως, αποτελεί για μας βαθιά συνειδητή αναγνώριση ενός τόπου που έχει καταστεί διαχρονικό σύμβολο του γένους, καθώς το Μεσολόγγι δεν ανήκει μόνο στην ιστορία, αλλά στη συλλογική συνείδηση του ελληνισμού. Εκεί άνθρωποι εξαντλημένοι από την πείνα, τις κακουχίες και την πολιορκία, μα άνθρωποι πνευματικά αναστάσιμοι, επέλεξαν τη νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου προς την Κυριακή των Βαΐων να βαπτιστούν στην πορεία του Χριστού προς το εκούσιο πάθος, βαδίζοντας αγαλωμένο ποδί και ήδη από την μαρτυρική εθελοθυσία της εξόδου προς το φως, με την ελπίδα και την πίστη της Αναστάσεως. Πάσχα κροτούντες αιώνιων, με μάτια που δείχνουν έρωτα για τον απάνω κόσμο, όπως λέει ο ποιητής, η απόφασή τους αυτή δεν υπήρξε απλώς μια πράξη ροϊσμού. Υπήρξε μια ομολογία πίστεως στην αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην ελπίδα που υπερβαίνει το ανθρώπινα μέτρα. Η πίστη των εξοδητών δεν ήταν μια αφηρημένη ιδέα. Ήταν βεβαιότητα ότι η θυσία τους δεν θα ήταν μάταιη. Ότι η ελευθερία του γένους θα ερχόταν, ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν θα ζούσαν να την δουν. Γι' αυτό και το Μεσολόγγι παραμένει ως σήμερα ένας τόπος όπου η πίστη, η ελευθερία και η θυσία συναντήθηκαν με τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η ιστορία του Μεσολογγίου μας υπενθυμίζει ότι τα μεγάλα γεγονότα δεν γεννώνται μόνο από στρατηγικούς σχεδιασμούς και πολιτικές αποφάσεις, αλλά κυρίως από την πνευματική αντοχή των ανθρώπων. Όπως θυμίζει και ο μεγάλος μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς, η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πείρωμα, μετριέται και με το αίμα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα σχεδιάστηκαν και οι εκδηλώσεις της φετινής Ναυτικής Εβδομάδας. Η Εκκλησία, η μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, είναι ίσως η μόνη που επιμένει να τιμά τη μνήμη, όχι ως μια μουσιακή, αόριστη αναπόληση του παρελθόντος, αλλά ως μια ζωντανή παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον. Γι' αυτό και η παρουσία σας σήμερα, σεβασμιότατε, μεταφέρει στην τοπική μας κοινωνία το μήνυμα της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, που χαθαγιάστηκε από την πίστη, την ομολογία, την αυτοθυσία και την ακατάλητη ελπίδα. Ιεροτόκος γη της Ετωλοκαρνανίας και ιδιαίτερος τούτο το ένδοξο αλωνάκι. Δεν προσέφερε στο έθνος μόνο ένα ένδοξο κεφάλαιο ιστορίας, προσέφερε ένα διαχρονικό αξεπέραστο μέτρο ήθους. Ένα παράδειγμα το πώς η ελπίδα στην Ανάσταση, η αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία μπορεί να υπερβαίνει το φόβο του θανάτου, σαν φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και τον Χάρο. Αυτό το καθημαγμένο, μα αδούλωτο μεσολόγγι φιλοδοξεί να αποτυπώσει η Ναυτική Εβδομάδα 2026 στο Βόλο με τις πολιτιστικές, μουσικές, εκπαιδευτικές και επαιτειακές δράσεις, τις εκθέσεις, τις συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που θα αναδείξουν το διαχρονικό μήνυμα των ελεύθερων πολιορκημένων. Θα φέρουν στο προσκήνιο τις αξίες που ενέπνευσαν τον αγώνα τους και θα αποτελέσουν θυμίαμα μνήμης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης απέναντι σε εκείνους που με τη θυσία τους διαμόρφωσαν την πορεία του ελληνισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι μέσα από τις εκθέσεις σπάνιων φωτογραφιών της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, τα μουσικά αφιερώματα που αναδεικνύουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Ετωλοκαρνανίας, αλλά και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες που εμπνέονται από την έξοδο, η ιστορική μνήμη δεν παραμένει ένα μουσιακό κοιμήλιο. Γίνεται βίωμα, γνώση και έμπνευση για τις νεότερες γενιές, εμβαπτίζοντας όλους μας στην κολυβήθρα του γένους, το Μεσολόγγι. Σε μια εποχή κατά την οποία οι προσωπικές και κοινωνικές βεβαιότητες συχνά κλονίζονται και οι αξίες δοκιμάζονται, το παράδειγμα του Μεσολογγίου εξακολουθεί να στέκει με θόρυο και οδοδείκτης κάθε ελεύθερου ανθρώπου. Μας διδάσκει ότι η ελευθερία απαιτεί θυσίες, ότι η ενότητα αποτελεί προϋπόθεση κάθε μεγάλο αγώνα και ότι η πίστη μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας σε πηγή ελπίδας και ζωντανή μαρτυρία Χριστού και Ελλάδας. Καλώς ήρθατε, σεβασμιότατε.
2: Και τώρα καλούμε στο βήμα τον εντιμότατο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κύριο Δημήτριο Κουρέτα.
3: Σεβασμιότατοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, κυρίες και κύριοι. Η Ναυτική Εβδομάδα δεν είναι απλώς μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν η ιστορία, η μνήμη, ο πολιτισμός και το μέλλον ενός τόπου που διαμορφώθηκε από τη θάλασσα. Για το Βόλο και τη Μαγνησία, η θάλασσα δεν αποτελεί μόνο ένα φυσικό τοπίο. Είναι η βάση της ιστορικής τους πορείας, της οικονομικής τους ανάπτυξης, της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Είναι το στοιχείο που συνέδεσε την περιοχή με τον κόσμο και διαμόρφωσε το χαρακτήρα των ανθρώπων της. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας επέλεξε να στηρίξει την Ναυτική Εβδομάδα μέσα από το πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27, αναγνωρίζοντας ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο κοινωνικής συνοχής, εξωστρέφειας και ανάπτυξης. Είναι ένας τρόπος να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και ταυτόχρονα να επενδύουμε στο μέλλον. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς είναι αφιερωμένη στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική τους έξοδο. Το Μεσολόγγι αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της νεότερης Ελλάδας. Μας θυμίζει ότι οι κοινωνίες προχωρούν όταν υπερασπίζονται όσα θεωρούν πολύτιμα και όταν διαθέτουν τη δύναμη να υπερβούν τις δυσκολίες προς όφελος του κοινού καλού. Αυτό το μήνυμα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη δική μας εποχή, σήμερα. Σήμερα η ευθύνη μας απέναντι στον τόπο εκφράζεται διαφορετικά. Εκφράζεται μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εκφράζεται μέσα από την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα τόπο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε. Ο Παγασιτικός αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό οικοσύστημα, έναν αναπτυξιακό πόρο και ταυτόχρονα ένα στοιχείο ταυτότητας για ολόκληρη τη Μαγνησία, για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Η αλληλεία, ο τουρισμός, η ναυτική δραστηριότητα, η ναυψυχή, ακόμα και η καθημερινότητα των πολιτών συνδέονται άμεσα με την υγεία και την προστασία του. Γι' αυτό και η συζήτηση για το μέλλον του Παγασιτικού δεν μπορεί να γίνεται μόνο με οικονομικούς όρους. Πρέπει να γίνεται με όρους βιωσιμότητας, επιστημονικής τεκμηρίωσης και σεβασμού προς την κοινωνία που ζει και δημιουργεί γύρω από τον Παγασιτικό. Η θάλασσα που γιορτάζουμε σήμερα είναι η ίδια θάλασσα που έχουμε χρέος να προστατεύσουμε. Η ναυτική παράδοση που τιμούμε δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Αφορά και τις επιλογές που κάνουμε σήμερα και για το μέλλον. Θέλω να συγχαρώ θερμά το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδας και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο, την αναπτυξιακή εταιρεία της Ιεράς Μητροπόλεως, όλους τους φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους εθελοντές, τους συντελεστές που εργάστηκαν το Δήμο Βόλου για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Εύχομαι η Ναυτική Εβδομάδα 2026 και κάθε επόμενη μέχρι το 30 που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας να αποτελέσει μια γιορτή πολιτισμού, ιστορικής μνήμης, δημιουργίας και συλλογικής ευθύνης. Μια γιορτή που θα θυμίσει ότι η θάλασσα δεν είναι μόνο το παρελθόν μας, είναι και το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τι είπε, η θάλασσα δεν είναι μόνο το παρελθόν μας, είναι το παρόν, είναι και το μέλλον μας. Και ότι δεν πρέπει να συζητάμε για τον Παγασιτικό μόνο με όρους οικονομικούς, ότι πρέπει να τον προστατεύουμε, ότι είναι πηγή πλούτου, ότι είναι περιβάλλον, ότι πρέπει να το σεβόμαστε, να το αγαπάμε. Αυτά τα λέω εγώ τώρα, αλλά αυτά εννοούσε ο Περιφερειάρχης. Τώρα πόσο τα εννοούσε και τι σκοπεύει να κάνει γι' αυτό, υποθέτω θα φανεί, θα δείξει. Έτσι. Γιατί για την ώρα αυτό που ερχόμαστε και κάνουμε είναι να μαθαίνουμε τι στραβά έχουμε κάνει και να προσπαθούμε να τα μαζέψουμε. Και αυτό όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Άνα, και γιατί το λέω τώρα αυτό. Διότι είδατε, υποθέτω, και το πόρισμα, το τελικό των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, έτσι, για το θέμα της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Βόλου και τη ΔΕΙΑΜ και το τι έπεφτε μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που δημιουργούν θέματα στον Παγασιτικό, είναι και πολλοί άλλοι, αλλά εν προκειμένου αυτό είναι το τελευταίο που έχουμε, αυτή την τελική τέλος πάντων τοποθέτηση από τους επιθεωρητές που διαπίστωσαν παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά τη διάθεση ανεπεξέργαστων λιμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Να υπενθυμίσω ότι είναι τα λίμματα της Νέας Αγχιάλου και της περιοχής Ελικών που δεν οδηγούνται για επεξεργασία στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Βόλου, που δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, αυτό το συμπληρώνω εγώ, δηλαδή πόσο έχει εξυγχρονιστεί, πόσο μπορεί να τα καταφέρει, έτσι. Αλλά κατέληγαν στον αγωγό διάθεση επεξεργασίας λιμάτων προς τη θάλασσα. Έχει το πόρισμα τι υποστήριξη ΔΕΙΑΜΒ, τι της είπαν τέλος πάντων οι επιθεωρητές ότι πρέπει να κάνει, γιατί ας πούμε βλέπω ότι η ΔΕΙΑΜΒ πατάει στο γεγονός ότι δεν καταγράφονται υπερβάσεις μικροβιολογικών ή φυσικοχημικών παραμέτρων στις δειγματοληψίες που προσκομίστηκαν. Έτσι. Η αραίωση των λιμάτων δηλαδή είχε σαν αποτέλεσμα η αραίωση με θαλασσινό νερό δηλαδή των λιμάτων. Τέλος πάντων, είχε σαν αποτέλεσμα, λέει, το εκρωόμενο υγρό να εμφανίζει χαρακτηριστικά επεξεργασμένου λίμματος. Δεν ξέρω πόσο καθησυχαστικά είναι αυτά, κύριε Βαξεβανόπουλο. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη. Καλή εβδομάδα στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Δυστυχώς, λέμε, ξαναλέμε, και έρχονται οι επιθεωρητές περιβάλλοντος να μας επιβεβαιώσουν. Τι επιβεβαίωσαν δηλαδή? Σε ένα τελικό πόρισμα ότι τα αστικά λίμματα από την Αγχίαλο και τις Αλικές του Βόλου, ενώ κανονικά θα έπρεπε να πηγαίνουν προς τα πίσω, προς τον βιολογικό, να καθαρίζονται και μετά να πηγαίνουν στον κεντρικό αγωγό και να χύνονται εκεί στην περιοχή του Αγίου Στέφανο Αγκίστρα, αν θυμάμαι λέγεται, εκείνο το μικρό ακροτηριάκι. Δεν γίνεται αυτό. Ανταυτού το λένε πλέον και επιθεωρητές περιβάλλοντος, το λέει εδώ και μήνες ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας για το Βόλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜ Στέλιος Λιμνιός, ότι όλα αυτά τα ακάθαρτα μπαίνουν κατευθείαν στον αγωγό που κατευθύνεται προς τη θάλασσα. Αυτό το πράγμα το είδανε και πλέον το επιβεβαιώνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Τι επιβεβαιώνουν, δηλαδή ότι ακάθαρτο κλίμα πηγαίνει στη θάλασσα. Αυτοί δηλαδή που κόπτονται για το περιβάλλον, για την ρύπανση της θάλασσας και όλα αυτά, τι θα κάνουν τώρα, μάλλον τι έκαναν για να μην γίνεται αυτό. Και θεωρώ στο κάδρο είναι ο Δήμος Βόλου, είναι η ΔΕΗ ΑΜΒ, είναι υπόλογοι σε εμάς όλοι αυτοί και φυσικά ο ελεγκτικός μηχανισμός που ανήκει στο τμήμα περιβάλλοντος εδώ της ντόπιας αντιπεριφέρειας Μαγνησίας, ο οποίος έπρεπε να το ελέγξει, να επιβάλλει κάποια πρόστιμα και δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως αναγκάστηκε η Συμμαχία για το Βόλο να καταφύγει στους επιθεωρητές περιβάλλοντος, δηλαδή σε ένα πιο πάνω κλιμάκιο από εδώ τον ντόπιο ελεγκτικό μηχανισμό, οι οποίοι τελικά οι άνθρωποι ύστερα από καθυστερήσεις πολλών εβδομάδων ήρθαν, το είδαν και το επιβεβαίωσαν. Τώρα τι θα γίνει? Τώρα, πραγματικά ποιος έχει την ευθύνη?
0: Ναι.
4: Δήμος Βόλου, ο Δήμος Βόλου, η ΔΕΙΑΜΒ, όλοι αυτοί. Και να σας θυμίσω κάτι, κυρία Μανώλη. Γνωρίζετε το ρεπορτάζ του Μαρτίου, όπου σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜΒ πήγε στον εισαγγελέα και με τον Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο κατέθεσαν μήνυση, μάλλον έγκληση για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον Νίκο Παπαπέτρο, τον Μάρκο Βαξεβανόπουλο, τον Στέλιο Λιμνιό, τον Κώστα Γαργάλα και δύο δημοσιογραφικά μέσα, το Magnesia News και το Γεγονότα, γιατί συκοφαντούσαν την πόλη. Τι έλεγαν αυτοί όλοι που σας προανέφερα? Έλεγαν αυτό που λέει το πόρισμα αυτή τη στιγμή, το οποίο το ανέφεραν οι επιθεωρητές σε μία πρόδρομη έκθεσή τους. Που η πρόδρομη έκθεση ποιο χαρακτήρα έχει? Έχει ότι βεβαιώνω τις παραβάσεις σου, είναι 1, 2, 3. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, δώσε εξηγήσεις. Και προφανώς οι εξηγήσεις ΔΕΙΑΜΒ δεν ήταν πιστικές. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τελικό πόρισμα που βεβαιώνει αυτό. Άρα, πρώτον, έχουμε μία περιβαλλοντική παράβαση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα ακάθαρτα πάνε στον παγασιατικό που όλοι αγαπάμε. Όχι, δεν το αγαπάμε όλοι. Δεύτερον, έχουμε μία ΔΕΙΑΜ και ένα Δήμο, ο οποίος εγκλεί και καλεί ποινικά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είπαν τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, προσπάθησε να τους εκφοβήσει. Μην μιλάτε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επίσημο πόρισμα που λέει αυτό. Πραγματικά εγώ απορώ και έχω την περίεργεια. Τι θα κάνει ένας εισαγγελέας που θα δει μια τέτοια ψευδή μήνυση? Δηλαδή αυτή η μήνυση λέει ότι ο Βαξεβανόπουλος, ο Λιμνιός, ο Παπαπέτρος ξέρουν ότι υπάρχει ένα ψέμα και το λένε κατά της ΔΕΙΑΜ και του Δήμου. Το οποίο ψέμα τι είναι? Ήταν ένα επίσημο πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το τελικό. Το τελικό πόρισμα. Πραγματικά είναι περίεργες οι στιγμές και οι περίοδοι που ζούμε και αντί να σκύβουν το κεφάλι και ο κύριος Κουτσιφέλης και ο κύριος Κοπάνας και ο κύριος Μπέος και να ξεκινάνε να φτιάξουν αυτό το πράγμα που υπάρχει εκεί πέρα, το bypass, στρέφονται κατά τον πολιτικό τους αντιπάλων που με σεβασμό προς το Δήμο εμείς κάνουμε την κριτική μας. Αλλά μέχρι ένα σημείο σεβασμού. Από εκεί πέρα λέμε ότι αυτό δεν έγινε καλά, αυτό δεν έγινε καλά. Τα ακάθαρτα πέφτουν τώρα αυτή τη στιγμή στον παγασιατικό από την Αγχίαλο και από τις Αλκίες. Αυτό λέει το πόρισμα. Ή και αυτό θα πούνε ότι είναι ψεύτικο.
0: Του ζητά πάντως τώρα να αποκαταστήσουν το αποχαιρετευτικό δίκτυο των αλικών, να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τις απαραίτητες παρεμβάσεις, να ενημερώνουν τακτικά για τους επιθεωρητές για την πορεία των έργων και να ολοκληρώσουν τις εργασίες επισκευής και επαναφοράς κανονικής λειτουργίας του δικτύου.
4: Είναι μια τυπική διαδικασία,
0: ναι,
4: που πρέπει να
0: γίνει. Αλλά αυτό είναι χρόνια που γίνεται. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι γιατί δεν αλλάζει. Μήπως ο βιολογικός έχει και αυτός θέματα. Δηλαδή δεν μπορεί να δεχθεί, πρέπει πλέον να εξυγχρονιστεί. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη επένδυση εκεί. Δεν ξέρω.
4: Κυρία Μανώλη, τρεις φορές τουλάχιστον σαν συμμαχία για το Βόλο και εγώ προσωπικά και με το Στέλιο το Λιμιό ζητήσαμε σαν ομάδα δημοτικών συμβούλων και μέλος της ΔΕΗΑ, ο κύριος Λιμιός, να πάμε στο βιολογικό και να ενημερωθούμε για την κατάστασή του. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Τη μία δεν μπορούμε, την άλλη θα λείπει η προϊσταμένη. Τρεις συνεχείς δικαιολογίες. Κρύβονται, κυρία Μανώλη, πραγματικά. Αυτό που κάνουν είναι επίθεση με νομικά μέσα τα οποία πληρώνει ο Δήμος κατά των Δημοτικών Συμβούλων, υπεκφυγές και να τα κρύψουμε όλα κάτω από το χαλί. Αυτή είναι η τακτική τους. Αντί να σκύψουν το κεφάλι και να πέσουν να ξεκινήσουν να φτιάχνουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η πόλη, που είναι πολύ σημαντικά και επικίνδυνα περιβαλλοντικά. Πρέπει δηλαδή όλα αυτά που σημειώνουν επιθεωρητές περιβάλλοντος να φτιαχτούν μέσα σε ένα χρόνο, να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Και επίσης να θυμίσω ότι στο προηγούμενο πόρισμά τους οι επιθεωρητές περιβάλλοντος σημείωναν το εξής. Κάνατε τις αναλύσεις σας εσείς. Πήραμε και εμείς δικές μας αντιδείγματα από τα σημεία που πήρατε κι εσείς και έχουν μεγάλες διαφορές. Αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Μανώλη, το έγραφε το προηγούμενο πόρισμα. Δηλαδή υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο του να κρύψουμε το πρόβλημα. Θέλει λίγο προσοχή το όλο ζήτημα, γιατί είναι ευαίσθητο οικοσύστημα παγασιτικός. Τον κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και πρέπει να τον κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας καθαρό και χωρίς τους ρήπους του Βόλου. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι ανάγκη και πρέπει να το κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή και όχι να επιτίθεται κατά της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαξεβνόπουλε. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας στην Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμη εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρους στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον παγαστικό. Είπαμε σήμερα όλη η εκπομπή από την ώρα που αρχίσαμε μέχρι να τελειώσουμε έχει να κάνει με το νερό. Είτε πρόκειται για τον παγαστικό, είτε με αυτό που πίνουμε. Ήδη είδαμε το θέμα των επιθεωρητών Βορείου Ελλάδος, των επιθεωρητών περιβάλλοντος, τι λέει το πόρισμα για τα λίμματα αυτά που πέφτουν μέσα στον παγαστικό από τις Ελκές και από την Αγχίαλο. Έτσι, είναι μία πηγή που δεν είναι καινούρια, πάντα υπήρχε. Έχουμε επίσης το θέμα, τα υπενθυμίζω τώρα όλα αυτά, των σκουπιδιών από τον Ξηριά, έτσι που έφυγαν με τον Ντάνιελ και τον Ελίας και έψαν μέσα στο λιμάνι εκεί στις εκβολές και δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί. Έχουμε αρκετά επεισόδια που γίνονται έτσι στον παγαστικό. Πότε βλέπουμε τις μυρωδιές, πότε βλέπουμε να αλλάζει χρώμα η θάλασσα στο λιμάνι, έτσι. Το θέμα είναι ότι το λιμάνι δεν είναι κάτι κλειστό, δεν είναι θωρακισμένο, έτσι. Έπειτα ένα μέρος από αυτά τα υλικά που είχαν πέσει πάλι με τον Ντάνιελ και τον Ελίας και με τα χρόνια μέσα στο λιμάνι απομακρύνθηκαν, κάποια από το ΕΛΚΕΘΕ κρίθηκαν επικίνδυνα και έφυγαν τελείως, τα έβγαλαν έξω, κάποια τα έριξαν στο γιατρό του παγαστικού. Τι μετρήσεις έγιναν από το ΕΛΚΕΘΕ? Συγκεκριμένες στιγμές παρακολουθεί το κόλπος. Υπάρχει κάποιος που να παρακολουθεί, να βλέπει τι γίνεται εκεί, πώς όλα αυτά τα πράγματα που πέφτουν μέσα στον κόλπο, υπάρχουν μέσα στον κόλπο, είτε πρόκειται από φυσικές καταστροφές είτε από ανθρώπινη δραστηριότητα, τον παρακολουθεί κανένας. Έχουμε ένα τμήμα εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έτσι, το οποίο λογικά κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά του Τμήματος Γεωπανίας και Εχθρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητά θαλάσσιας ζωοποικιλότητας, κύριε Βαφίδη? Καλή σας μέρα.
1: Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι το τμήμα μας και οι ομάδες του τμήματος μέσα από ηρωικές προσπάθειες παρακολουθούν τον παγασιτικό κόλπο και μέσα από μια τακτική εντός αγωγικών βάση δειγματοληψιών που κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια με τη συνδρομή και τη συμβολή της περιφέρειας, κάθε χρόνο παρακολουθώντας τα αλλιεύματα, την αλλιευτική πορεία, τη δυναμική που έχει δηλαδή ο κόλπος σε σχέση με τα αλλιεύματα. Από εκεί και πέρα το Πανεπιστήμιο, το τμήμα, μέσα επαναλαμβάνω από πρωτοβουλίες του ίδιου του Πανεπιστημίου, οι οποίες στηρίζονται κυρίως σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές μελέτες, προσπαθούμε να κατανοήσουμε το δυναμικό σύστημα του παγασιτικού. Αυτή είναι η εικόνα που σας μεταφέρω σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει το τμήμα μας, σε σχέση με την εικόνα που θέλουμε να αποκομίσουμε από όλα αυτά που συμβαίνουν στον παγασιτικό.
0: Πριν λίγες μέρες νομίζω είχατε μία από αυτές τις εξόδους, όπως λέμε, τις θαλάσσιες. Έχετε κάτι να μας πείτε, δηλαδή από την παρακολούθηση που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, ποιες αλλαγές παρατηρούνται, μια και το ιδανικό δεν το έχουμε, και όχι ότι ευθύνεστε εσείς και το τμήμα σας, εννοείται.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή ήταν μια προγραμματισμένη δειγματοληψία η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, παραδοσιακά. Επαναλαμβάνουμε τη συνδρομή της περιφέρειας, 2 μέρες δειγματοληψιών μέσα στον παγασιτικό που αφορούν τα αλλιευτικά πεδία του παγασιτικού. Υπάρχουν χρονοσειρές οι οποίες ξεκινούν εδώ και μια 20ετία περίπου. Εκείνο που μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε, χωρίς να έχουμε τα αποτελέσματα της τελευταίας δειγματοληψίας, γιατί αντιλαμβάνεστε αυτά έχουμε πάρει τα δείγματα πριν από 15 μέρες, οπότε χρειάζεται χρόνος επεξεργασίας, αλλά η εικόνα συνολικά που αποκομίζουμε από τον παγασιτικό είναι ότι το οικοσύστημα αλλάζει. Αλλάζουν οι πληθυσμοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον παγασιτικό. Έχουμε εμβληματικά είδη τα οποία τα βλέπουμε να χθίνουν δραματικά, όπως είναι για παράδειγμα η καραβίδα. Βλέπουμε είδη σε αυθονίες όπως είναι το λιθρίνι στην δυτική πλευρά του κόλπου. Παρουσιάζεται δηλαδή ένας κόλπος ο οποίος είναι σε αλλαγή και αυτό φυσικά δεν μπορούμε να το αποδώσουμε απλά και μόνο στις ανθρώπινες δραστηριότητες, εμπλέκεται μέσα και η κλιματική αλλαγή. Εμπλέκονται δηλαδή μια σειρά παράγοντες που επηρεάζουν το σύστημα και όλα αυτά που βλέπουμε, και όχι μόνο τελικά στον Παγκαστικό, αυτά τα ίδια, ίδια εικόνα έχουμε και στις υπόλοιπες θάλασσες του Αιγαίου και στις Μεσόγειο συνολικά, με μια σειρά από εισβολικά είδη που πιθανόν τα γνωρίζετε. Είναι περισσότερο από 1.200 είδη εισβολικά που έχουν περάσει από το Σουέζ και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η θερμοκρασία στα νερά, αλλάζουν οι οργανισμοί οι οποίοι εισβάλλουν, αντικαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις ντόπιους πληθυσμούς ειδών, και αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και μια, ή τουλάχιστον εδώ και μια δεκαπενταετία το παρακολουθούμε.
0: Ναι. Αυτό το καινούριο οικοσύστημα, το υποαλλαγή ας πούμε, που δεν έχουμε πλήρη εικόνα από ό,τι κατάλαβα ακόμη, πώς διαμορφώνεται, είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο από αυτό που καταναλώνει και πρόκειται να είναι ένα ψάρι ή από το νερό πούμε, που κάνει μπάνιο. Γιατί μην μου πείτε ότι οι παράγοντες, να ολοκληρώσω λίγο κύριε καθηγητά, που μετρώνται και που δεν τα κάνει το τμήμα σας αυτά, αλλά οι διευθύνσεις υγείας και οι αρμόδιοι φορείς και που λένε «Μα αυτό ορίζον όμως, αυτό μετράμε, ότι επαρκούν για να πούμε στους πολίτες μπείτε άφοβα και κάντε το μπάνι σας, ξέρω εγώ, και φάτε άφοβα ψάρια». Είναι δύο πράγματα, έτσι. Και τα ψάρια και το μπάνιο.
1: Κατανοητό. Όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν και που σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα για την υγιεινή των ψαριών, δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι επιβαρυντικό, οπότε η κατανάλωση είναι εκ των ουκάνευ.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την υδάτινη στήλη, έχουν οι υπηρεσίες τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μεταβάλλονται όταν υπάρχουν αυτά οι σημειακές, όπως λέμε, επιβαρύνσεις, οι οποίες μπορεί να προέρχονται είτε από βιομηχανικά, είτε από γεωργικά, είτε από αστικά λίμματα, και οι οποίες μπορεί να είναι κατά τόπους, και αυτά τα παρακολουθούν φυσικά οι υπηρεσίες και εκδίδουν μηνύματα. Από εκεί και πέρα, συνολικά, εκείνο που έχουμε να καταθέσουμε είναι ότι αυτές οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στα οικοσυστήματα είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Συμβαίνουν τέτοιες αλλαγές, συμβαίνουν κλιματικές αλλαγές, αλλάζουν τα οικοσυστήματα. Εκείνο που βλέπουμε εμείς είναι ότι αυτή τη στιγμή διαδικάζεται μπροστά στα μάτια μας αυτή η αλλαγή. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα είναι τα οικοσυστήματα μετά από μια 20ετία, μετά από 30 χρόνια ή μετά από 40 χρόνια. Εκείνο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αλλάζουν. Έχουμε νέες παρουσίες, έχουμε αλλαγή στη δομή των πληθυσμών, των ντόπιων πληθυσμών.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα γεγονός. Όπως έχουμε αλλαγή φυσικά και στην αύξηση της θερμοκρασίας. Είναι ένας πάρα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για τους οργανισμούς οι οποίοι ζουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
0: Ναι. Όχι εσάς προσωπικά, αλλά ίσως το Πανεπιστήμιο, σας έχει ζητηθεί να παρακολουθείτε πιο στενά τον κόλπο, πέρα δηλαδή από αυτό που κάνετε ερευνητικά και μέσα από τις εργασίες που μας είπατε που κάνουν οι φοιτητές, είτε είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, οτιδήποτε άλλο, να υπάρχει μια σταθερή συνεργασία για να έχει εικόνα, να έχουν οι θύνοντες και να ξέρουν πώς θα πρέπει να ενεργήσουν? Γιατί ας πούμε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα δώσω ένα παράδειγμα τώρα, πώς να εκδώσει πέρα από πολιτική απόφαση, έτσι, άλλο η πολιτική απόφαση, έχοντας στοιχεία ενώ στα χέρια της, να πάρει μια απόφαση για κάτι, για μια δραστηριότητα ας πούμε στον κόλπο, άμα δεν ξέρει τι γίνεται μέσα σε αυτόν ας πούμε, ή πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, ή πόσο επικίνδυνο είναι ας πούμε?
1: Εμείς στο μόνο που μας έχει ζητηθεί επίσημα και στο οποίο ανταποκρινόμαστε εδώ και μια 20ετία, όπως σας είπα, είναι μέσα από την περιφέρεια κάθε χρόνο να πραγματοποιούμε αυτές τις δύο μέρες δειματοληψία ελέγχοντας το αλλιευτικό απόθεμα του Παγκαστικού. Όλα τα υπόλοιπα είναι πρωτοβουλίες τις οποίες αναπτύσσουμε μέσα από τα ερευνητικά μας ερωτήματα για τον Παγκαστικό κόλπο με ίδιους σπόρους.
0: Ναι, από τα οποία αυτά και που, τα όσα δημοσιοποιούνται, γιατί φυσικά και οι διδακτορικές διατριβές δημοσιοποιούνται, δεν κρατώνται κρυφές ας πούμε. Οι μόνες παρατηρήσεις που έχετε να κάνετε από όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθείτε και τις διατριβές και τις μελέτες είναι αυτές που μας είπατε?
1: Επαναλαμβάνω, παρατηρούμε αλλαγή στα οικοσυστήματα. Παρατηρούμε δηλαδή οργανισμούς που ήταν παραδοσιακοί μέσα στον κόλπο, mm-hmm. και στη συνέχεια παρακολουθούμε οργανισμούς που εισβάλλουν στον κόλπο και βλέπουμε την εξέλιξη του οικοσυστήματος. είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικά ερωτήματα και που για μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς γίνονται αυτές οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στο Θερμαϊκό έχει εμφανιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά μια κίτρινη γαρίδα μεγάλη, η οποία αντικαθιστά την παραδοσιακή μαύρη γαρίδα, την κλασική γαρίδα που ξέρουμε στο Θερμαϊκό. Αυτές οι αλλαγές, σας το λέω έτσι με δύο εμβληματικά είδη,
0: ναι,
1: κάτι αντίστοιχο που μπαίνει και στον παγκαζιτικό, αυτές τις αλλαγές, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εισβολικών και των ντόπιων ειδών είναι ένα από τα αντικείμενα έρευνας
0: που έχετε εσείς. Ναι. Ερευνάτε όμως και κατά πόσο, γιατί ας πούμε δεν ξέρω αν καταναλώνονταν η παλιά γαρίδα του Θερμαϊκού και αν καταναλώνονται καινούρια ή καμία δεν καταναλώνονταν, γιατί εγώ τις μόνες γαρίδες που ξέρω είναι τις κατεψυγμένες και άλλων χωρών, ας πούμε. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Είναι λυπηρό αυτό που διατυπώνεται, γιατί πραγματικά η φρέσκια η δικιά μας η γαρίδα είναι εξαιρετική, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Και αυτή η οποία έχει εισβάλει στο Θερμαϊκό και αυτή αρχίζει και γίνεται εξαιρετικής ποιότητας. Και αυτή φυσικά καταναλώνεται και είναι ένας εξαιρετικός μεζές όπως και η παραδοσιακή.
0: Η δικιά μας εδώ η καραβίδα που είπατε ότι μειώνονται οι πληθυσμοί, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: από τα... Ποια είπατε, όχι τα μπαρμπούνια, αλλιώς το είπατε.
1: Τα λιθρίνια,
0: ναι. Και αυτά μειώνουν το πληθυσμό τους ή και αυτά αλλάζουν...
1: Στα λιθρίνια βλέπουμε μια τάση μικρή αύξηση του πληθυσμού. Αντίθετα με την καραβίδα, η οποία βλέπουμε ξεκάθαρη τάση μείωση του πληθυσμού στον παγκαζιτικό κόλπο.
0: Ναι. Που θα πει ότι αλλάζει το περιβάλλον που μπορεί αυτή να επιβιώνει, ας πούμε, μάλλον.
1: Οι παράγοντες είναι πολλοί.
0: Ναι.
1: Οι παράγοντες είναι πολλοί. Εντάξει, είμαστε σε ένα σύστημα το οποίο μας ανέχεται εδώ και πόσους αιώνες. Και η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολλαπλή μες στον παγκαζιτικό. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχουν αστικά λίμματα, γεωργικά λίμματα, βιομηχανικά λίμματα, τουριστική ανάπτυξη, ναυσιπλοεία, αλυεία, πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω από τον παγκαζιτικό και μέσα στον παγκαζιτικό, που αυτό το οικοσύστημα... Είναι ένα οικοσύστημα το οποίο πραγματικά καταβάλει προσπάθειες να ανασυνταχθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πάρα πολύ έντονη.
0: Υποθέτω...
1: Και αυτό δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι, θα σήκωνε κανένα πανό αν μπορούσε που θα έλεγε stop, παιδιά, με κόκκινο, ναι.
1: Και αυτό σωστό.
0: Λοιπόν, κύριε Βοφίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο 86χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδερφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν και οι δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδερφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που την καθάριζε. Ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπόμνημα στις δικαστικές αρχές καταθέτει σήμερα και η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Γρήγορα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα Φαρσάλων. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 αεροσκάφη. Αντιδράσεις προκαλεί στον Τύρνα Βολάρισσας η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του καταστήματος στον ΕΛΤΑ. Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για την εξέλιξη, ενώ για το λόγο αυτό συγκαλεί σύσκεψη φορέων σήμερα στη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαιωμένη δηλώνει η παράταξη μαχαία για το Βόλο μετά το τελικό πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει την παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων από τη Νέα Αγχύελο και τις Ελικές στον Παγασιτικό. Η παράταξη υποστηρίζει ότι το πόρισμα υποχρεώνει τη ΔΕΙΑΜΦ να αποκαταστήσει την κατάσταση επιβεβαιώνοντας καταγγελίες που είχε αναδείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας αφέτες νοτιού πλοίου καταγγέλει η Δημοτική Παράταξη Νέαρχη για τον τόπο μας, υποστηρίζοντας ότι 3 χρόνια μετά τις πλημμύρες Ντάνιελ και Ελίας παραμένουν χωρίς αποκατάσταση σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, κατοικίες κοντά στο χώρο στάθμευσης κινδυνεύουν λόγω διάβρωσης του εδάφους, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην κεντρική πλατεία. Η Παράταξη ζητά άμεσες παρεμβάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα έργων υποστήριξης. Εν πλώ κινητοποίηση για την προστασία του παγασιτικού κόλπου διοργανώνουν στις 14 Ιουνίου Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης Παγασιτικού, η Greenpeace και η Περιοδική Φορείς της Μαγνησίας. Η δράση περιλαμβάνει περίπλου με στόχο την ενημέρωση για το έργο FSRU Argo και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη της Νάνση Συρταδιώτου, μέλος της διοίκησης του Συλλόγου που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Το τελευταίο αντίο στο Λαρισαίο Γιώργο Σουφλιά, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, θα πούν συγγενείς, φίλοι και η πολιτική ηγεσία σήμερα στις 12. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στην Αθήνα. Στο έργο και στην προσφορά του Γιώργου Σουφλιά στην πολιτική σκηνή και ειδικότερα στην ανάπτυξη της Λάρισσας αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους εκπρόσωποι τοπικών αρχών, πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι. Αισθητός έγινε και στη Λάρισα ο σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστό σήμερα το κολυμβητήριο Τρικάλων λόγω τεχνικού προβλήματος στην αντλία καθαρισμού του νερού, διαμαρτυρίες από κολυμβητικούς συλλόγους. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές υπογραφών πολιτών που εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την κοπή όριμων και υγιών δέντρων στους πεζοδρόμους Σμύρνης και Χατζημήτρου, που σχεδιάζεται να γίνει στο πλαίσιο του έργου του Δήμου Καρδίτσας «Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών». Εκδηλώσεις χθες στα Τρίκαλα για την ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Τιμήθηκαν ένστολοι που υπηρέτησαν το σώμα. 3 συλλήψεις στην Καρδίτσα για ναρκωτικά, ρευματοκλοπή και παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ξεκίνησε χθες στο Βόλιο η 11η Ναυτική Εβδομάδα με εκδηλώσεις στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κήρυξη των εκδηλώσεων έγινε από τους Μητροπολίτες Αιτωλίας, Δεκαρνανίας, Δαμασκηνό και Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο. Ακολούθησε η μυσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Γεμάτη Θαύματα, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Στο ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας μέσω νέου έργου 3D σάρωσης. Σημαντικές συγκινήσεις πρόσφερε η μεγάλη διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου στο Πήλιο, αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Παπαχρήστου. Συμμετείχαν 90 οδηγοί από όλη τη χώρα στη διαδρομή Ανοβόλου Πορταριάς. Η αντιπεριφερειάρχης Ανά Μαρία Παπαδημητρίου βράβευσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος κατέριψε το ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 2 λεπτά, 42 δευτερόλεπτα και 92 εκατοστά. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Λοιπόν, την Παρασκευή που μας πέρασε μετά το Θεσσαλικό Περισκόπιο γύρω στις 12 και υπήρχε μια συνέντευξη που κάλυψα από τους κατοίκους Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και την Επιτροπή που έχουν συστήσει, όπου μας παρουσίασαν τις δικές τους σκέψεις και απόψεις για αυτή τη μελέτη της ΔΕΙΑΜ που βασίζεται στο Master Plan για να πάρουν νερά από την περιοχή του Αγίου Βλασίου, από πηγές δηλαδή, και Άνω Λεχονίων. Και φυσικά αμφισβητούν ευθέως ότι αυτό μπορεί να περπατήσει. Μάλιστα τονίζουν χαρακτηριστικά ότι αν εφαρμοστεί αυτή η μελέτη θα ξεραθούν τα πλατανίδια και το μαλάκι. Αυτή η μελέτη της ΔΕΙΑΜ που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σχέδια άντληση νερού από τις πηγές Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη χωρίς να λαμβάνει υπόψη, όπως λένε, τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής. Εκτιμά ότι η μελέτη, ότι η απορροή της λεκάνης είναι στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά ετησίως, ενώ η ενεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει σε μόλις 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Διαφορά που πραγματικά χαρακτηρίζεται κρίσιμη, έτσι. Πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα, πώς μελετώντας τα ίδια στοιχεία, αλλά επικαιροποιώντας τα στοιχεία τα μετεωρολογικά για τα ύψη του νερού για να βγάλουν τα αποθέματα των πηγών, φαίνεται αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά για ένα έργο που, απλά να υπενθυμίσω, ότι η ΔΕΙΑΜ έχει ήδη, πώς το λένε, εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να το υλοποιήσει, έτσι. Χωρίς όμως να έχει γίνει απαραίτητη διαβούλευση, όπως λένε οι κάτοικοι, και η όποια γίνεται είναι προσχηματική, και οι επισκέψεις των κλιμακίων του Δήμου με επικεφαλή στο Δήμαρχο έγιναν μετά από τις αντιδράσεις των κατοίκων, και έχουν φυσικά και κάποιες προτάσεις αφού τα μελέτησαν όλα αυτά. Πάμε λίγο στο τραγούδι, Παναγιώτη, για να κάνουμε τηλεφωνική μας επικοινωνία.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν από τους κατοίκους και μέλος της Επιτροπής των Κατοίκων του Αγίου Βλασίου και των Λεχωνίων που ασχολούνται με το θέμα και που έδωσαν τη συνέντευξη τύπου αυτή την Παρασκευή που μας πέρασε, όπως σας είπα και στην αρχή. Είναι ο κύριος Γιάννης Γκόλτσιος. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο σε βασικές γραμμές, έχετε περίπου 9 λεπτά, έτσι, για να καταλάβουν και οι πολίτες πού διαφωνείτε και τι ακριβώς προτείνετε.
1: Λοιπόν, διαφωνούμε ως προς τις εκτιμήσεις που έχει κάνει η ΔΕΙΑΜ, μια διαφωνία η οποία υπάρχει ανάμεσα και στην ίδια τη ΔΕΙΑΜ, δηλαδή ανάμεσα στο master plan και στη μελέτη που έκανε η ΔΕΙΑΜ. Υπάρχουν και εκεί πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Ακούμε από την πλευρά διαφόρων ηχθυνών της ΔΕΙΑΜ ή του Δήμου να μιλάνε, όπως είναι ο κύριος Κοπάνας, ο κύριος Κουτσιφέλης, ότι έχουν κάνει μετρήσεις, ένας άλλος ακούγεται για 2 χρόνια, άλλος μιλάει για 7 χρόνια μετρήσεις. Εγώ έχω μπροστά μου έγγραφο από τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, είναι ο καινούριος οργανισμός που έχει συσταθεί, από τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, με ημερομηνία 26/5/2026. Λοιπόν, σε κάποιο σημείο λοιπόν αυτής της γνωμοδότησης λέει τα στοιχεία παροχών των πηγών όπως παρουσιάζονται στη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων βασίζονται σε μετρήσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας και σε εκτιμήσεις χωρίς υπαρκή τεκμηρίωση μέσω συστηματικών μετρήσεων ή υδρολογικής ανάλυσης, δεδομένης όμως της σημαντικής διακύμανσης της παροχής κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους, όπως αναφέρεται στη μελέτη, αλλά και της πιθανής μακροχρόνιας διακύμανσης της παροχής των πηγών, ιδίως σε συνθήκες κλιματικής μεταβολής, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των υδατικών πόρων βάσει αξιολόγησης πολυετών υδρολογικών δεδομένων ή και μεθόδων προσομοίωσης. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε οι μόνοι που αμφισβητούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Τα οποία παρουσιάζει η μελέτη.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό το είναι ξεκάθαρο, ας πούμε. Και οι προτάσεις που κάνετε εδώ, από ό,τι βλέπω, δεν είναι κάτι το που δεν μπορεί να γίνει, τέλος πάντων.
1: Θέλετε να μιλήσουμε για τις προτάσεις?
0: Ναι, να πούμε και 2 πράγματα για τις προτάσεις και να σας ξαναρωτήσω πάλι.
1: Ναι. Κοίτα, καταρχήν, πιστεύουμε και λόγω της κλιματικής αλλαγής ή της κλιματικής κρίσης την οποία βιώνουμε, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί με τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Λοιπόν, θεωρούμε ότι στην πόλη του Βόλου κατεβαίνει αρκετό νερό. Το παραδέχονται άλλωστε και οι ίδιοι. Μιλάνε για σχεδόν 70% πηγείο νερό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα που υπάρχει στον Βόλο είναι η διαχείριση των νερών. Δηλαδή, οι μεγάλες απώλειες, παρόλο που έχει αλλαχθεί ένα μέρος του δικτύου και θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε επένδυση για το μέλλον πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο, δηλαδή για να περιορίζοντας τις απώλειες, σημαίνει ότι εξοικονομείς, ας πούμε, νερό, άρα χρειάζεσαι λιγότερο ή μπορεί να σου φτάσει ήδη αυτό που παίρνεις. Χρειάζεται να βελτιωθεί ο βιολογικός, δηλαδή όταν από άλλες χώρες διαβάζουμε, όπως ξέρω εγώ στη Γαλλία, υπάρχουν πόλεις οι οποίες έχουν φτάσει να χρησιμοποιούν όλο το νερό του βιολογικού μέχρι και να το πίνουν, δεν μιλάμε εμείς για να το πιούμε, αλλά έχουν μέχρι 7ο βαθμό βιολογικού καθαρισμού σε εμάς. Πιστεύουμε, εκεί πρέπει να δοθεί έμφαση, γιατί όταν θα χρησιμοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του νερού του βιολογικού για την ψήξη μηχανημάτων, για παράδειγμα, αρχικά για το πότισμα του πρασίνου της πόλης, και από εκεί θα υπάρχει εξοικονόμηση νερού. Υπάρχουν, τροφοδοτούνται οι βιομηχανίες ανάμεσα σε άλλες και η ΑΓΕΤ από υπόγειες γεωτρήσεις, όπου αν το νερό αυτό είναι ποιοτικό, είναι καλό, είναι πόσιμο, είναι κρίμα να πηγαίνει για ψήξη στη βιομηχανία. Μπορεί και εκεί να χρησιμοποιηθεί νερό του βιολογικού ή από, από γεωτρήσεις οι οποίες είναι οι υποδιέστερες. Η ίδια η ΔΕΙΑΜ προβλέπει μέσω πρόθεσμα να κάνει έργο ταμιαστήρα νερού στην περιοχή ανάμεσα στα κάτω Λεχόνια και στην Αγριά, για να τροφοδοτήσει με νερό την Αγριά και το Βόλο. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αν γίνουν σωστές μελέτες όπου θα ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες της περιοχής και ενώ του περιβάλλοντος, ναι, γιατί να μην προχωρήσουν άμεσα με αυτό το έργο και όχι να το έχουν για μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Και μια παρατήρηση ακόμη. Τα κυβικά που λένε ότι θέλουν να πάρουν εδώ από την περιοχή, που τα υπολογίζουν στα 5,7 για να ιδρυθούμε εμείς, τα Λεχόνια, οι άλλοι κυσμοί και να φτάσει μέχρι τον Βόλο. Ξέρετε πόσο νερό είναι αυτό σαν ποσότητα? Λοιπόν, είναι, φτάνει για 100.000 κατοίκους. Δηλαδή είναι ένα νούμερο το οποίο είναι τρομερό. 100.000 κατοίκους, αν υπολογίσουμε έναν μέσο όρο χρήση την ημέρα κατά άτομο, τα 120 λίτρα νερού, όπως είναι ο ευρωπαϊκός μέσο όρος. Στον Βόλο φυσικά δεν είναι τόσο, είναι πολύ υψηλότερος λόγω των πολύ υψηλών απολειών. Δεν νομίζω ότι λέμε παράλογα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο, κύριε Γκόλτσιο, τι περιμένετε τώρα, να πούμε λίγο από τώρα και στο εξής, μετά και από αυτή τη δημοσιοποίηση των θέσεών σας?
1: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δημοσιοποιήσει τις θέσεις μας. Σε κάθε περίπτωση πάντα τονίζουμε ότι η διάθεσή μας δεν είναι συγκρουσιακή ούτε με τους κατοίκους ούτε με την αρχή. Δεν είναι ότι κάποια πρωί ξυπνήσαμε, δεν είχαμε τι να κάνουμε και είπαμε «Α, πάμε τώρα να τα βάλουμε με τη ΔΕΙΑΜ ή ας πούμε, με το Δήμο». Το αντίθετο έγινε. Χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, πήρανε κάποιες αποφάσεις. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να ενημερώνεις, πρέπει να πάρεις πληροφορίες και από τον κόσμο που ζει εδώ πέρα, αν θέλεις να κάνεις μια σωστή δουλειά. Ναι. Αν μας ρωτάγανε, θα τους λέγαμε από την αρχή, το βλέπουμε ότι το νερό δεν φτάνει. Ναι. Και εμπειρικά, άσχετα αν το κοροϊδεύουν, ας πούμε, ότι εμείς μετράμε με το μάτι και αυτοί μετράνε
0: με τα όργανα, ναι.
1: Με τα όργανα, αλλά σας διάβασα πριν τι λέει ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων, που έχει πάει η μελέτη εκεί πέρα, ναι, από την αποκεντρωμένη. Περιμένουμε, ελπίζουμε να εισακουστούμε. Αν θέλουν να σκαφίσουμε σε ένα τραπέζι, έχουμε και εμείς επιστήμονες που ασχολούνται. Αυτά που σας αναφέρω είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, είναι ψαγμένα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να ζητήσουμε και τη βοήθεια του Πανεπιστημίου πάνω σε αυτό. Υπάρχει το ανάλογο τμήμα στο Βόλο. Και αν, το έχουμε πει και από την αρχή, αν όντως περισσεύουν κάποια νερά αφού έχει εξασφαλιστεί η ίδρυψη και η άδρευση της περιοχής και ο υδροφόρος ορίζοντας, έτσι, ναι, αν περισσεύει τι θα το κάνουμε, ας το πάρουνε, αλλά πρέπει να είναι πραγματικό το ότι περισσεύει.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκόλτσιο, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μαρία Παναγιώτη. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας μέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Δευτέρα. Να ξεκινήσουμε με την ναυτική εβδομάδα. Να σας πούμε λοιπόν ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογίου, ο συνθέτης και ενορχιστρωτής Ζαφύρης Κουκουσέλης συναντά επισκηνής τον Βασίλη Αγροκώστα και την Εύα Παυλακούδη, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή συναυλία σήμερα στις 9 το βράδυ στην παραλία του Βόλου, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026. Η συναυλία αποτελεί μουσικό φόρο τιμής σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας που συγκίνησε την Ευρώπη και συνέβαλε στην ενίσχυση του φιλελληνισμού, αναδεικνύοντας μέσα από τα τραγούδια το πνεύμα της θυσίας αυτής ελευθερίας και του ηρωισμού που σημάδεψε τη μετέπειτα πορεία του ελληνικού έθνους. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Διονύσιου Σολομού και του Ρίγα Μπελεστινλή, φωτίζοντας μέσα από τη μουσική το λόγο δύο εμβληματικών μορφών του ελληνικού πνεύματος και της εθνικής αφύπνισης. Επίσης, θα παρουσιαστεί σε πρώτη εκτέλεση ένα καινούριο τραγούδι του συνθέτη Ζαφύρη Κουκουσέλη σε ποίηση της Βάσος Τριανταφυλλίδου Κυπουρού με τίτλο «Η έξοδος του Μεσολογγίου», εμπνευσμένο από τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Συντελεστές της συναυλίας ερμηνεύουν Βασίλης Αγροκώστας και Εύα Παυλακούδη, στο πιάνο και τα πλήκτρα καθώς και στο αρκοντεόν ο Ζαφύρης Κουκουσέλης, μπουζούκι Αλέξανδρος Καζίλας και Γιώργος Καπανιάρης, κιθάρα Γιάννης Λιόλιος, μπάσο Ευάγγελος Κουκουσέλης, τύμπανα Άγγελος Τσιριγωτάκης, κρουστά Αντώνης Βαγενάς και βιολί Στέφανος Γεωργίου. Ενορχιστρώσεις, επιλογή ρεπερτορίου και καλλιτεχνική επιμέλεια Ζαφύρης Κουκουσέλης. Επίσης, να σας πούμε ότι απόψε στις 9.30 το βράδυ στην εξοραιστική στο θερινό μας κινηματογράφο μπορείτε να δείτε την ταινία «Οδός Μάλαγα». Η Μαρία Άγχελες, μια 79χρονη Ισπανίδα, μένει όλη της τη ζωή στην Ταγκέρη, την οποία λατρεύει. Μια μέρα την επισκέπτεται η κόρη της από τη Μαδρίτη και της ανακοινώνει ότι θα πουλήσει το σπίτι στο οποίο ζει, δίνοντάς της δύο επιλογές. Είτε να έρθει με εκείνη στην Ισπανία, είτε να πάει σε κάποιο γυροκομείο. Η κοινωνική και γεμάτη ζωή Μαρία διαλέγει τη δεύτερη επιλογή μόνο για να καταλάβει σύντομα ότι της είναι αδύνατον να ζήσει έτσι και επιστρέφει στο σπίτι της, το οποίο καταλαμβάνει στα κρυφά μέχρι να βρεθεί αγοραστής. Σκηνοθεσία Μαριάμ Τουζανί και πρωταγωνιστούν Μάρτα Ετούρα, Αχμέντ Μπουλάν και Κάρμεν Μάουρα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Σε όλες και σε όλους. Όπως είπαμε, είναι η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ξεκινάμε τώρα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΣΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Από όπου και αν μας ακούτε, μια όμορφη και ζεστή καλημέρα. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου και ψηφιακά την πλατφόρμα rtaco.gr. Μια εκπομπή που ασχολείται με την πολιτική δισογραφία, την πολιτική επικαιρότητα. Πυκνή αυτές τις ημέρες, είναι η αλήθεια. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Η ημέρα και η εβδομάδα ξεκινάει με την αναζωπήρωση στο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια σοβαρή κλιμάκωση με επιθέσεις εκατέρωθεν από Ιράν και Ισραήλ. Η φόβη για γενικευμένη ανάφλιξη είναι δεδομένη. Χθες είχαμε εκτόξευση σειράς βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ από την πλευρά του Ιράν ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και σε περιοχές του Λιβάνου όπου δράει η Χεζμπολάχ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια η οποία προς το παρόν δεν έχει αποδώσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να ερεμήσουν τα πράγματα. Το Ισραήλ ανταπέδωσε και χτύπησε εργοστάσιο πετροχημικών στην Μαχ Σάχρ, μια βιομηχανική περιοχή. Νέο διπλό κύμα επιθέσεων με πυράβλους από το Ιράν προς το Ισραήλ. Γενικά η κατάσταση δεν είναι καλή.

0: και όπως είναι φυσικό, η νέα ανάφλεξη έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εκεί που λέγαμε να ερεμήσουμε λίγο, να μήπως βρεθεί μια λύση, μήπως η διπλωματία δώσει τη θέση της στους πυράβλους, έχουμε αυτήν την το νέο γύρο έντασης. Με κατέρωθαν χτυπήματα. Στα πολιτικά τα δικά μας έχουμε ανασχηματισμό μέσα στη εβδομάδα μετά την τοποθέτηση, την απόφαση του Πρωθυπουργού για τοποθέτηση του κ. Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, μια της Νέας Δημοκρατίας, μια εξέλιξη που κατά πολλούς πολιτικούς παρατηρητές, δημοσιογράφους, δημοσιολογούντες κτλ. Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε ύψιστη εκλογική ετοιμότητα. Δημοσιεύματα των κυριακάτικων εφημερίδων, σοβαρών κυριακάτικων εφημερίδων, κάνουν λόγο για εκλογές τον Οκτώβριο. Η Καθημερινή το γράφει αυτό, ενώ το πρώτο θέμα επιμένει για τέλη Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μικρή σημασία έχει αν θα είναι τέλη Σεπτεμβρίου ή αν θα είναι μέσα Οκτωβρίου. Φαίνεται όμως ότι το σενάριο για προσφυγή στις κάλπες πριν την ολοκλήρωση της θητείας, δηλαδή πριν την άνοιξη του 2027, που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν οι εκλογές, παρότι ολοκληρώνεται συνταγματικά θητεία το καλοκαίρι, έτσι, τον Ιούνιο. Ωστόσο, έχουμε την Προεδρία, αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα την άνοιξη εκτιμούσαν οι περισσότεροι ότι θα προχωρούσαμε σε εκλογές. Φαίνεται ότι το φθινόπωρο πλέον είναι μια εποχή και το χρονικό σημείο που τίθεται σοβαρά στο τραπέζι των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Έχουμε επίσης δημοσκοπήσεις. Είχαμε το Σαββατοκύριακο των εξελίξεων, Παρασκευό Σαββατοκύριακο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, με την απόφαση για, στην ουσία, για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να διευκρινίζεται ωστόσο με ποιον τρόπο αυτό θα γίνει. Είχαμε την επανάκαψη του θέματος των υποκλοπών μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν χθες στην εφημερίδα Το Βήμα. Σε ρεπορτάζ που υπογράφει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αναφέρεται ότι ο Ντίλιαν επικαλείται πλέον την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας του, της Συντελέξα και της ΕΙΠ, αλλά και σειρά mail μεταξύ στελεχών της Συντελέξα και στελεχών της ΕΙΠ πιθανότατα, για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος Predator. Νέες εξελίξεις λοιπόν και εκεί, και βεβαίως είχαμε και τη σύλληψη ενός Παλαιστινίου, ο οποίος εμφανίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να ομολογεί ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι προγραμμάτιζε κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο ή στην Κρήτη. Θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό στη συνέχεια. Ωστόσο, η εκπομπή, μια εκπομπή σαν τη δική μας, δεν μπορεί παρά να μην κάνει να μην αποχαιρετήσει τον Γιώργο Σουφλιά, τον λαρισαίο πολιτικό, επί σειρά ετών βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ηγετικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διεκδίκησε και την Προεδρία του κόμματος δύο φορές, μία απέναντι στον Κώστα Καραμαλή και μία απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ. Ένας πολιτικός που συνέδεσε την παρουσία του με την Λάρισα, πλήθος μηνυμάτων από φίλους, αντιπάλους, από εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών, κυδεύεται σήμερα στην Αθήνα. στο κημητήριο Παπάγου, αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή προφανώς της Λάρισας, αλλά και ευρύτερα. Έφτασε να διεκδικήσει, επαναλαμβάνουμε, την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Στην πρώτη περίπτωση από τον Αΐμνη στο Μιλτιάδη Άβριτ και στη δεύτερη από τον Κώστα Καραμαλή. Στη συνέχεια διαγράφει, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Εξελέγει βουλευτής επικρατείας στην επόμενη των εκλογών όμως και μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Έχουμε εντοπίσει μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Γιώργος Σουφλιάς πριν αρκετά χρόνια, τότε που διεκδικούσε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, περίπου το 1997, στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή Σε Πρώτο Πλάνο. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την πορεία του, το πώς ξεκίνησε, την καταγωγή του, το πώς μεγάλωσε μέχρι τα μαθητικά του χρόνια. Νομίζω είναι ενδεικτικό της διαδρομής και της πορείας του Γιώργου Σουφλιά στην πολιτική ζωή. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Γεννήθηκα στην Αγία Τριάδα του νομού Λαρίσης, σε ένα χωριό 12 σπιτιών.
2: Μάλιστα. Πότε?
1: Το 1941.
2: Είναι αλήθεια ότι γεννηθήκατε σε καλύβα?
1: Ναι, πράγματι. Το καλοκαίρι γεννήθηκα σε μια καλύβα στα ορεινά των Τρικάνων, διότι τότε ο παππούς μου ήταν τσέλικας, πήγαιναν με τα πρόβατα πάνω.
2: Μη μου πείτε ότι γεννηθήκατε σε μια καλύβα όπως αυτήν.
1: Περίπου τέτοια.
2: Ποιος την έφτιαξε αυτήν?
1: Περίπου τέτοια. Ο Σύλλογος Σαρακατσανέων της Σέρες μου έκανε δώρο αυτό το που βλέπετε εκεί, τις δύο καλύβες. Τότε φτιάχναν την κυρία καλύβα στην οποία έμεναν και δίπλα ήταν η άλλη καλύβα που είχε τα τρόφιμα, που ήταν μια μορφή κουζίνας.
2: Έχετε αδέρφια?
1: Ένα αδερφό και δύο αδερφές.
2: Τι δουλειά κάνουν?
1: Ο αδερφός μου είναι γεωπόνος, οι αδερφές μου δεν σπούδασαν, είναι παντρεμένες και μένουν στη Λάρισα.
2: Στο σχολείο τι μαθητής είσαστε?
1: Το δικό μου το σχολείο, έτσι όπως το πέρασαν, λίγο περιπετειώδες. Η πρώτη τάξη δημοτικού είχα δάσκαλο τον πατέρα μου. Στη δεύτερη τάξη του δημοτικού, διότι δεν υπήρχαν δάσκαλοι τότε, οι κάτοικοι του χωριού, αυτά τα 12 σπίτια που είχαν παιδιά, απεφάσισαν να ζητήσουν κάποιον να μείνει ως δάσκαλος, έναν επιθεωρητή, τον πατέρα του σημερινού προέδρου της Ακαδημίας, τον κύριο Διανελίδη. Ο πατέρας του ήταν επιθεωρητής, εξαιρετικός δάσκαλος, καλός κυνηγός, είχε πάρει τη σύνταξή του, τον παρακάλεσαν και έμεινε δάσκαλός μας. Δευτέρα, Τρίτη με τον Διανελίδη. Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη με τον αδερφό μου, απάνω σε ένα κουτσό γαϊδουράκι, εγώ μπροστά και ο αδερφός μου στα καπούλια, πηγαίναμε στο σχολείο του διπλανού χωριού.
2: Και στο γυμνάσιο?
1: Στο γυμνάσιο πήγα την πρώτη τάξη στα Φάρσαλα και τις υπόλοιπες τάξεις στην...
2: Τι βαθμούς είχατε?
1: Συνήθως όταν αναφέρεται κανένας τον εαυτό του, τώρα βέβαια μια και με ρωτάτε, πρέπει να σας πω ότι ήμουν άριστος μαθητής.
2: Φαντάζομαι θα είσαστε και πειθαρχημένος ή όχι?
1: Εντάξτε,
2: κάτι κρύβεται.
1: Ήμουν άριστος μαθητής, ο πρώτος ίσως ο δεύτερος μαθητής, αλλά είχα και φιλίες με τους πιο ζουηρούς μαθητές. Και ήμουν από αυτούς που έκαναν τα περισσότερα σκασιαρχεία. Αυτό δεν το συνιστώ βέβαια στα παιδιά και ως πρώην υπουργός παιδείας, αλλά μια και με ρωτάτε, πράγματι έτσι ήταν.
2: Πείτε μου μια περίπτωση που πήρατε αποβολή. Τη μεγαλύτερη
1: αταξία. Τη μεγαλύτερη τιμωρία την θυμάμαι από έναν καθηγητή μαθηματικών που είχαμε, τον κύριο Μεζάρη. Και πρέπει να σας πω ότι πέραν το ότι ήταν εξαιρετικός καθηγητής, ήταν ο καθηγητής με χαρακτήρα. Ο ίδιος εδίδασκε ήθος, αυτοπιθαρχία, σεβασμό σε όλες τις βασικές αρχές και αξίες. Έχω διδαχθεί από αυτόν πολλά. Ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα τον σεβόμουν. Σε ένα σκασιαρχείο λοιπόν μας συνέλαβε εκεί ο καθηγητής της γυμναστικής και μας πήρε από τα αυτιά, μας πήγε στο γυμνάσιο. Και ήρθε ο Μεζάρης, ο οποίος δεν περίμενα ποτέ από μένα, διότι ήμουν ο καλύτερος μαθητής του, να έκανε τέτοια πράγματα. Και όπως μου μίλαγε, χωρίς να το καταλάβω, μου άστραψε μία ανάποδη και αυτό θα το θυμάμαι για πάντα. Ήταν τόσο ο πόνος και πράγματι ήταν και ο πόνος, αλλά δεν ήθελα από αυτόν τον άνθρωπο που τον εθαύμαζα μια τέτοια συμπεριφορά απέναντί μου, που εγώ φταίω βέβαια που το έδωσα αυτή την.
2: Μεγαλώσατε σε ένα αγροτικό περιβάλλον. Τι βιώματα έχετε?
1: Θα μπορούσα να συνοψίσω, επειδή μιλήσαμε για τα παιδικά μου χρόνια, το σχολείο, το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, θα μπορούσα να συνοψίσω τα εξής πράγματα. Πρώτον, μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό και εκείνο που έβλεπα είναι να εργάζονται ο πατέρας μου ή άλλοι γύρω από τα χαράματα μέχρι το βράδυ. Ένας αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας κατάκτησης ενός καλύτερου επίπεδου σε πολύ δύσκολες. Δηλαδή η ατμόσφαιρα της εργασίας, της δουλειάς. Το δεύτερο, έζησα και ζυμώθηκα στο καζάνι αυτό που ζυμώθηκε όλος ο ελληνικός λαός, ο οποίος προσπαθούσε τότε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, προβλήματα τεράστια μετά τον εμφύλιο πόλεμο και μετά την καταστροφή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βεβαίως δεν μετανιώνω αυτό. Δεν είχα την πολυτέλεια του αστικού σπιτιού. Αλλά πιστεύω ότι έτσι ζυμωμένος δημιουργήθηκε μέσα μου αυτή η εσωτερική δύναμη να μου θέλω να προσφέρω. Να φιλοδοξώ δηλαδή, να βοηθήσω κι εγώ ακόμα περισσότερο να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. Και το τρίτο βασικό είναι ότι αυτά τα βιώματα του εμφύλιου πολέμου με οδήγησαν να μην θέλω από τότε, από μικρό παιδί, τους φανατισμούς και τις ακρότητες. Θυμάμαι μικρό παιδί, φύγαμε από το χωριό και πήγαμε στα Φάρσαλα. Και εκεί πήγα την πρώτη γυμνασίου και έγινε τότε η επίθεση των ανταρτών στην πόλη. Και όλο το βράδυ μικρό παιδί με τις οδομαχίες αντιλαμβάνεστε τι ατμόσφαιρα επικρατούσε και τι βιώματα έχω από αυτή την ιστορία. Και όταν το πρωί βγήκαμε στους δρόμους και βλέπαμε τι έγινε και από πλευράς νεκρών αλλά και από καταστροφές. Λοιπόν, αυτά θα με συνοδεύουν πάντα. Η πολλή δουλειά, το ότι δεν θέλω τις ακρότητες, πιστεύω στην απόγεια ότι ένας λαός να πάει μπροστά πρέπει να είναι συμφιλειωμένος και η εσωτερική μου δύναμη να προσφέρω.
0: Ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Σουφλιάς που περιέγραφε τα μαθητικά του χρόνια, πώς ξεκίνησε το περιβάλλον της εργασίας, γνωστός εργασιομανής, ο πολιτικός Γιώργος Σουφλιάς. Κηδεύεται σήμερα στην Αθήνα, στο κημητήριο Παπάγου, στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Ήταν ένας αποχαιρετισμός της εκπομπής σε έναν πολιτικό που σφράγισε την πορεία της, που σφράγισε με την πορεία του μια σειρά από συντήματα που αφορούν στη Λάρισα. Εξελέγει το 1974 βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι το 2009 ανελιπώς πρωταγωνιστούσε στην τοπική πολιτική σκηνή και όχι μόνο στην τοπική πολιτική σκηνή, είπαμε, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και έφτασε στο σημείο να διεκδικήσει και την προεδρία του κόμματος. Καλό ταξίδι, συλληπιτήρια στους οικείους του Γιώργου Σουφλιά. Πάμε μουσικά μέχρι τις 9.30. Τίτλοι ειδήσεων από την Περιφερειακή Επικαιρότητα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
2: Τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή Τρικάλων για να απολογηθεί θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο 86χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδερφού του. Το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν και οι δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδερφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε. Υπόμνημα στις δικαστικές αρχές καταθέτει σήμερα και η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος, η οποία κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Γρήγορα τέθηκε υποβερικό έλεγχο η πυρκαγιά που κυκλοφορήθηκε χθες νωρίς το απόγευμα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή της Καλυθέας των Φαρσάλων. Τρία αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της με 30 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων κινητοποιήθηκαν. Αντιδράσεις προκαλεί στον Τυρναβό η απόφαση αναστολής λειτουργίας του καταστήματος του Ναλτά. Ο Δήμαρχος Τυρνάβου εξέφρασε την έντονη δυσφορία του ενώ συγκαλεί και σύσκεψη φορέων για το συγκεκριμένο θέμα. Δικαιωμένη δηλώνει η παράταξη συμμαχία για τον Βόλο μετά το τελικό πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει την παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων από την Αγχέλο και τις Αλικές στον Παγασιτικό. Η παράταξη υποστηρίζει ότι το πόρισμα υποχρεώνει τη ΔΕΙΑΜ να αποκαταστήσει την κατάσταση επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες που είχε αναδείξει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στις αφέτες Νοτιού Πηλίου καταγγέλει η Δημοτική Παράταξη Νέα Αρχή για τον τόπο μας, υποστηρίζοντας ότι τρία χρόνια μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ελίας παραμένουν χωρίς αποκατάσταση σημαντικές ζημιές. Εμπλό κινητοποίηση για την προστασία του παγασιτικού κόλπου διοργανώνουν στις 14 Ιουνίου ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού, η Greenpeace και περιβαλλοντικοί φορείς της Μαγνησίας. Το τελευταίο αντίο στο Λαρισαίο Γιώργο Σουβλιά, πρώην Υπουργό και Ιστορικό Τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, θα πούν συγγενείς, φίλοι και η πολιτική ηγεσία σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο του Παπάγου στην Αθήνα. Στο έργο και την προσφορά του Γιώργου Σουβλιά στην πολιτική σκηνή και ειδικότερα στην ανάπτυξη της Λάρισας αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους εκπρόσωποι τοπικών αρχών, πολιτικοί φίλοι αλλά και αντίπαλοι. Αισθητός έγινε και στη Λάρισα ο σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστό σήμερα το κολυμβητήριο Τρικάλων λόγω τεχνικού προβλήματος στην αντλία καθαρισμού του νερού, διαμαρτυρίες από τους κολυμβητικούς συλλόγους. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές υπογραφές πολιτών που εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την κοπή όριμων και υγιών δέντρων στους πεζοδρόμους Σμύρνης και Χατζημίτρου, που σχεδιάζεται να γίνει στο πλαίσιο του έργου του Δήμου Καρδίτσας δίκτυο ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών. Εκδηλώσεις χθες στα Τρίκαλα για την ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Τρεις συλλήψεις στην Καρδίτσα για ναρκωτικά, ρευματοκλοπή και παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η παρουσίαση των τριών νέων ιστορικών βιβλίων μελέτης του καρδιτσιώτη συγγραφέα και ερευνητή Δημήτρη Αγγελή, με τίτλο «Συμβολή του κλήρου στους αγώνες ελευθερίας του ελληνισμού, Λατινοκρατία, Τουρκοκρατία». Ξεκίνησε χθες στο Βόλο η 11η Ναυτική Εβδομάδα με εκδηλώσεις στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κήρυξη των εκδηλώσεων έγινε από τους Μητροπολίτες Αιτωλίας και Ακαρδανίας Δαμασκηνού και Δημητριάδος και Αλμύρου Ιγνάτιου. Στον ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής χειρονομιάς και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρδίτσας μέσω νέου έργου 3D σάρωσης. Σημαντικές συγκινήσεις πρόσφερε η μεγάλη διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου στο Πήλιο, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Παπαχρήστου. Συμμετείχαν 90 οδηγοί από όλη τη χώρα στην διαδρομή Άνω Βόλου Πορταριάς. Η αντιπεριφερειάρχης Ανά Μαρία Παπαδημητρίου βράβευσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος κατέριψε το ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 2 λεπτά 42 δεύτερα και 92 εκατοστά. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΕΡΤ Φόλου και ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα ERTECO.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, έτσι. Πάμε στα νέα. Άδειες, τι αλλάζει. Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι. Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Επίσης, μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Από την σεισμική δόνηση, ρεπορτάζ για τη σεισμική δραστηριότητα που έχουμε στη Βόρεια Εύβοια, στη σεισμή που έγιναν στη ΤΗ και στη Λάρισα. Στα υπόλοιπα θέματα, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε στη μεσοχή στη Χαμάς. Τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνονται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν. Είχαμε την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη και την ομιλία του με σειρά θεμάτων και επικρίσεων κατά της κυβέρνησης. Θεωρείται δεδομένο πλέον ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όποτε αυτός κρίνει. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από αμαλίας. Σκληρή στάση, σκληρή δόση εκτός εισαγωγικών, στάση του επιτελείου Τσίπρα σε σχέση με τις εξελίξεις στα κόμματα της αριστεράς, μετά και τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε την Κεντρική Επιτροπή. Όλοι από, στην ουσία στην αμαλίας λένε ότι όλοι θα κρυθούν από μηδενική βάση. Βουλευτές, στελέχη κτλ. Αυτά από τα νέα, πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική, η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δάδια από την Αθήνα στην Κύπρο για τη σύνοδο κορυφής, για τη σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μείνει ένα σχηματισμό, οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, πάμε στο τέλος της εβδομάδας για ανασχηματισμό. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μετά και την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή, στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, Μαντούδη, νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Εφημερίδα Δημοκρατία.

Προβοκάτσια με πυρκαγιά στείλουν οι Τούρκοι. Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Ελεύθερος τύπος. Τα έξι κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ετοίμασε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Εφημερίδα Εστία, βέτο σε στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της άρνησης κυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Να αιματοκυλήσει την Κρήτη η ήθελε η Χαμάς. Σενάρια ενασχηματισμού με Βορύδη, Θεοδωρικάκο και Ρουσόπουλο. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτηματικό, το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Κυβέρνηση, την πέμπτη μήνυα ανασχηματισμός, πανελλαδικές 2026, πότε αναμένονται οι βαθμοί. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Μαύρο Σεπτέμβρη για το Μητσοτάκη, ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπηρώσει στο σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, συναγερμό σε ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική. Ο Κίβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και κλείνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη. Κατάντια η ηγεσία της Κομουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδατη θα κάνουν οι αντάρτες και αποσυνάγωγοι παπάς Πολάκης Δούρου. Σχεδίαζε αιματοκύλισμα σε Ισραηλινό κουρατσιερόπλιο, συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Χαμάς. Πώς έφτασε η ΕΥΠ στη τέχνη του Παλαιστίνιου που είχε έλθει από τη Γάζα. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων.

0: Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Οι εξελίξει του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστέ. Είχαμε Παρασκευή και Σάββατο συνεδριάσει των οργάνων, Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή. Μια κεντρική επιτροπή, η οποία σε μεγάλο ποσοστό, 75-80%, αποφάσισε να συμπορευτεί με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και τελεία, μέχρι εκεί. Τώρα, ποιον τρόπο, τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα από τη στιγμή που από την Αμαλίας συνεχίζουν να λένε ότι όσοι πιστοί προσέλθετε, αλλά χωρίς ρεζερβέ θέσεις κτλ. Δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κόκαλη.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο καταρχήν, να μας εξηγήσετε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια απόφαση η οποία νομίζω κινείται σε θετική κατεύθυνση. Γιατί? Ωραία. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το ένα δεδομένο. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε, και αυτό είναι η αλήθεια, να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Και ξέρετε, τα κόμματα πρέπει να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα και όχι η πραγματικότητα να προσαρμόζεται στα κόμματα. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
0: Γιατί τότε προσκρούει στην πραγματικότητα και συνήθως με οδυνηρά αποτελέσματα.
1: Σωστά. Να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια απασχόλησε την κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ με άσχημο τρόπο. Λόγω των διασπάσεων, των εσωκομματικών συγκρούσεων. Και αυτά την κοινωνία δεν την ενδιαφέρουν καθόλου. Και γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, κύριε ψηφοΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Αφενός. Αφετέρου έχουμε ένα εγχείρημα από τον Αλέξη τον Τσίπρα, το οποίο είναι το μοναδικό ελπιδοφόρο και μόνο σε αυτό μπορεί να υπάρξει μια ελπίδα ότι θα έχουμε ανατροπή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την απόφαση που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει και μειοψηφία, απολύτως βέβαια σεβαστή. Αλλά νομίζω θα προχωρήσουμε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και δίπλα και στην κοινωνία.
0: Πώς θα γίνει αυτό τώρα, δηλαδή υπάρχουν το σενάριο της αναστολής λειτουργίας, παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν συμμετέχει στις εθνικές εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν, ή είναι θέματα τα οποία θα λυθούν αργότερα αυτά?
1: Θα λυθούν εν ευθέτω χρόνο. Το σίγουρο είναι ότι η απόφαση η οποία πάρθηκε είναι η απόφαση να μην είναι αντιπαραθετική η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, άρα δεν θα κατεβεί στις εκλογές, προφανώς.
1: Αυτό είναι το φυσικό.
0: Τουλάχιστον αυτό θέλει η πλειοψηφία. Τώρα τι θα γίνει?
1: Αυτό θέλει η πλειοψηφία και νομίζω, προσέξτε, αυτό θέλει και η πλειοψηφία και τη κοινωνία που θέλει αλλαγή. Τη πλειοψηφία του κόσμου που στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ και το 19 και το 23. Επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία αυτό θέλει. Πρέπει να ακούμε τον κόσμο. Και ο κόσμος λέει με τον Τσίπρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι να κορεδευόμαστε.
0: Ναι. Και ο Βασίλης Κόκαλης είναι σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι.
1: Σας είπα, το βλέπω θετικά. Ναι. Και τώρα στην πορεία θα ξεκαθαρίσουν το πώς θα γίνει όλο αυτό.
0: Ναι. Τώρα βέβαια από την Αμαλίαση και από το κόμμα του κ. Τσίπρα υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Λέει, λάτε όλοι υπό μηδενική βάση όσοι θέλετε και θα δούμε αν θα είστε ξανά υποψήφοι κτλ.
1: Ακούστε, καλά κάνουν από την Αμαλίαση και λένε ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε τους μηχανισμούς, πλήρωσε τις τάσεις. Ναι. Για κανέναν δεν υπάρχουν ρεζερβέ, είτε είναι στέλεγος είτε είναι βουλευτής. Λένε πάρα πολύ σωστά και πολύ σοφά πράττουν. Και στην πορεία ο καθένας ο οποίος συμφωνεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να προσχωρεί. Από εκεί και πέρα, ρεζερβέ συμφωνώ και παυξάνω και υπερθεματίζω, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε τους μηχανισμούς, πλήρωσε την κομματική γραφειοκρατία.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Πότε βλέπετε εκλογές?
1: Εγώ βλέπω το φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο, έτσι.
1: Το φθινόπωρο, ναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να αντέξει άλλο και καταρχήν δεν έχει τι άλλο να δώσει και δεν έδωσε, δεν έχει, δεν μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές τις βασικές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε την απόλυτη καταστροφή στον πρωτογενή τομέα, κύριε Ψύχα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι.
0: Ναι. Και φοβάθηκε το καλοκαίρι, λέτε. Το χειμώνα, συγγνώμη. Το χειμώνα, την ακρίβεια.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σωστά. Κρατάμε τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα πάτε στον Παπάγου 12 η ώρα το μεσημέρι?
1: Έχω επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν θα μπορέσω.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, ξεκάθαρος και ο κ. Κόκαλης. Σε θετική κατεύθυνση η πορεία συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Και καλά κάνουν και στην Αμαλίας και λένε δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κομματικά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Και εκλογές βλέπει το φθινόπωρο. Νομίζω. Ξεκάθαρος. Και προφανώς υποψήφιος για μια θέση υποψηφίου βουλευτή με το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράδεξης του κ. Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν.

Χθες είχαμε ακόμα δύο δημοσκοπήσεις, δημοσιεύθηκαν σε κυριακάτικες εφημερίδες. Η Mark πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το πρώτο θέμα και η εταιρεία Παλμός Ανάλυσης για τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής. Ό,τι είχαμε δει και τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, αυτό έρχεται να επιβεβαιώσουν και οι συγκεκριμένες δύο εταιρείες. Η Mark στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος δίνει 30,8% στη Νέα Δημοκρατία, με υποχώρηση από το 32,2% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση του Μαΐου. Η Ελλάς καταγράφεται στο 15,7%, επαναλαμβάνω, εκτίμηση ψήφου. Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9%, τρίτο κόμμα. Τέταρτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής με 10,3%. Διαφορά 0,6% από τη κόμμα της κυρίας Καρισκιανού. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,8%, το ίδιο ποσοστό για την Ελληνική Λύση 5,4%. Για την Πλεύση Ελευθερίας 3,7% για τη Φωνή Λογικής. 2,1% για το Μέρα 25, 1,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, 1,5% για την Νίκη, 1,2% για τους Σπαρτιάτες, 0,5% για την Νέα Αριστερά, 0,5% για την Ελληνική. Για τους Δημοκράτες, συγγνώμη. Για τους Δημοκράτες. Και το άλλο κόμμα είναι στο 2%. Η Παλμός Ανάλυσης δημοσιεύθηκε στον Ελεύθερο Τύπο. Στην εκτίμηση ψήφου δίνει 28,1% για τη Νέα Δημοκρατία, στο 14,3% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,3% όσο και το ΠΑΣΟΚ, στο 7% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ στο 6,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, Φωνή Λογικής 4%, Μέρα 25 2,4%, στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,6% οι Σπαρτιάτες, 1,4% η Νίκη, 1,2% οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, 1,2% η Νέα Αριστερά. Όλες οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με μια μικρή υποχώρηση εκεί κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών, λίγο πάνω λίγο κάτω. Δεύτερο κόμμα ο κ. Τσίπρας περίπου στο 15%. Τρίτη, τέταρτη ΠΑΣΟΚ και κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, συγγνώμη. Και πιέσεις δέχονται τα υπόλοιπα κόμματα. Επαναλαμβάνουμε σταθερά ότι να περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, καταρχήν του Ιουλίου, δηλαδή θα έχουμε νέο κύκλο δημοσκοπήσεων τον Ιούλιο, να δούμε λίγο τις τάσεις, αλλά νομίζω μια πολύ καλύτερη εικόνα θα έχουμε το Σεπτέμβριο και μετά τον κύκλο των παρεμβάσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Και βεβαίως εκκρεμεί και το κόμμα Σαμαρά, έτσι, το οποίο θεωρείται πάνω από 90% ως βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί, ότι θα συγκροτηθεί. Λοιπόν, φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου επέλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Πολιτικό Ημερολόγιο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο για τις επόμενες 2 ώρες. Ακριβώς στις 10 θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio με όλες τις ειδήσεις από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Ανάφλεξη έχουμε στη Μέση Ανατολή και οι αγορές έχουν τρελαθεί, έτσι, να ξέρετε. Χαμός γίνεται. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, στα ομόλογα πιέσεις. Αναταραχή μεγάλη στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας του νέου γύρου της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ-Ιράν. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά, η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι έως 6 μποφόρους στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μας ακούτε αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 σε κοινό δίκτυο Θεσσαλικό, ΕΡΤ Λάρισας μαζί με την ΕΡΤ Βόλου, τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7, ανάλογα με το που βρίσκεστε ή που κινείστε, από όπου και αν βρίσκεστε ωστόσο, ή από όπου και αν κινείστε, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ. Η Μάνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Καλή εβδομάδα να πούμε κιόλας. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2 λεπτά, θα δύσει στις 8 και 46. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα στους 28 βαθμούς, προβλέπεται να φτάσει μέχρι τους 31 και η πρόβλεψη λέει για στενή βροχή. Πιθανότητα καταιγίδα το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση η βροχή αυτή την εποχή δεν είναι καλή για την περιοχή μας, διότι βρισκόμαστε εν μέσω του θερισμού, τα γνωστά αλόνια όπως τα λέμε εδώ στην περιοχή μας, και δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή τα σιτηρά τη βροχή που θα ρίξει την ποιότητά τους, ενώ βρίσκονται λίγο πριν τη συγκομιδή. Όποιος έχει κινηθεί στο Θεσσαλικό κάμπο θα έχει παρατηρήσει πως είναι ολόκληρος χρυσός. Είναι πολλά τα στρέμματα που φέτος οι αγρότες έχουν καλλιεργήσει με σιτάρι, καθώς λείπει το νερό και είναι μια καλλιέργεια η οποία δεν είναι τόσο απαιτητική όσο άλλες σε ανάγκες για άρδευση. Τα αλόνια βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη, ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες, λίγα κριθάρια, περισσότερα σιτάρια. Να το πω τώρα αυτό, Δημήτρη Τσολάκη, να σε δώσω τώρα στον αέρα, τι μου λες το αυτή όσο κάνω εκπομπή. Λοιπόν, ισχύει αυτό, ισχύει και καλό είναι να ισχύει γενικώς. Απ' τα αλόνια λέει ο Δημήτρης Τσολάκης, στα σαλόνια. Καλά είναι να παίζουμε μπαλίτσα και στα αλόνια και στα σαλόνια, σωστά, γελάει.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς τον καταλάβατε τον σεισμό, τον μεγάλο σεισμό, τον κύριο από ό,τι φαίνεται, που έγινε έτσι. Ποια μέρα ήταν, χτες, προχτές? Χτες. Χτες, έτσι, νωρίς μεσημεράκι. Κουνηθήκαμε και στη Λάρισα, αισθητός και στην Αττική. Στην Εύβοια το επίκεντρο. 20 κάτι χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλκίδα. Προκόπη και Δαφνούσα είναι τα χωριά τα οποία δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Ζημιές εκεί σε περισσότερα από 15 σπίτια. Αρκετά από τα σπίτια αυτά είναι παλιά σπίτια, πλήθυνα, και οι ειδικοί έτσι προειδοποιούν τους κατοίκους τις επόμενες έτσι ώρες ή μέρες να είναι προσεκτικοί και να έχουν το νου τους, τέλος πάντων, γιατί αυτά τα σπίτια πέφτουν και πιο εύκολα.

5,2 ήταν ο κύριος σεισμός. Ακολούθησαν και άλλες σεισμικές δονήσεις 4 βαθμών και 3,5. Λοιπόν, Δημήτρη Τσολάκη, άσε με λίγο εκτός αέρα να μιλήσω με το ΕΚΑΒ που έχω πάρει για μια πληροφορία.

Λοιπόν, δεν έχω και πάρα πολύ καλές ειδήσεις. Το πρωί νωρίς, ξημερώματα, ξέσπασε φωτιά σε ένα σπίτι, στο Μορφοχώρι Λάρισας. Πήγε εκεί η πυροσβεστική, ενώ κατάσβεσε την φωτιά, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο άτομα, ο γιος με τη μητέρα του, ο γιος 67, η μητέρα 87. Χρειάστηκε λοιπόν να διακομιστούν και οι δύο. Ο γιος του παρελήφθη από το ΕΚΑΒ στις 7 παρά 20 το πρωί, με εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στο πρόσωπο και στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, διασωληνώθηκε και η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι από λεπτό σε λεπτό μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στη μονάδα εκεί που έχουν εγκαυμάτων, στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα παρελήφθη αργότερα, μία ώρα μετά, για προληπτικούς λόγους, καλά είναι στην υγεία της, παρελήφθηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, έτσι για τις πρώτες βοήθειες και για προληπτικούς λόγους, μήπως έτσι κάτι άλλο συμβαίνει και δεν έχει γίνει πολύ εμφανές. Τώρα, πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά σε αυτό το σπίτι είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Το ερευνά η πυροσβεστική. Πάντως, ο 67χρονος βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Βόλο να δούμε εκεί τα πράγματα πώς είναι. Η Ελένη Μανώλη βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο να μας τα πει. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είχες καλές ειδήσεις.
0: Δεν ξεκίνησα και πολύ καλά, ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι μέσα στη ζωή και αυτά γενικότερα. Το θέμα τώρα για τις πυρκαγιές είπες και κοιτούσε ένα δελτίο τύπου.
0: Είχαμε και χτες φωτιά στην Καλυθέα Φαρσάλων.
1: Μπράβο.
0: Σηκώθηκαν και,
1: και
0: ένα αέρια
1: και
0: μέσα.
1: Κάπου αλλού είχατε φωτιά.
0: Και στους γόνους Λάρισας που έκαψε. Μπράβο. Ένα μεγάλο μέρος του Ελαιώνα εκεί.
1: Γιατί είδα σκληρή κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης προς την αρχή του κύριου Κουρέτα.
0: Από τον κύριο Γοραστό, λες.
1: Από τον κύριο Γοραστό, λέω. Ναι, ναι. Ναι. Είδα την ανακοίνωση τώρα γι' αυτό το.
0: Την ανακοίνωση που έχει μια διπλή φωτογραφία. Που λέει από τη μία για τα ντρόουν που καλύπτουν, ας πούμε, την περιοχή αποτελεσματικά για την πυροσβεστική και από την άλλη δημοσίευμα για τον καμένο Ελαιώνα στους γόνους.
1: Ναι. Γι' αυτό περισσότερο το θυμήθηκα, επειδή είδα το πρωί και λέω κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να είμαστε πετυχημένοι πάντα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα εμείς εδώ τι κάνουμε? Εμείς ασχολούμαστε με τον παγαστικό, σε τι κατάσταση
0: με τις μέδουσες,
1: είναι, πώς τα πάρει, τις μέδουσες, την ποιότητα του νερού, μετά ασχολούμαστε με την ανακύκλωση γενικότερα. Εμείς οι γραφικοί ασχολούμαστε με αυτά. Ο περισσότερος κόσμος λέει εντάξει πώς θα περάσει, πώς θα τα βγάλει, λεφτά δεν έχει, πώς θα περάσει. Πότε θα γίνουν οι εκλογές, διαβάζει για το ένα, διαβάζει για το άλλο, καινούργια κόμματα έχουμε. Ξέρεις τώρα, τέτοια πράγματα. Ναι. Έχουμε ναυτική εβδομάδα, ήταν εδώ ο κύριος Κουρέτας. Και μάλιστα και εκείνος αναφέρθηκε στον παγαστικό και είπε ότι είναι πηγή πλούτου για την περιοχή και δεν πρέπει να τον βλέπουμε μόνο με οικονομικά στοιχεία. Αυτά στο χαιρετισμό του στην ναυτική εβδομάδα. Και ότι η θάλασσα είναι, θα πρέπει να είναι πάντα, να την προσέχουμε και στο παρελθόν
0: πρέπει.
1: Και στο παρόν και στο μέλλον.
0: Δεν
1: Γι' αυτό
0: πρέπει.
1: Σου λέω κι εγώ.
0: Πρέπει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει τίποτα στο μυαλό του ο κύριος Κουρέτας και τα λέει αυτά. Να μπορεί να μην τα είπε μόνο, ξέρεις, απλά για να τα πει. Αυτό εννοώ, θέλω να πω. Δεν ξέρω. Πάντως μια ημερίδα είναι να γίνει από το Τμήμα Περιβάλλοντος, από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Δεν θυμάμαι τώρα, μέσα στον Ιούνιο, είναι αργότερα. Για το θέμα του παγαστικού. Θέλει προσοχή ο παγαστικός. Θέλει, πώς το λένε, στοργή και προδέρμα. Εντάξει. Αυτά. Δεν Ωραία. Έχω να σου πω κάτι άλλο. Δηλαδή τρομερό. Καλά τσούλησε. Κόσμος
0: είχε
1: βγήκε,
0: κόσμο,
1: πήγε,
0: ναι, στα παράλια.
1: Εντάξει, στα παράλια έκανε τα μπάνια.
0: Τσιμπήθηκε κανένας από τα...
1: και να τσιμπήθηκε, υποθέτω, εντάξει. Πλέον τώρα είναι όλοι οργανωμένοι. Όλο και κάτι έχουν δηλαδή μαζί τους για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Το σεισμό εμείς βέβαια τον καταλάβουμε πάρα πολύ. Εγώ ειδικά που ήμουν σε μια βεράντα στον τέταρτο όροφο. Μας πήγε και μας, όχι μας σήκωσε, γιατί δεν ήταν τεκτονικός να χτυπάει από κάτι, ήταν αυτός που σε πάει κουνιαμπέλα.
0: Αυτός που πάει δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, μπράβο, αυτός.
0: Να τα λέμε έτσι, να το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Ναι. Ναι, από αυτό το καταλάβω. Μα αλλά εντάξει, τώρα οι ζημιές ελπίζω να είναι μόνο στα παλιά πέτρινα κτίρια και όχι σε καινούρια, όπου είναι τέλος πάντων, γιατί άκουσα να λέω ότι είχε κάποιες ζημιές σε σπίτια.
0: Ναι, έτσι φαίνονται τώρα αυτά τα σπίτια. Κάποιες φωτογραφίες που έχω δει δείχνουν ότι είναι αυτά που χτίζονται με πέτρα και πυλό. Παλιά σπίτια. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, είδαμε εδώ στην περιοχή τη δική μας με το μεγάλο σεισμό του Μαρτίου του 2021, είδαμε και να παθαίνουν ζημιές και σπίτια καινούρια.
1: Βέβαια.
0: Όχι
1: βέβαια.
0: Μόνο τα παλιά. Να γέρνουν ολόκληρες οικοδομές κλπ. Που δεν ήταν από πυλό. Εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Ναι, θα
0: τι
1: τα
0: έγινε,
1: πούμε.
0: Ο κύριος Μικόπουλος είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, να πάει με τον κύριο Τσίπρα, ναι, καλά.
0: Νομίζω
1: αυτό είναι παλιό.
0: Είναι παλιό,
1: δηλαδή, θέλω να πω, όλοι έχουν την αίσθηση ότι αυτό είναι παλιό, άσχετα αν είναι καινούριο.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης, ας πούμε, εδώ από τη Λάρισα, σήμερα βγήκε και μας έκανε δηλώσεις επίσημα. Περίμενε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο και μετά, τέλος πάντων.
1: Πάντως νομίζω ότι για να πας στο καινούργιο κόμμα πρέπει να μην είσαι βουλευτής και μετά θα δεις αν θα σε πάρουν κιόλας. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ από αυτά που ακούω από τις διάφορες πλευρές.
0: Ναι.
1: Γιατί είδες τι έγινε και στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, μετά την τοποθέτηση.
0: Να μην είσαι βουλευτής, να παραιτηθείς δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν
1: βέβαια.
0: Είσαι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ή θες να ξεκινήσεις εκ νέου και να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου με κάτι που σε εκφράζει περισσότερο.
0: Ναι, τώρα
1: αλλιώς
0: το θέμα είναι,
1: είσαι, ναι.
0: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει με ψηφοδέλτιο ή όχι. Αυτό είναι
1: θα
0: το
1: δείξει,
0: θέμα.
1: Θα δείξει, ξέρω κι εγώ. Θα αποφασίσουν κι αυτοί όσοι μείνουν εκεί πέρα. Γενικότερα η αριστερά δεν φημίζεται για για καλές τακτικές, ξέρεις, που έχουν, που μπορεί να έχουν, ας πούμε, μια μυρωδιά ή με μια δυνατότητα εξουσίας. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν πάντα στα μετόπισθεν, για λίγο βγήκε μπροστά και τελικά εντάξει.
0: Δεν ναι, πάντως όλες οι δημοσκοπήσεις φέρνουν δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και έχουν τρίτη όλες κυρία Καριστιανού. Ναι.
0: Τέσσερις ή πέντε γίνανε το τελευταίο διάστημα. Όλες δίνουν πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, τρίτο...
1: Πρημοδοτείται αρκετά, είναι αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας και από τα μέσα, τα συστημικά όπως λέμε, γενικώς. Τα πάει καλά τώρα, υπάρχει ένας άλλος αέρας, έτσι ψυχανεμίζομαι.
0: Για να δούμε.
1: Θα δείξει.
0: Ωραία.
1: Η κάλπη είναι άλλο πράγμα. Α, εγώ τώρα θα δούμε λίγο με την
0: κάλπη. Η κάλπη είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, η κάλπη είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, είπαμε, θα δούμε λίγο το θέμα της ανακύκλωσης εδώ στο Βόλο. Πώς προχωράει τώρα μετά τις συμφωνίες αυτές να έρχονται στην Καρδίτσα και να μην πηγαίνουν στο δικό μας εδώ το ΚΔΑΗ. Το οποίο ορίστε είναι παρόλο το ξόφλησε ο Δήμος. Θα δούμε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και θα δούμε λίγο τι γίνεται και με την άρδευση από την Κάρλα, γιατί έμαθα ότι είχαν κάποια θέματα αγρότες στην περιοχή εδώ του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που ποτίζονται δηλαδή. Ίσως όμως είχαν και ζημιές, κατάλαβες, θέλω να πω, στα συστήματα αυτά τα αρδευτικά, και σιγά σιγά να γίνονται και να αποκαθίσετε, δεν ξέρω, θα τα μάθουμε σήμερα. Αυτά τα δύο θέματα θα έχουμε εμείς.
0: Ωραία. Εντάξει, θα σας συναντήσω ξανά σύντομα. Ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.

Βόλτα δεν το λες, αλλά καθοδόν βρίσκονται για την Αθήνα αρκετά μέλη από, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, καθώς Αθήνα αρκετά μέλη από, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, καθώς εκεί είπαμε δεν θα πάνε για τουρισμό ούτε για βόλτα, αλλά θα πάνε να διαμαρτυρηθούν.

0: πλέον εισόδημα και μια κυρίως ρευστότητα για να μπορούν οι αγρότες να αγοράζουν τα εφόδια τους σε καλές τιμές και να μην πουλούν τα προϊόντα τους κοψοχρονιάς από το χωράφι. Επωφελία 5 μεσαζόντων. Παράλληλα, ο δεύτερος πιο σημαντικός στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, μιας και η ενέργεια, η κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, επιβαρύνει κατά 25% την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. Φανταστείτε, αν τα αγροτικά προϊόντα μπορούμε να τα παράξουμε 25% φθηνότερα.
1: Ναι. Είναι το 1 τέταρτο της τιμής.
0: Όσο πιο καλά θα είναι για τους, κυρίως για τους Έλληνες καταναλωτές και όχι μόνο. Αλλά και κυρίως να δώσουμε και ως κίνητρο να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στην Ήπειρο, μιας και οι νέοι αγρότες κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% πλέον πανελληνίως και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Το λέω με πλήρη υπευθυνότητα βάσει επίσημων στατιστικών στοιχείων της Eurostat.
1: Ναι, και οι αγρότες, οι νέοι όλοι που συναντήσαμε στις φετινές κινητοποιήσεις ήταν πολύ απογοητευμένοι και σκεπτικοί για το αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν, ενώ θέλανε τα νέα τα παιδιά να μείνουν στα χωριά τους.
0: Σωστά. Μία φωτοβολταϊκή μονάδα, την οποία δικαιούνται οι Έλληνες αγρότες, που να συνάδει σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στην Γερμανία, η οποία έχει φωτοβολταϊκά και κατέχουν οι αγρότες το 16%.
1: Ναι.
0: Ακούστε, το 16% που οι Γερμανοί αγρότες είναι μόνο το 1% των παραγωγικών τάξεων, σε αντίθεση με την Ελλάδα που τιμωρούνται οι Έλληνες αγρότες και έχουν μόνο το 2%, και μάλιστα όταν οι αγρότες είναι το 13% του εργατικού δυναμικού, 450.000 αγρότες της χώρας. Άρα λοιπόν κατεβαίνουμε στην Αθήνα γιατί έπρεπε και επιβαλόταν οι νέοι αγρότες, ακόμα και τώρα μπορεί να διορθωθεί, να έχουν από ένα φωτοβολταϊκό, είτε να συμψηφίζουν το ρεύμα τους με αυτό που καταναλώνουν στο μαντρί ή στο χωράφι, είτε να πουλούν την ενέργειά τους για να έχουν μια ρευστότητα η οποία εμέσως να μειώνει το κόστος ενέργειας.
1: Αυτό γιατί, κύριε Σπανούλη, δεν συμβαίνει? Είναι αυτό που ακούμε κατά καιρούς, ότι το δίκτυο δεν σηκώνει τόση ενέργεια και πρέπει να ουσιαστικά να πάνε στο βρόντο η παραγωγή δική σας?
0: Δεν συμβαίνει γιατί υπήρξε μια καταστρατηγημένη, θα την πω, είτε αν θες τεχνιέντος, είτε αν θες εσκεμένα, είτε αν θέλετε εκ παραδρομής, λοιπόν, καταπολέμησε όλων των ετοιμάτων τα οποία, των φακέλων που κατέθεσαν οι αγρότες και οι μικροπηδητές, μιας και τους εντάξαν από το 2022 και μετέπειτα στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων τους και δώσαν προτεραιότητα άρον-άρον σε 5 μεγάλα επί της ουσίας έργα, τα οποία fast track κατασκεύασαν αυτές τις μονάδες.
1: Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που λέμε.
0: Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά που βλέπετε, που είναι όσο είναι η μισή Λάρισα, μιας και είμαι Λαρισαίος, για να το πω έτσι απλά, σε αντίθεση που ένας αγρότης που ήθελε να κάνει ένα μικρό πάρκο, το οποίο δεν ξεπερνά το αναστρέμα, να μην έχει τέτοιου είδους δικαιώματα.
1: Δεν πήρε άνθρωποι έγκριση για να προχωρήσει το έργο του, ή και αυτοί που πήραν έγκριση βλέπουν ότι τελικά δεν συμψηφίζεται το ρεύμα που παράγουν?
0: Σωστά. Είσαστε σωστά ενημερωμένοι. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ελάχιστοι αγρότες που πήραν, και εδώ είναι και επίσης και η μεγάλη κάθοση της διαμαρτυρίας, και αυτοί οι ελάχιστοι αγρότες που πήραν και κατασκεύασαν αυτά τα έργα, σε ό,τι αφορά το συμψηφισμό του ρεύματος, παίρνουν από το ΔΔΕ λόγω κορεσμένων δικτύων, λόγω των μεγάλων έργων, ότι δεν μπορούν να πουλούν όλη την ενέργεια όλο το χρόνο, άρα το έργο είναι ασύμφορο. Δεν μπορεί δηλαδή ένα έργο, όσο είναι το στούντιο του δικό σας που είστε, λοιπόν, να συμψηφίζει με το μαντρίτο ή το χωράφι του. Λοιπόν, σε αντίθεση με τα μεγάλα φαρονοϊκά έργα, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Κύριε Σπανούλη, δεν υπήρχε μία ρήτρα όταν ξεκινούσε ένας μικρός αγρότης να κάνει ένα μικρό έργο, ενώ μία ρήτρα ότι θα μπορέσει να το, πράγματι να το δουλέψει με τον τρόπο που υποτίθεται ότι θα το δούλευε? Ότι αν για κάποιους λόγους που δεν είναι στην υπαιτιότητά του δεν γινόταν η παραγωγή ρεύματος, ο συμψηφισμός μάλλον, δεν θα υπήρχε κάποια αποζημίωση ή κάτι? Δεν υπάρχει
0: σωστά,
1: τέτοια ρήτρα?
0: Σωστά. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε δύο σκέλη. Καταρχήν, για να μην ξεφύγουμε από το πρώτο, από το πρώτο ερώτημα, άρα επιβαλόταν όλοι οι αγρότες να έχουν από ένα φωτοβολταϊκό, κάτι το οποίο δυστυχώς η πολιτεία τους το απέρριψε, τους το απέκλεισε με βάση νομοθετημάτων. Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε ότι έστω και τελευταία ίσα τη στιγμή
1: θα δώσουν τη δυνατότητα.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Ακόμα και η εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη τεινάχτηκε στον αέρα για τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι και για τα αγροβολταϊκά. Ήταν ένας εμπεγμός. Δεν έχει γίνει κανένα έργο. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν απορροφούν όλη την ενέργεια. Άρα τα έργα αυτά ασύμφορα. Λοιπόν, δεν έχει, λέει, υποτίθεται δίκτυο ΔΔΕ. Το δεύτερο ερώτημα.

0: Ναι,
1: αλλά
0: πώς βάζει τον αγρότη στη διαδικασία να μπει σε αυτή την επένδυση, γιατί φαντάζομαι ότι κοστίζει κιόλας, δεν είναι...
1: Σωστά, από το υστέρημα του αγρότης, ναι. Έφτασε ακόμα και τον κουμπαρά του παιδιού του, ναι. Για να μπορέσει να καταθέσει ένα φάκελο, mm-hmm. για να μειώσει το κόστος παραγωγής, ναι. Ή να έχει μια ρευστότητα για να κινήσει την αγροτική του δραστηριότητα και μάλιστα για να ξέρετε ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του Μητρώου Αγροτών είναι αγροτική παραγωγή, άρα τιμωρείται ο αγροτικός κόσμος, mm. επί της ουσίας. Και το δεύτερο σκέλος, mm. όσα ελάχιστα έργα γίναν, που γίνανε ελάχιστα και από αγρότες και από μικροεπιδητές, τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα και μικρές εταιρείες, mm. όλα αυτά δεν τους αγοράζεται, τους περικόπτεται ενέργεια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός όπου μας πήραν και τα κλειδιά των πάρκων. Τα ανοίγουν και τα κλείνουν όποτε θέλουν, mm-hmm. δεν μας αποζημιώνουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα, με αποτέλεσμα η αποζημίωση αυτή τη στιγμή που χάσαμε τα χρήματα να έχει φτάσει στο 60% φέτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα τα έργα αυτά ασύμφορα, κοκκίνισμα και πάρα πολλοί αγρότες πλέον τα πουλάνε κοψοχρονιάς. Για να βγάλουν ένα μέρος του δανείου
0: αυτό τους. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτή η ενέργεια που παράγεται και δεν απορροφάται από το δίκτυο, πού πάει, τι κάνει, κλείνει το φωτοβολταϊκό και δεν παράγει, τι ακριβώς.
1: Κλείνουν τα μικρά φωτοβολταϊκά flat, ναι. flat, όπως και τα μεγάλα, αλλά τα μεγάλα έργα τα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και παράλληλα και προμηθευτές, mm. χάνουν από την παραγωγή στις μηδενικές ώρες και στις αρνητικές, mm-hmm. αλλά κερδίζουν με τα 14 λεπτά που πουλάνε στη λιανική πώληση. Ναι. Άρα, με λίγα λόγια, μιλάμε για πλέον για νέους τσιφλικάδες, τους τσιφλικάδες της ενέργειας.
0: Οι μηδενικές και οι αρνητικές ώρες, εξηγήστε μας λίγο έτσι, με πιο απλά λόγια. Είναι οι ώρες που δεν μπορεί να απορροφηθεί η ενέργεια που παράγεται.
1: Οι μηδενικές και αρνητικές ώρες είναι όταν κάνει πικ, όταν είναι οι μεγαλύτερες επί της ουσίας κερδοφόρες ώρες, ναι. από τις 10-11 η ώρα το πρωί. Έως και τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, mm-hmm. αυτές οι ώρες δεν πληρώνονται. Με αποτέλεσμα τα δάνεια και τα έργα αυτά να γίνονται ασύμφορα.
0: Δεν πληρώνονται με το σκεπτικό ότι δεν σηκώνει το δίκτυο κλπ.
1: Όχι,
0: κλπ.
1: Δεν πληρώνονται. Mm. Δεν πληρώνονται πρώτον γιατί δεν σηκώνει το δίκτυο, άρα mm. μας τα κλείνουνε.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό μας πήραν τα κλειδιά. Mm-hmm. Αλλά το δεύτερο και το χειρότερο, το πιο στημένο, mm. είναι ότι επειδή μπήκαν μεγάλα έργα μετά το 23. Και τους ξέφυγε, και επισήμως το Υπουργείο πλέον το παραδέχεται, με αποτέλεσμα να περάσουν τον εθνικό στόχο του σχεδιασμού που εγκρίθηκε, του ΕΣΕΚ που λέμε, mm. που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και το 2030, έτσι, με τα μεγάλα αυτά έργα, τα οποία η ενέργεια που παράγεται είναι στα αζήτητα.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ όφυλαν έστω και αυτοί που μπήκαν με fast track, και ποιοι είναι τελικά αυτοί, να τους μάθουμε. Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν τελικά τις κάλπικες ενεργειακές κοινότητες.
0: Ξέρετε, είναι προκλητικό να συζητάμε για ενέργεια που χάνεται τη στιγμή που την πληρώνουμε πανάκριβα.
1: Και μάλιστα, ενώ όφυλαν βάσει πάλι του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού εγκεκριμένου να από το 2023 να τοποθετηθούν μπαταρίες στα μεγάλα αυτά έργα, mm. καμία μπαταρία επί της ουσίας δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Οι μπαταρίες για να μπορούν να αποθηκεύουν εννοείται την ενέργεια, να μην πάει χαμένη.
1: Σωστά, για να μην πάει χαμένη και να στέλνετε στους καταναλωτές, mm. στα νοικοκυριά λοιπόν, και σε όλο τις επιχειρήσεις και τους αγρότες, το βράδυ ή το πρωί με μια χαμηλή τιμή. Και τι κάνουμε εκείνη την ώρα, ξέρετε τι κάνουμε.
0: Τι?
1: Συμπληρώνουμε με φυσικό αέριο εισαγόμενο, το mm. οποίο είναι πανάκριβο. Άρα, εδώ μιλάμε για επί της ουσίας ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο ίσως ο ΠΚΠΕ να είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό. Γι' αυτό και εμείς κατεβαίνουμε στην Αθήνα σε μια συντονισμένη διαμαρτυρία, όπου μετέπειτα θα δούμε μετά τον Υφυπουργό, θα δούμε τα κόμματα της Βουλής, mm-hmm. την κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική ομάδα, την αντιπολίτευση τους αρχικούς κομμάτων. Αυτό το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτό που επιβάλλεται είναι να κατέβει ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ούτως ή άλλως τελικά άρον-άρον συμφώνησε η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ότι θα το κατεβάσει λόγω της κινητοποίησης προχθές την Παρασκευή, να το δούμε.
0: Ή των εκλογών που έρχονται, λέτε. Γιατί έχει ακουστεί και αυτό.
1: Δεν το ξέρω, αλλά εγώ νομίζω ότι το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν δεν έχουμε πυρκαγιές. Mm. Έτσι, βάζω μια παρένθεση. Άρα λοιπόν, να γίνει αυτό, να αποζημιωθούν οι αγρότες, κυρίως και τα μικρά έργα, με αναδρομική ισχύ, όπως αποζημιώνονται και οι Ευρωπαίοι αγρότες, mm-hmm. και όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία, για να μπορέσουν αυτά τα έργα να μην μαζευτούν στα χέρια λίγων, αλλά να υπάρχουν πολλά έργα σε πολλούς.
0: Πόσοι είναι αυτοί στην περιοχή της Λάρισας ή και της Θεσσαλίας ευρύτερα που έχουν τα έργα αλλά δεν μπορούν να τα δουλέψουν όπως πρέπει και πόσοι είναι σε αναμονή μιας άδειας ενώ έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις?
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αναμονή της άδειας είναι περίπου γύρω στα 800 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Τα άτομα τα οποία κατασκεύασαν αυτά τα έργα, γι' αυτό σας λέω είναι πάρα πολύ λίγα της ουσίας, είναι εκεί γύρω στα 370 άτομα. Όμως εδώ φύγονται και τα μικρότερα έργα τα οποία είτε κατασκευάστηκαν ή ακόμα αν θέλετε και τα έργα τα οποία είναι για τη γεώτρηση, για το συμψηφισμό, στη μονάδα στο Μανδρί και το καθεξής, όπου και αυτά επί της ουσίας θα φτάσουν σε ένα σημείο να τους εξαναγκάσουν να μπουν στο σύστημα του ΦΟΣΕ, του χρηματιστηρίου. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς. Έχει ξεφύγει εντελώς. Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε ότι έστω και την ίστατη στιγμή η κυβέρνηση θα το καταλάβει και θα πάρει θέση επ' αυτού για να μας δικαιώσει.
0: Ωραία, άρα θα έχουμε νέα να περιμένουμε από τη σημερινή σας κινητοποίηση.
1: Η αντιπολίτευση η οποία έχει δείξει τεράστιο ενδιαφέρον, προσβλέπουμε στο να στηρίξει την προσπάθεια αυτή και ο καθένας στις εκλογές να κάνει το ταμείο του.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπανούλη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη τη Μανώλη στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Έχει εκεί τον καλεσμένο της να συζητήσουμε για ζητήματα που αφορούν προβλήματα στην άρδευση γύρω στις παρακάλληλες περιοχές.
1: Κάπως έτσι θα τα δούμε τώρα αυτά με τον κύριο Λουφόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Λουφόπουλο, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι αγρότης από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου. Κύριε Λουφόπουλε, τι κάνετε? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την περιφέρεια που μας ακούει. Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Όχι, ακριβώς, πείτε μας τι έχει συμβεί, γιατί το συζητάμε τώρα αυτό, πείτε μας.
2: Ναι, εμείς εδώ η περιοχή μας, η Παρακάλια, Ριζόμηλο, Στεφανοπίκιο και κάποιο κομμάτι του Αγίου Γεωργίου και της Χλώης, ποτίζουμε από το αρδευτικό έργο της Ελλήνης Κάλλας. Έχουμε βασίσει εδώ την επιβίωσή μας, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας για τις καλλιέργειες μας βάσει αυτού του έργου.
1: Ναι.
2: Και το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε ποτίσει ελάχιστες μέρες, έχουν εμφανιστεί διάφορα προβλήματα, έχει αργήσει να γίνει και η εκκίνηση του έργου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε χάσει ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια να είναι σε οριακό σημείο να κινδυνεύουν να χαθούν, και τα βαμβάκια, εάν δεν έπαιρναν κάποια ψηλοβρόχια, να κυλήσουν λίγες μέρες παραπίσω ποτίσματος, θα είχαν και αυτό τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι χάνονται λεφτά, χάνεται κόπος και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
1: Ναι.
2: Και όταν είσαι σε σημείο οριακό που κινδυνεύει η παραγωγή σου, δεν μπορείς να είσαι και συγκαταβατικός και δεν μπορείς να μην είσαι παραπελπισμένος.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος εδώ είναι σε οριακό σημείο, περιμένει να δει πώς θα πάει το έργο. Μας έχουν δώσει εδώ και μια-δυο μέρες κάποια κομμάτια ποτίζουμε, γιατί απλά είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ποτιστεί, δεν θα συνεχιστεί η αρδευτική περίοδος κατά τον τρόπο τον οποίο πρέπει και ομαλά. Ναι. Γιατί το έργο βγάζει πολλές ζημιές, δεν έχουν γίνει από νωρίς επιδιορθώσεις και προβλέψεις, και όλο αυτό πέφτει πάνω μας, πέφτει στις ζωές μας και πέφτει και στην τσέπη μας.
1: Τι ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λουφόπουλο, όταν λέτε δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, αποκατάσταση εννοείται από ζημιές που έκανε ο Ντάνιελ ή δεν είναι?
2: Όχι.
1: Είναι, πείτε μου.
2: Είναι παθογένειες του έργου, εν τη γενέση του. Είναι ζημιές τις οποίες κάθε χρονιά τις αντιμετωπίζουμε τις ίδιες και τις ίδιες, οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά. Και το έργο από τη δημιουργία του δεν έχει προβλέψεις οι οποίες θα απομονώσουν το κομμάτι το οποίο έχει ζημιά, ώστε να μπορέσει να φωτιστεί το υπόλοιπο έργο, ναι, με αποτέλεσμα όταν παγίδεται μια ζημιά να κλείνει σχεδόν όλο το έργο. Και ναι, να μένει όλη η περιοχή χωρίς νερό.
1: Τι σας έχουν πει από τον ΟΔΙΘ? Με ποιον επικοινωνείτε μάλλον εσείς για να δείτε τι συμβαίνει και πότε θα λυθεί?
2: Με τον ΟΔΙΘ έχουμε κάνει συναντήσεις, είχαμε κάνει θέση το φθινόπωρο και ξανακάναμε πάλι το Πάσχα.
1: Ναι.
2: Το οποίο ήταν πολύ αργά αυτή η θέση του Πάσχα, γιατί είχε ήδη φτάσει η αρδευτική περίοδος. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του ΟΔΙΘ δεν έχουν καλή πρόθεση,
1: ναι,
2: αλλά η πρόθεση δεν αρκεί. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι και εμείς δεν έχουμε καλή πρόθεση απέναντί τους, αλλά και πάλι αυτό δεν αρκεί. Το θέμα είναι να είναι το έργο λειτουργικό και να μπορέσουμε να ποτίσουμε και να δείσουμε. Είμαστε ήδη επιβαρημένοι και εμείς οι ίδιοι. Ήδη δεν έχουμε πληρωθεί σωστά τις επιδοτήσεις μας, οπότε οι τσέπες μας δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και δεν αντέχουμε και όλη αυτή την κατάσταση στην οποία γίνεται με το αρδευτικό έργο.
1: Τι ποτίζετε τώρα, τι καλλιέργειες μιλάμε?
2: Μιλάμε για μυδική, τριφύλλη κοινώς, ζωοτροφή, το οποίο, όπως είπα, έχει χάσει ήδη ένα μαχαίρι. Έχει πάει ήδη αρκετές μέρες πίσω. Μιλάμε για καλαμπόκι, το οποίο καλαμπόκι οριακά κινδύνευε να χαθεί όλη η παραγωγή, γιατί έπρεπε τώρα να ποτίζεται και τώρα που είσαι το νερό εδώ και μια-δυο μέρες είναι οριακά. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι που έχουν καλαμπόκι τι θα μπορέσουν να κάνουν. Μιλάμε για βαμβάκι και για κάποια δέντρα. Είναι περίπου στις 20.000 στρέμματα.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι το θέμα ότι η περιοχή μας έχει βασίσει την επιβίωσή της σε αυτό το έργο. Με τις τιμές που της δίνει για το νερό και με τα κόστη όλα αυτά που έχουν αυξηθεί, αυτό το έργο για μας είναι μία ανακούφιση και πρέπει να λειτουργήσει σωστά.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να έχουμε και εμείς μία σωστή συνεργασία με τους αρμόδιους και να μας πάρουν στα σοβαρά.
1: Ναι.
2: Γιατί και εμείς εδώ παθήσουμε την επιβίωσή μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Λουφόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι κηδεύεται ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, θεσσαλός πολιτικός, καταγόταν από την Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Υπήρξαν βέβαια πολλές συλληπιτήριες ανακοινώσεις, μεταξύ αυτών και του Δημάρχου Λαρισαίων, του κύριου Θανάση Μαμάκου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε ένας πολιτικός με ισχυρό αποτύπωμα, διορατικότητα και βαθιά γνώση των αναγκών του τόπου. Παρέμεινε σε όλη τη δημόσια διαδρομή του στενά συνδεδεμένος με τη Θεσσαλική γη και τους ανθρώπους της, διεκδικώντας με συνέπεια έργα και παρεμβάσεις που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση υπάρχει και από την ΔΕΕ Πλάρισα της Νέας Δημοκρατίας. Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Σουφλιά μας γέμισε θλίψη, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο δικός μας Γιώργος Σουφλιάς, ο δικός μας υπουργός, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της χώρας και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Λάρισας. Ο Υπουργός των Μεγάλων Έργων και των Καινοτόμων Αποφάσεων, ως ΔΕΕ Πλάρισας της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

στο Earth News Radio σε λίγο για να πάρουμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και να επανέλθουμε λίγα λεπτά μετά τις 11 στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν. Κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταληστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διπλή ηλεκτροδότηση στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Θα είμαστε μαζί σας 12. Η Μάνια Γκουσιάρη στο συντονισμό και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρυθμίση του ήχου. Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Σε κοινό Θεσσαλικό Δίκτυο με την ΕΡΤ Βόλου. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Μανώλη. Θα τη συναντήσουμε στην πορεία της εκπομπής και πάλι με ένα ακόμη θέμα. Να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί έτσι ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Πριν από λίγες ημέρες, 5 αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων που αφορούσε την αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου σε οποιοδήποτε σχέδιο ή πρόταση φέρνει αλλαγές αρνητικές σε ό,τι αφορά τις βασικές κοινωνικές δομές της πόλης. Έχουμε κοντά μας την κυρία Γαριφαλιά Καριστιανού, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και να μας εξηγήσει λιγάκι. Κυρία Καριστιανού, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιες αλλαγές προϊονίζονται και τι είναι αυτό που σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ και καιρό μια συζήτηση που αφορά γενικά σε αλλαγές όσον αφορά τις κοινωνικές δομές, αλλά συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα ΚΔΑΠ. Αυτό έχει σχέση και με την χρηματοδότηση, αλλά και με την επιλογή του προσωπικού.
0: Μέχρι τώρα, κυρία Καριστιανού, τα ΚΔΑΠ αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μεικτή χρηματοδότηση και από το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία των βάουτσερ.
0: Ναι, σωστά.
1: Η οποία συνδέεται με τα παιδιά και τις δομές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό φαίνεται ότι η αλλαγή θα είναι ότι θα υπάρχει εντελώς, η σύνδεση θα είναι απόλυτη με τη διαδικασία των βάουτσερ, αλλά και όσον αφορά και την επιλογή του προσωπικού, φαίνεται ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός καταλόγου προσλήψεων του προσωπικού, με τα οποία οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι με κάποιο τρόπο θα μοριοδοτούνται και θα συνδέεται απόλυτα και ο αριθμός τους, αλλά και η χρηματοδότησή τους με τον αριθμό των βάουτσερ. Αυτό που ζητάμε όχι μόνο εμείς, mm-hmm. το ζητάνε ουσιαστικά όλοι οι Δήμοι, γιατί το ζητάει και η ΚΕΔΕ, αυτή είναι η θέση της ΚΕΔΕ, είναι αυτό να μην συνδέεται με τα βάουτσερ, αυτές οι θέσεις να θεωρούνται όπως και είναι, ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της πόλης και το προσωπικό αυτό να μονιμοποιηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η απρόσκοπτη χρηματοδότηση.
0: Μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: είναι πολλά τα χρόνια.
1: Ναι, και εντάξει, παρόλο που η αρχική πρόταση τέλος πάντων ήταν ότι ναι, αυτοί οι άνθρωποι θα μοριοδοτούνται, δηλαδή τέλος πάντων θα έχουν κάποιο αβαντάζ,
0: mm-hmm.
1: να το πω έτσι, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν μόνιμοι, γιατί είναι μόνιμες οι ανάγκες. Και πιθανώς θα χρειάζονται και άλλοι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να συνδέεται, να είναι σε μια διαδικασία à la carte συνεχώς.
0: Mm.
1: Ανάλογα με τα βάουτσερ και τα ποιες είναι οι απαιτήσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, η χρηματοδότηση για την λειτουργία των ΚΔΑΠ και άλλων δομών δεν είναι αυτονόητα ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι διασφαλισμένοι οι αλλαγές που προτείνονται και που αποσυνδέουν, που εσείς λέτε ότι πρέπει να αποσυνδεθεί από τον αριθμό των βάουτσερ. Αυτό που προωθείτε τι είναι, να χρηματοδοτούνται πώς?
1: Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, κανονικά.
0: Αυτό προτείνετε εσείς και θέλετε.
1: Ναι. Αυτό προτείνει και η ΚΕΔΕ.
0: Και η ΚΕΔΕ.
1: Μιλάει για ένα σύστημα, γιατί η ΚΕΔΕ αναφέρει και η ίδια στο ψήφισμά της, ότι εδώ προωθούνταν ως τώρα, γιατί φαίνεται ότι μάλλον γίνεται κάποια αναμόρφωση έτσι, στην πρόταση του Υπουργείου, ότι όταν προωθείται έτσι, η πρόσληψη μέσω ΕΤΑ, αγνοεί την εμπειρία του υφιστάμενου προσωπικού, mm-hmm. και mm-hmm. γι' αυτό ζητά να διασφαλιστεί η μονιμοποίηση των εργαζομένων.
0: Πώς είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, κυρία Καριστιανού, σε ό,τι αφορά την περιοχή εδώ του Δήμου μας?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Να μην σας λέω ανακρίβειες.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα μόνο του Δήμου Λαρισαίων, όπως αναφέρατε. Είναι,
1: είναι
0: αρκετοί ανά την Ελλάδα.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, και από την αντιπολίτευση τίθεται έτσι το θέμα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, ότι δηλαδή οι Δήμοι, τους οποίους έχει χρωματίσει κομματικά ή η ΚΕΔΕ, mm-hmm. την οποία θεωρεί χρωματισμένη και κομματικά, ότι συμφωνεί πάντα με το Υπουργείο. Όπως βλέπετε, αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει διαφωνία και από ό,τι φαίνεται, μάλλον ότι θα υπάρξει και κάποια διαφοροποίηση από ό,τι είδα, από το, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών φέρεται να δήλωσε ότι το αρχικό προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε έχει απορριφθεί, αυτό δηλαδή που ζητήσαν όλοι, και ότι εντός του 26 έρθει νέο νομοσχέδιο, αλλά ακόμα δεν έχουμε τελικό σχέδιο νόμου, γι' αυτό και είναι σημαντικό να κάνουμε τώρα τις, να τεθούν σε σοβαρό πλαίσιο οι απαιτήσεις των Δήμων, οι οποίες είναι και δίκαιες, δηλαδή οι απαιτήσεις των εργαζομένων είναι εντελώς δίκαιες απαιτήσεις.
0: Ναι. Και από την πράξη τόσα χρόνια αποδεικνύεται ότι είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες. Αφορά βέβαια το προσωπικό που εργάζεται, αλλά αφορά και τις οικογένειες που ωφελούνται.
1: Μα είναι απολύτως απαραίτητο. Εδώ μιλάμε για οικογένειες, οι οποίες δεν είναι μόνο... Μιλάμε για το εργατικό δυναμικό της πόλης. Πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή και νομίζω ότι φαίνεται τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου όσο έχει από το Υπουργείο Εσωτερικών και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για να είναι δίκαιη η λύση.
0: Τώρα σε αυτό το ψήφισμα είναι όλες οι παρατάξεις του Δήμου μέσα, είναι ομόφωνο?
1: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να παραπεμφθεί το ψήφισμα αυτό σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή. Η Λαϊκή Συστήρωση δεν δέχτηκε να έχει συμμετοχή σε αυτή τη διαπαραταξιακή επιτροπή γιατί είχε ένα δικό της ψήφισμα στο οποίο δεν ήθελε αλλαγές. Από τις δύο άλλες παρατάξεις, δηλαδή την συμπαράταξη των Αλεσαίων και την Δημοτική Αρχή, ήταν ομόφωνο το ψήφισμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κατά πλειοψηφία φαίνεται.
0: Κατά πλειοψηφία φαίνεται.
1: Αλλά οι παρατάξεις που συμμετείχαν στη διαπαραταξιακή συμφώνησαν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστώ θερμά. Θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί έχουμε πολύ κόσμο που αναρωτιέται και αγωνιά. Δηλαδή είναι κάτι που το συζητάμε έξω με τους γνωστούς μας.
1: Δικαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Δικαίως. Γιατί αν δείτε και το ψήφισμα, γενικά έχει σχέση και με όλες τις κοινωνικές δομές και με την κοινωνική μορφή του Δήμου. Γιατί είναι. Όταν λέμε ότι είμαστε αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον να είμαστε αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, τίθεται σε καθεστώς άγνωστο και χαρτογράφητο και η λειτουργία και άλλων δομών κοινωνικών.
1: Δεν είναι θέμα, όχι, δεν είναι χαρτογράφητο. Είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι κατά το ίδιο ύφος αλλαγές που αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση των δομών που έχουν σχέση και με τις φιλοξενίες των γυναικών και με το
0: κοινωνικό παντοπολείο. Μάλιστα. Ναι. Σημαντικές δομές που προσφέρουν και έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Οπότε,
0: και συνεχίζουν
1: ναι,
0: να προσφέρουν.
1: Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Σημαντικό το θέμα, θα το παρακολουθούμε, κύριε Καριστιανού. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: είπαμε, πάμε Τρίκαλα τώρα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζέουτσο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Μάνια. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία.
0: Καήκατε το Σαββατοκύριακο, ζεσταθήκατε αρκετά. Νομίζω ότι τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και η Λάρισα φιγουράρουν πάντα στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά.
1: Αυτό περίμενα. Αυτό περίμενα. Το 37,4 δεν σου φτάνει.
0: 37,4, αυτό ήταν σε εσάς.
1: Ναι, ναι, πρωτιά, είχαμε πρωτιά.
0: Έτσι, τέτοιες πρωτιές να έχετε εκεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Έφυγαν οι Τρικαλινοί να δροσιστούν κάπου ή τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ναι, ναι, έχω την αίσθηση ότι και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βεβαίως και αυτό που μας πέρασε, είχαμε έτσι τους Τρικαλινούς να εκδράμουν τέλος πάντων, είτε σε κοντινούς προορισμούς, μιλάμε για τα ορεινά, προφανώς.
0: Εκεί στα ωραία ποτάμια με τα κρύα νερά.
1: Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν εξοχικές κατοικίες στα ορεινά, είτε σε κοντινές παραλίες. Εκεί προς εσάς, Λάρισα, ενδεχομένως.
0: Τα Τρίκαλα έρχονται, πιο πολύ Αγιώκαμπο προς τα δω, νομίζω. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω.
1: Όσοι τουλάχιστον οι τσέπες τους αντέχουν, ναι, μπορούν να το κάνουν.
0: Ανάλογα, ναι, πόσο αντέχουν.
1: Οι υπόλοιποι μέσα.
0: Σωστά. Λοιπόν, τώρα έχουμε το θέμα με τον... πόσο είναι, 83χρονος?
1: 86.
0: Ναι, 86. Το μεσημέρι, λοιπόν, της Παρασκευής, της Πέμπτης, συγγνώμη, γίνεται γνωστό ότι ο 86χρονος, καθαρίζοντας, όπως ο ίδιος είπε, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 82χρονος αδερφός του.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, δικαστικά η υπόθεση πώς εξελίσσεται? Γιατί το κατηγορητήριο την αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος, είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτό τουλάχιστον είναι το κατηγορητήριο από την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως, ο 86χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε, να πούμε, την προηγούμενη Παρασκευή στον ακριτή Τρικάλων και τον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, κάτι το οποίο θα γίνει μετά τη μία το μεσημέρι, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Θυμίζουμε βεβαίως ότι ο 86χρονος κατηγορείται, είπε, για το θανάσιμο τραυματισμό με κυνηγετικό όπλο του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν και οι δύο, κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου. Ο ηλικιωμένος ακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε. Το θύμα, η πλευρά του θύματος, μάλλον έτσι, η οικογένεια του θύματος, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και να πούμε ότι...
0: Το εικάζουν ή υπάρχει και μαρτυρία, ας πούμε, ήταν κάποιος μπροστά και είδε κάτι?
1: Όχι, είναι η νομική υπερασπιστική γραμμή. Ναι. Της οικογένειας του θύματος.
0: Θεωρούν ότι είναι ότι είναι δολοφονία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ότι ήταν μάλιστα προμελετημένο, γιατί αυτό καταγράφεται και στο υπόμνημα το οποίο σήμερα λίγο πριν από τις 10 υποβλήθηκε στις δικαστικές αρχές μέσω του δικηγόρου της οικογένειας. Μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, ακριβώς. Να πούμε ότι με το παρόν υπόμνημα που κατατέθηκε στον ανακριτή Τρικάλων, επισημαίνει η οικογένεια ότι είναι απόλυτα πεπισμένη πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα σε βάρος του θύματος, περιμένοντας μάλιστα ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και για την τέλεσή του. Όλο αυτό αποδίδεται στην οικογενειακή επιχείρηση μεταξύ του θύματος και του δράστη που πριν από πολλά χρόνια είχε λυθεί. Ωστόσο, δεν είχαν λυθεί οι εντάσεις μεταξύ τους, οι σχέσεις δεν ήταν καλές και μάλιστα η οικογένεια του θύματος χειρίζεται ότι δεν αντάλλασαν ούτε καλημέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα ο θήτης, με βάση τουλάχιστον είπαμε το υπόμνημα που κατέθηκε στον ανακριτή Τρικάλων από την οικογένεια του θύματος, ο θήτης πάντοτε διατυμπάνιζε και πίστευε ότι έφταιγε το θύμα για τη διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης, θεωρώντας υπεύθυνο το θύμα για την μετέπειτα οικονομική του πορεία. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο κατέθηκε πάλι μέσω του μνήματος Μάνια, θα πρέπει να πούμε ότι είναι η κατοχή του κυνηγητικού όπλου, και αυτό γιατί δεν είχε δηλώσει ποτέ κυνηγός. Βεβαίως το κατήχε νόμιμα, έτσι το είχε αγοράσει πριν από αρκετά χρόνια, το κατήχε νόμιμα, και σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν είχε εμφανιστεί να καθαρίζει το όπλο στον χώρο της πιλωτής τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι που σημαίνει, τέλος πάντων, με βάση το
0: πόλεμο. Κάτι που ερμηνεύουν, ναι.
1: Εικάζεται ακριβώς, το ερμηνεύουν, ότι γι' αυτό το σκοπό έγινε στην ουσία η αγορά του όπλου, και ότι επί χρόνια το κρατούσε μέσα του, έτσι ώστε να οδηγηθεί σε αυτήν την πράξη. Και βεβαίως καταληκτικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το επώνυμα αναφέρει ότι θα πρέπει ο δράστης να οδηγηθεί στην φυλακή, διότι πρόκειται για απορετών προμελετημένο έγκλημα, και με δεδομένο ότι υπάρχει και μια τεταμένη κατάσταση στην πολυκατοικία.
0: Μα ζουν στην ίδια οικοδομή, στο ίδιο σπίτι ουσιαστικά. Ναι. Έτσι, ναι. Πάνω κάτω, φαντάζομαι, είναι κάποια οικοδομή εκεί.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Μια τριώρυφη οικοδομή πάνω κάτω, και υπήρχε βεβαίως και ένα από τα ακίνητα της οικοδομής ανήκε και στην θανούσα αδελφή των δύο αδελφών, τέλος πάντων.
0: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να συνέβη, ό,τι και να αποδειχθεί, ό,τι και να αποφανθεί η δικαιοσύνη, είναι τραγωδία, έτσι, από όποια πλευρά και να το πιάσεις.
1: Δεν το συζητάμε. Έτσι, και είναι πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή μας, νομίζω. Δεν ξέρω, και για τη Θεσσαλία έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία πολλά χρόνια. Αλλά ειδικά για την περιοχή των Τρικάλων είναι πρωτοφανές αυτό το περιστατικό.
0: Και κάνουν εντύπωση και οι ηλικίες.
1: Ναι, ναι. Ηλικίες, ναι, ηλικίες, μάλλον. Είναι...
0: Δηλαδή στη δύση της ζωής σου, έτσι.
1: Πολύ να,
0: πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ θερμά. Άρα θα έχουμε μετά τις 2-3 ενδεχομένως απόφαση για το αν θα κρατηθεί προσωρινά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
1: δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω. Άμα έχεις να μου πεις κάτι άλλο, να το ακούσω με χαρά.
1: Δύο ειδησούλες θα σου πω. Κλειστό το κολυμβητήριο Τρικάλων σήμερα. Καλός ή κακός, κακός θα έλεγα εγώ, γιατί είναι το μοναδικό το οποίο λειτουργεί.
0: Αυτό είναι υπαίθριο.
1: Ναι, υπάρχει και μια αναστάτωση στους κολυμβητικούς συλλόγους που έχουν προγραμματίσει αυτή την περίοδο και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτός από κάποιες ημέρες τον Αύγουστο που κλείνει επίσημα, διάφορες δράσεις και προπονήσεις.
0: Γιατί κλείνει τώρα,
1: υπήρχε πρόβλημα με την αντλία του νερού, με τον καθαρισμό της αντλίας του νερού. Mm. Εντάξει, αυτό καταδεικνύει και την ανάγκη του δεύτερου κολυμβητηρίου στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο τέλος Ιουνίου, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Δημοτική Αρχή, θα εγκαινιαστεί μετά από πόσο, 6,5 περίπου χρόνια και 6-7 παρατάσεις για τον ανάδοχο του έργου, και με πάρα πολλές ώρες σε επίπεδο συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το κολυμβητήριο στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Η τελευταία πάντως εξέλιξη για το συγκεκριμένο έργο ήταν ότι ο θόλος, το σκέπαστο το οποίο κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε, δεν ήταν από κατάλληλο υλικό και ανέτησε μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Θερμοκήπιο που λέω.
1: 50 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ευτυχώς έγινε μια γρήγορη μελέτη. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Θα έχουμε έτσι.
0: Πού είναι το πάρκο του Αγίου Γεωργίου? Είναι μέσα στην πόλη.
1: Είναι κοντά στην περιοχή του Ριζαριού, στην έξοδο.
0: Εκεί που είναι το Αλσίλιο, αυτό είναι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Που είχε γίνει και εκείνο το φοβερό με την κοπέλα εκείνη που.
1: Όχι. Εκεί είναι το άλσος του προφήτη Ηλία.
0: Έμα, είδες τώρα τι παθαίνω.
1: Δεν είναι, είναι παιδινό.
0: Πρέπει να έρθω πιο πολλές φορές για ρεπορτάζ, για να το εμπεδώσω.
1: Το πάρκο το Αγίου Γεωργίου είναι παιδινό, έτσι. Μάλιστα. Στην περιοχή του Ριζαριού, στην έξοδο από την Οδό Καρδίτσης προς το Ριζαριό. Τώρα, να πω ότι είχαμε και μία περιοδία της κυρίας Χρύσας Διντή, αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, στην περιοχή του Ασπροποτάμου, σε κάποια έργα προσωρινά. Προσωρινής αποκατάστασης, μάλλον καλύτερα, του οδικού δικτύου.
0: Από εκείνες τις καταστροφές που είχαν γίνει προδημήνου, τριμήνου, πόσο ήταν? Αυτό αφορά, που είχε κάποιες καταιγίδες έντονες και κάποια φαινόμενα εκεί πλημμυρικά.
1: Σωστά, από το Φεβρουάριο και κάποια υπολείμματα από τον Οκτώβριο πέρυσι. Για να μην θυμίσουμε βεβαίως τις πλημμύρες του Ντάνιελ, έτσι.
0: Καλά,
1: του Ντανίλ, τέλος πάντων, και του Ηλία στα ελληνικά, του Σεπτεμβρίου του 2023. Πάντως, οι όποιες αποκαταστάσεις έχουν γίνει και σε πρόσβαση και σε άλλες υποδομές είναι προσωρινού χαρακτήρα. Μακάρι να δούμε έργα και υψηλού προεπλογισμού, φαντάζομαι, για την πλήρη αποκατάσταση των ορεινών του Ασπροποτάμου. Εντάξει, περιμένουμε και κόσμο προφανώς, και στον Αφροπόταμο και στα ορεινά της πύλης από την άλλη πλευρά. Πού άλλο να πάμε, στις πόλεις με 37,4 αρχές Ιουνίου. Εντάξει, πάλι εκεί πιστέψαμε.
0: Άμα μείνουμε στις πόλεις θα πρέπει να καταναλώσουμε πολύ ρεύμα, οπότε δεν είναι συμφέρον. Άμα κανείς έχει...
1: Ιουνίου.

0: Και να επιστρέψουμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη για να δούμε το επόμενο θέμα μαζί της, που έχει να κάνει με την ανακύκλωση, Ελένη.
1: Ναι, έχει να κάνει με την ανακύκλωση. Εδώ λίγο τώρα θα μας κάνει μια μικρή έτσι αναδρομή για τους φίλους ακροατές, επειδή μας ακούν σε όλη τη Θεσσαλία, τι πρόβλημα είχαμε στο Βόλο και που είμαστε αυτή τη στιγμή. Όχι ότι έχει επιληθεί, αλλά τέλος πάντων να το δούμε λίγο. Εν συντομία, όσο μπορείτε, κύριε Ελιμιέ, ο κύριος Ελιμιός είναι Δημοτικός Σύμβουλος Συμμαχίας για το Βόλο και επίσης να πω ότι είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜΒ. Κύριε Λιμιά, καλή σας μέρα.
2: Χαίρετε. Λοιπόν, τα ανακυκλώσιμα υλικά του Δήμου Βόλου εδώ και 4 μήνες, 5, δεν πηγαίνουν για επεξεργασία όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια στο κέντρο διαλογής που λειτουργεί στον νόμο Μαγνησίας. Αυτό έγινε διότι είχε λήξει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρείας που κάνει την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων, είχε λήξει η σύμβαση, δεν μπόρεσε να ανανεωθεί για τεχνικούς λόγους και ο Δήμος Βόλου για μεγάλο χρονικό διάστημα, για περισσότερο από 4 μήνες, τα έφαβε στο χιτά του Βόλου. Αυτή η παράνομη διαδικασία έγινε αντικείμενο έρευνας και από τους ελεγκτές περιβάλλοντος και υποχρεώθηκε ο Δήμος Βόλου να τα στέλνει στη Λάρισα και στην Καρδίτα, σε αντίστοιχα κέντρα επεξεργασίας, τα λεγόμενα ΚΔΑΗ, κέντρα διαλογής, δηλαδή ανακυκλώσιμων.

0: Όμως αυτό κοστίζει στους βολιώτες πολύ περισσότερο για τη μεταφορά, κάπου 150.000 ευρώ επιπλέον μόνο για τη μεταφορά, χωρίς ακόμα να ξέρουμε ποια θα είναι η σύμβαση για την υποδοχή και επεξεργασία αυτών των υλικών στο ΚΔΑΗ της Καρδίτσας. Επομένως, αυτή η διαδικασία είναι πολύ πολύ δαπανηρή για τις τσέπες των καταναλωτών, γιατί θα περάσει άμεσα στα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή στα χρήματα που πληρώνουν οι καταναλωτές για τα σκουπίδια. Επομένως, θα πρέπει αυτή η διαδικασία να ακυρωθεί και να επανέλθουμε μέσα από ένα διαγωνισμό σε μια κανονική κατάσταση, όπως τώρα 17 χρόνια λειτουργούσε το Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι μετά από την απομάκρυνση του Δήμου Βόλου, το Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών της Μαγνησίας λειτουργεί με μικρότερους δήμους που το δυναμικό τους είναι περίπου το 30% του συνόλου των προηγούμενων ετών. Αυτό απειλεί τη βιωσιμότητα του Κέντρου Ανακυκλώσιμων Υλικών. Εργάζονται 40 άνθρωποι εκεί, οι οποίοι απειλούνται με ανεργία πλέον. Θα πρέπει οι υπεύθυνοι, που είναι ο Δήμος του Βόλου, ο ΦΟΔΣΑ, ο Φορέα Διαχείριση Αποβλήτων Θεσσαλίας, πανθεσσαλικό επίπεδο πλέον, αλλά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα πρέπει να δουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να επαναληφθεί ο διαγωνισμός, να γίνει κανονικά. Και είναι λογικό ο μόνος ενδιαφερόμενος ανάδοχος να είναι αυτός που έχει το εργοστάσιο επεξεργασίας μέσα στα όρια του νομού Μαγνησίας. Για κάθε άλλον είναι απαγορευτικό. Διότι σας είπα ότι εκτιμήθηκε μόνο η μεταφορά στα 150 χιλιάρικα ετησίως. Επομένως, είναι μια διαδικασία που πρέπει άμεσα να λάβει χώρα. Αυτές τις μέρες δηλαδή πρέπει να λυθεί το θέμα. Για να μην πούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο είναι εντελώς αρνητικό, καθώς επί μήνες θάβονται τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι δημότες δηλαδή και τα παιδάκια μαθαίνουν να κάνουν ανακύκλωση και ο Δήμος Βόλου τα πηγαίνει και τα θάβει. Τι είναι η πραγματικότητα? Αλλά εγώ σήμερα δεν θέλω να συζητήσω τις ευθύνες του Δήμου Βόλου, παρά μόνο πώς θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί θα βρεθούν και οι άλλοι Δήμοι πλέον σε αδιέξοδο. Εάν τυχόν δηλαδή το Κέντρο Διαλογής της Μαγνησίας βάλει λουκέτο, και οι υπόλοιποι δήμοι, δήμος από τη Ζαγορά, από το Τρίκερι, από τον Αλμυρό, από τον Πτελεό, αυτοί οι δήμοι όλοι, ο Δήμος Ρήγας Αιρεού, δεν θα έχουν πού να πάνε τα ανακυκλώσιμά τους. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μετά να υποδεί.
1: Ναι, μιλάμε πάντως για ιδιωτικές μονάδες, ακόμα και στην Καρδίτσα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι ιδιωτικές μονάδες που έχουν υπογράψει συμβάσεις με τον ΕΟΑΝ, τον Ελληνικό Οργανισμό Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, οι οποίες λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και κάνουν συμβάσεις με τους Δήμους, ξεχωριστές συμβάσεις, προκειμένου να υποδέχονται τα ανακυκλώσιμα υλικά του.
1: Κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει σταματήσει να τα πηγαίνει εδώ στον ΚΔΑΗ γιατί χρωστούσε λεφτά ο Δήμος. Τώρα τα πλήρωσε τα χρήματα.
0: Ναι, τα πλήρωσε τα χρήματα τώρα.
1: Και αποφάσισε να μην πάει στον ΚΔΑΗ στη Μαγνησία, αλλά να πάει στον ΚΔΑΗ της Καρδίτσας, ας πούμε, και της Λάρισας.
0: Ναι, προσέξτε. Αυτό συνέβη χωρίς να γίνει κάποια δημόσια διαβούλευση, χωρίς το θέμα να έρθει καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χωρίς το θέμα να έρθει ούτε στη Δημοτική Επιτροπή. Η Δημοτική Επιτροπή που ενέκρινε την σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσσαλίας για τη μεταφορά μόνο, συνεκλήθη την προηγούμενη Παρασκευή στις 2 η ώρα και η πρόσκληση ήρθε στα mail μας 10 λεπτά πριν την ώρα συνεδρίασης. Αυτό από μόνο του είναι αιτία ακύρωσης της απόφασης και ευτυχώς που είναι αιτία ακύρωσης, γιατί με την ακύρωση αυτής της απόφασης θα μπορέσει να μπει το πράγμα ξανά σε υγιείς βάσεις. Ναι. Υγιής και σε επίπεδο περιβαλλοντικό αλλά και σε οικονομικό.
1: Κάτι μυρίζει σε αυτή την υπόθεση πάντως και δεν είναι τα σκουπίδια.
0: Τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι της ώρας.
1: Ναι, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Λιμιά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας και εγώ. Ευχαριστώ.

Οριστικό λουκέτο μπαίνει στο κατάστημα των Αλυτά στον Δήμο Τυρνάβου, στον Τύρναβο. Θυμάστε πριν από κάποιους μήνες η διοίκηση των Αλυτά είχε ανακοινώσει το κλείσιμο πολλών καταστημάτων ανά την Ελλάδα. Τότε υπήρξε αντίδραση, κινητοποίηση. Πήρε πίσω το αρχικό σχέδιο, θα το κατέθετε με τροποποίησης. Έκανε γνωστό λοιπόν η διοίκηση στον Δήμαρχο του Τυρνάβου ότι κλείνει οριστικά το κατάστημα εκεί. Και η αντίδραση βέβαια ήταν η δυσφορία του Στέλιου Τσικριτζή για το κλείσιμο του καταστήματος των Ελτά στην περιοχή. Σε δηλώσεις του κ. Τσικριτζής είπε ότι παρά την γενική κατακραυγή που προκάλεσαν οι σχεδιασμοί για το κλείσιμο των δεκάδων ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα και παρά τις προσωρινές υποχωρήσεις, οποίες αναγκάστηκε να προχωρήσει η διοίκηση των Ελτά κάτω από τις οξύτατες αντιδράσεις, φαίνεται πλέον αποφασισμένο να προχωρήσει την υλοποίηση του σχεδίου, βάζοντας λουκέτο σε μια σειρά υποκαταστημάτων, μεταξύ των οποίων και το κατάστημα του Τυρνάβου. Πρόκειται, λέει ο κ. Τσικριτζής, για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πολιτική της συρρήκνωσης και της εμπορευματοποίησης βασικών δημόσιων υπηρεσιών συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας, των ηλικιωμένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των ευπαθών ομάδων και συνολικά των ανθρώπων που εξυπηρετούνται καθημερινά από το ταχυδρομείο. Τώρα, ο Δήμαρχος Τυρνάβου καλεί κάθε πολίτη της περιοχής σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να οργανωθεί κοινή δράση, όπως αναφέρει, και αγωνιστική απάντηση απέναντι στους σχεδιασμούς που υποβαθμίζουν τον τόπο. Και ως Δημοτική Αρχή επαναλαμβάνει την κατηγορηματική αντίθεση στο κλείσιμο του καταστήματος στον Αλυτά, απαιτώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Το πρωί της Πέμπτης είχαμε την έφοδο της ελληνικής αστυνομίας στα σπίτια της γνωστής οικογένειας Ρωμά, στη Γιάννουλη της Λάρισσας. Εκεί δεν έγινε μόνο έλεγχος μέσα στα σπίτια της συγκεκριμένης οικογένειας, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς επιστρατεύτηκε ακόμη και εξκαφέας που έκανε τομές στο έδαφος σε διάφορα σημεία, με τους αστυνομικούς να αναζητούν το χαμένο θησαυρό. Ποιον χαμένο θησαυρό? Ενδεχομένως λίρες ή χρήματα κυρίως, τα οποία είχαν αποκομίσει με παράνομο τρόπο από αυτές τις απειλές, τους εκβιασμούς και τις απάτες που διέπραταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, από το 2021. Στις 15 είναι οι υποθέσεις που έχουν αποδοθεί από την ελληνική αστυνομία στα συγκεκριμένα αδέρφια της οικογένειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισαν φαίνεται να ξεπερνάει το 1.750.000 ευρώ. Τι έκαναν? Εμφάνιζαν και καλά ως ευκαιρία επενδυτική την αγοραπολισία, την πώληση χρυσών λιρών σε τιμή ευκαιρίας, τις οποίες λίρες βέβαια, αφού έπαιρναν τα χρήματα από τα θύματα τους, δεν παρέδιδαν ποτέ ή σε κάποιες περιπτώσεις που παρέδωσαν αποδεικνύονταν κάλπικες. Ήδη για την υπόθεση αυτή βρίσκονται προφυλακισμένα τα 3 από τα 4 αδέρφια που είχαν συλληφθεί στην επιχείρηση του Μαρτίου. Σε αυτή την επιχείρηση συνελήφθη ο 4ος αδερφός, ο οποίος είχε αφαιθεί στην πρώτη επιχείρηση της Ελλάς από τις δικαστικές αρχές με περιοριστικούς όρους. Ενώ ταυτοποιήθηκε και η εμπλοκή ακόμη ενός συγγενικού προσώπου, που βρίσκεται όμως σε φυλακές για άλλη υπόθεση. Λοιπόν, τελικά δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να βρουν χρήματα. Τα μόνα χρήματα που βρήκαν ήταν σε ένα βιβλιάριο, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό της τάξης των 600 ευρώ. Πάμε να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά από εμάς εδώ, από όλους στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, και έτσι θα κλείσει και η σημερινή εκπομπή. Αύριο θα τα πούμε και πάλι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Συναγερμό σήμανα σήμερα νωρίς το πρωί στο Μορφοχώρι, όταν από υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε κατοικία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία υδροφόρο χήματα της πυροσβεστικής, τα οποία επιχείρησαν με την κατάρρευση πυρκαγιάς, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν μία μητέρα με το γιο της. Οι δύο ένοικοι απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο γιος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αναμένεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο εγκαυμάτων, ενώ η μητέρα του είναι καλά στην υγεία της. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, θα οδηγηθεί σήμερα ο 86χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδερφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν και οι δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδερφού ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που την καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπόμνημα στις δικαστικές αρχές καταθέτει σήμερα και η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Γρήγορα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα Φαρσάλων. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και τριέρο σκάφη. Χωρίς νερό και αποτίσματα και με σοβαρές καθυστερήσεις παραμένουν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στις παρακάρλιες περιοχές Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο και τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Χλώης εξαιτίας συνεχών βλαβών στο αρδευτικό έργο της λίμνης Κάρλας. Για το πρόβλημα μίλησε στην Ερτβόλο ο αγρότης Δημήτρης Λουφόπουλος από το Δήμο Ρήγα Φεραίου. Αντιδράσεις προκαλεί στον Τύρναβο Λάρισας η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του καταστήματος στον ΕΛΤΑ. Ο δήμαρχος Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για την εξέλιξη, ενώ για το λόγο αυτό συγκαλεί σύσκεψη φορέων σήμερα στη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαιωμένη δηλώνει η παράταξη μαχία για το Βόλο μετά το τελικό πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει την παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων από τη Νέα Χίλο και τις Αλικές στον Παγκασιτικό. Η παράταξη υποστηρίζει ότι το πόρισμα υποχρεώνει τη διάμονη αποκαταστή στην κατάσταση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες που είχε αναδείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σαφέτες νοτίου πηλίου καταγγέλει η Δημοτική Παράταξη Νέα Αρχή για τον τόπο μας, υποστηρίζοντας ότι τρία χρόνια μετά τις πλημμύρες Ντάνιελ και Ελίας παραμένουν χωρίς αποκατάσταση σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, κατοικίες κοντά στο χώρο στάθμευσης κινδυνεύουν λόγω διάβρωσης του εδάφους, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην κεντρική πλατεία. Έμπλο κινητοποίηση για την προστασία του Παγκασιτικού διοργανώνει 14 Ιουνίου Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης Παγκασιτικού, η Greenpeace και περιοδική φορείς της Μαγνησίας. Η δράση περιλαμβάνει περίπλου με στόχο την ενημέρωση για το έργο FSRU Αργό και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη της Νάσης Συρταδιώτου, μέλος της δίκης του Συλλόγου που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Το τελευταίο αντίο στο Λερσαίο Γιώργο Σουφλιά, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, θα πουν συγγενείς, φίλοι και η πολιτική ηγεσία σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Η εξόδους ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Νοέ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου στην Αθήνα. Στο έργο και την προσφορά του Γιώργου Σουφλιά στην πολιτική σκηνή και ειδικότερα στην ανάπτυξη της Λάρισας αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους εκπρόσωποι τοπικών αρχών, πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι. Αισθητός έγινε και στη Λάρισα ο σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστό σήμερα το κολυμβητήριο Τρικάλων λόγω τεχνικού προβλήματος στην αντλία καθαρισμού του νερού, διαμαρτυρίες από κολυμβητικούς συλλόγους. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές συγκεντρώσεις υπογραφών πολιτών που εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την κοπή όριμων και υγιών δέντρων στους πεζοδρόμους Μύρνης και Χατζημήτρου, που σχεδιάζεται να γίνει στο πλαίσιο του έργου του Δήμου Καρδίτσας, δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών. Εκδηλώσει χθες στα Τρίκαλα για την ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Τρεις συλλήψεις στην Καρδίτσα για ναρκωτικά, ρευματοκλοπή και παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η παρουσίαση των τριών νέων ιστορικών βιβλίων μελέτης του καρδιτσιώτη συγγραφέα και ερευνητή Δημήτρη Αγγελή, αντιστρατήγου της Ελλάς με τίτλο «Συμβολή του κλήρους στους αγώνες ελευθερίας του ελληνισμού, Λατινοκρατία, Τουρκοκρατία». Ξεκίνησε χθες στο Βόλο η 11η ναυτική εβδομάδα με εκδηλώσεις στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κήρυξη των εκδηλώσεων έγινε από τους Μητροπολίτες Αιτωλίας και Καρνανίας Δαμασκηνό και Δημητριάδος και Ελμερού Ιγνάτιο. Ακολούθησε η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Γιωματή Θαύματα, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Στο ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας μέσω νέου έργου 3D σάρωσης. Τέλος, σημαντικές συγκινήσεις πρόσφερε η μεγάλη διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου στο Πήλιο, αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Παπαχρήστου. Συμμετείχαν 90 οδηγοί από όλη τη χώρα στη διαδρομή Ανοβόλου Πορταριάς. Η αντιπεριφέρχη Άννα Μαρία Παπαδημητρίου βράβευσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος κατέριψε το ρεκόρ διαδρομής για χρόνο 2 λεπτά 42 δευτερόλεπτα και 92 εκατοστά. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία. Take it to the verse now.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ την πρώτη μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Το Ιράν δήλωσε μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11. Το Ισραήλ έπληξε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μασάχρ του Ιράν, ενώ εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα σήμερα, ένα ντρόουν εξεράγει στην περιοχή Ορχέη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας χωρίς να προκληθούν θύματα. Οι αρχές διερευνούν τώρα τις συνθήκες του συμβάντος. Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 9 το πρωί λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου στρατού στη συμβολή με την οδό Αϊτοράχης πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων, η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε ενίκους και περίοικους. 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεσή της με 5 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Μία ανήλικη παρέσυρε αυτοκίνητο χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ η 15χρονη επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το αυτοκίνητο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και έχει υποστεί κατάγματα, ενώ ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Εικόνες καταστροφής έχουν αφήσει πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατεγράφει τα ξημερώματα σήμερα στην περιοχή, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν σήμερα την καταγραφή των ζημιών, ώστε να αρχίσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, τόνισε ότι 4 σπίτια στη Δαφνούδα χρήζουν κατεδάφισης. Όπως είπε, πρόκειται για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπι. «Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό», είπε στον 102 FM ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Σκορδίλης. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι υποψήφοι, αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού, εξετάστηκαν στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, ενώ οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, αλλά ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. 5,3 τόνους ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Τα προϊόντα επρόκειτο να διατεθούν στην αγορά από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα βόρεια προάστια. Η περιφέρεια εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτήν την ώρα κηδεύεται από το κημητήριο του Παπάγου το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη από 19 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσει σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και εμείς για την εκπομπή «Εδώ, εκεί και παντού». Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr. Καλοκαιρινό και επίκαιρο θεωρώ το σημερινό μας θέμα. Για τα κλιματιστικά θα πάμε να μιλήσουμε. Την αφορμή την πήρα διαβάζοντας ένα άρθρο στο Earth News που μιλάει για το ότι η Ευρώπη γενικώς υπερθερμαίνεται, αλλά ο κλιματισμός παραμένει πολυτέλεια για πολλούς πολίτες. Θα δούμε λοιπόν αυτό το θέμα, θα δούμε και πώς οι πόλεις μας υπερθερμαίνονται τελικά από την εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών. Θα μου πείτε και τι να κάνεις άμα κάνεις ζέστη. Αλλά θεωρώ ότι σε έναν βαθμό ίσως όλοι έχουμε κάπως κακομάθει σε εισαγωγικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, διότι οι περισσότεροι και στα σπίτια μας διαθέτουμε κλιματιστικά και στους δημόσιους χώρους υπάρχουν καταστήματα όπου κανείς μπαίνει, με αποτέλεσμα να μην αντέχουμε, θεωρώ, πια τη ζέστη τόσο πολύ όπως μας συνέβαινε παλιότερα. Θα το αναλύσουμε όσο μπορούμε το θέμα των κλιματιστικών και όσο σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρησή τους, που μπορεί να κινδυνεύει ίσως η υγεία μας από την εκτεταμένη χρήση του κλιματισμού κτλ. Όλα αυτά αφού σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι.

η Ευρώπη λοιπόν υπερθερμαίνεται, αλλά ο κλιματισμός παραμένει μια πολυτέλεια για πολλούς πολίτες. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και πιο ακραίες θερμοκρασίες, χωρίς να έχουν επαρκή μέσα προστασίας από τη ζέστη όμως. Την ώρα που οι καύσωνες αναδεικνύονται στη μεγαλύτερη κλιματική ανησυχία των πολιτών, η ετοιμότητα της Ευρώπης τίθεται έτσι υπό αμφισβήτηση, από ό,τι διαβάζω στο Earth News. Το καλοκαίρι έκανε φέτος πρόωρα και όλα την εμφάνισή του. Η Ευρώπη, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, βιώνει ήδη θερμοκρασίες ρεκόρ. Στη Γαλλία, ας πούμε, η θερμοκρασία άγγιξε τους 37 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά μήνα Μάιο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε νέο ρεκόρ για την εποχή, με το Λονδίνο να φτάνει στους 34,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο ρεκόρ σημειώθηκε και στην Ιρλανδία, όπου ο υδράργυρος ανέβηκε στους 30,5 βαθμούς Κελσίου. Παρά τώρα τα ακραία αυτά φαινόμενα, η πλειονότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 68% συγκεκριμένα, δεν διαθέτει κλιματιστικό ή ανεμιστήρα στο σπίτι, και αυτό σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο Overheated and Underprepared, δηλαδή υποθερμασμένη και υπερθερμασμένη, με συγχωρήστε με, και απροετοίμαστη. Και σε ποιες χώρες οι πολίτες δυσκολεύονται περισσότερο να αποκτήσουν κλιματιστικό? Πάμε να το δούμε αυτό. Αν και σε κάποιες περιοχές η ανάγκη για κλιματισμό είναι μικρότερη λόγω κλίματος καθαρά, περισσότεροι από ένα στους τρεις Ευρωπαίους δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την αγορά ή τη χρήση κλιματιστικού. Τα ποσοστά είναι ιδιαίτερως υψηλά σε κάποιες από τις θερμότερες περιοχές της Ευρώπης. Στη Γαλλία το ποσοστό είναι 42%, στην Ελλάδα το 46%, στην Πορτογαλία το 45%, στη Ρουμανία το 39%. Στην Ιταλία το 37% και στην Ισπανία το 34%. Η εικόνα αυτή προκαλεί γενικώς ανησυχία, διότι περισσότερο από το 1/4 των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και ηλικιωμένοι άνθρωποι, δηλαδή είναι άνω των 65 ετών, με μερικούς λοιπόν από τους πιο ηλικιωμένους πληθυσμούς να συγκεντρώνονται σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία είναι ως οι χώρες με τα λιγότερα προβλήματα έτσι, στην αγορά των κλιματιστικών ή των ανεμιστήρων, όπως είδαμε πριν και από τα ποσοστά. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι τρόποι διατήρησης της δροσιάς. Υπάρχουν παραθυρόφυλλα, υπάρχουν τέντες, υπάρχει εξωτερική σκίαση. Ωστόσο, η πλειονότητα των πολιτών στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Κύπρο δηλώνει ότι τα σπίτια τους δεν διαθέτουν ούτε καν αυτά. Άρα, οι πολίτες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τους καύσωνες, που αναδεικνύονται ως η σημαντικότερη κλιματική ανησυχία για το 85% των πολιτών της Ευρώπης, ξεπερνώντας τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τη λειψιδρία. Η ανησυχία είναι ιδιαιτέρως έντονη, με ποσοστά άνω του 70% στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη Μάλτα. Οι πολίτες αυτών των χωρών δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ ή αρκετά, έτσι με βάση έρευνες που έχουν γίνει, για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και παράλληλα περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι αισθάνονται ήδη υπερβολική ζέστη στα σπίτια τους και στο χώρο της δουλειάς τους, ενώ το ποσοστό φτάνει στο 61% όταν αναφέρονται γενικά στις γειτονιές τους.

Σε συνέχεια των όσων λέγαμε πριν, να πούμε ότι έχουμε και δημόσιους χώρους χωρίς κλιματισμό. Οι τοπικές κοινότητες καταγράφουν μια μεικτή εικόνα ως προς την ανταπόκριση των αρχών στη ζέστη. Γενικώς, οι λεγόμενοι χώροι δροσιάς, σε εισαγωγικά, ή τα δημόσια κτίρια με κλιματισμό παραμένουν σχετικά σπάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιταλία, ας πούμε, μόνο το 15% των πολιτών αναφέρει πρόσβαση σε κλιματιζόμενους δημόσιους χώρους, ενώ στη Γερμανία το ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο, είναι 7%. Αντίθετα, σε Ελλάδα, Μάλτα, Ρουμανία, περίπου 4 στους 10 πολίτες απαντούν ότι έχουν πρόσβαση σε δημόσιους χώρους με κλιματισμό. Εμείς δε, οι Έλληνες, φαίνεται ότι αγαπάμε πολύ τον κλιματισμό, αποφεύγουμε βεβαίως τα δέντρα. Η φύτευση δέντρων γενικώς θεωρείται μια πιο οικονομική, έτσι, μόνιμη και φιλική προς το περιβάλλον λύση για την αντιμετώπιση της ζέστης. Περίπου το 36% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι βλέπει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να υλοποιούνται στην περιοχή τους. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι μεγάλες. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, το 59% των πολιτών αναφέρει εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, ενώ στην Ελλάδα μόλις το 22%. Είναι το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Μια ακόμη πρακτική προσαρμογής είναι η αλλαγή των ωραρίων εργασίας ή των σχολείων, ας πούμε, κατά τις πιο θερμές ημέρες. Παρ' όλα αυτά, μόνο το 15% των Ευρωπαίων έχει δει εφαρμογή τέτοιων μέτρων στις χώρες τους. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 39% στην Κύπρο έως μόλις 8% στην Πορτογαλία. Επίσης, υπάρχουν εκδόσεις προειδοποιήσεων για τους καύσωνες, δεν υπάρχει όμως πρόληψη, αυτό διαπιστώνεται από την σχετική έτσι έρευνα. Οι τοπικές αρχές φαίνεται ότι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην έκδοση προειδοποιήσεων για τους καύσωνες μέσω κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων και ενημερώσεων γενικά από τα μέσα ενημέρωσης. Το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει λάβει τέτοιου είδους προειδοποιήσεις. Ωστόσο, η επικοινωνία αυτή φαίνεται ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, έτσι, παρά στην πρόληψη, καθώς μόνο το 42% των πολιτών αναφέρει ότι έχει δει ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τους κινδύνους της ακραίας ζέστης για την υγεία, καθώς φυσικά και για τα μέτρα προστασίας που πρέπει κανείς να παίρνει.

το θανατηφόρο κύμα καύσωνα του 2003 που είχε σκοτώσει τότε περισσότερους από 14.000 ανθρώπους στη Γαλλία, σαν μοντέλο για τις προβλέψεις που έκαναν. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι μετά από 9 μέρες ενός κύματος καύσωνα όπως το 2003, η συνεχής χρήση κλιματιστικού κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα αύξανε τις θερμοκρασίες του αέρα μέχρι και 2,4 βαθμούς Κελσίου. Διότι τα κλιματιστικά λειτουργούν σαν μια αντλία θερμότητας, όπως ξέρουμε, που ψύχει έναν κλειστό χώρο, ένα δωμάτιο, διώχνοντας το ζεστό αέρα προς τα έξω. Τα κλιματιστικά επίσης καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από οποιαδήποτε άλλη οικιακή συσκευή, καταναλώνουν το 10% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας και εκπέμπουν αέρια στην ατμόσφαιρα, που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον, για τον πλανήτη. Η σχέση λοιπόν μεταξύ χρήσης κλιματιστικού και αύξησης της θερμοκρασίας της πόλης είναι ήδη τεκμηριωμένη ουσιαστικά. Υπάρχει και παλιότερη έρευνα που είχε γίνει το 2014, σύμφωνα με την οποία η υπερβολική θερμότητα που παράγεται από τα κλιματιστικά μιας πόλης μπορεί να αυξήσει τις εξωτερικές θερμοκρασίες κατά 1-1,5 βαθμό Κελσίου ακόμα και τη νύχτα. Και δεδομένου ότι οι πόλεις είναι πιθανό να θερμαίνονται περισσότερο έτσι ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης ανάπτυξης, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα απαιτούμε περισσότερη ψήξη στους εσωτερικούς μας χώρους. Το κύμα καύσωνα που από το 1800, σκεφτείτε, αναλογούσε σε ένα αναδεκαετία, είναι τώρα πιο καυτό έτσι, και συμβαίνει σχεδόν 3 φορές πιο συχνά, σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Το 2019, σκεφτείτε ότι το 20% των οικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεταν κλιματισμό, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έκθεση που είχε δημοσιευθεί από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, ο αριθμός των κλιματιστικών σε όλο τον κόσμο προβλέπεται ότι θα εκτοξευθεί από 1,6 δισεκατομμύρια μονάδες σήμερα σε 5,6 δισεκατομμύρια μονάδες μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα. Οπότε, αν αφαιθούν ανεξέλεγκτα όλα αυτά, μέχρι το 2050 όλα τα κλιματιστικά του κόσμου θα καταναλώνουν τόση ηλεκτρική ενέργεια όση η Κίνα καταναλώνει σήμερα για όλες τις δραστηριότητες.

Η απέλαση λοιπόν της κλιματικής κρίσης με θερμοκρασίες ρεκόρ να καταγράφονται συνέχεια σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, από τη Μεσόγειο μέχρι την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχει αναγκάσει πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να στραφούν στα κλιματιστικά για να εξασφαλίσουν ανεκτές συνθήκες διαβίωσης στους κλειστούς χώρους. Το τίμημα βεβαίως για το περιβάλλον αλλά και για την τσέπη μας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Καταρχάς, ήδη το λέμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, τα κλιματιστικά δεν είναι μια τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, τόσο στο εσωτερικό των πλούσιων χωρών, όσο και σε κράτη που επικρατούν ακόμα πιο δυσμενείς συνθήκες από ό,τι ας πούμε στη Μεσόγειο ή στην Αμερική, που δεν μπορούν απλώς να πατήσουν ένα κουμπί και να ρίξουν τη θερμοκρασία του δωματίου τους. Ακόμη και για όσους όμως έχουν αυτή τη δυνατότητα, το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο. Όπως αναφέρει σε σχετικό θέμα του ο Guardian, οι έρευνες έχουν δείξει ότι στην Αμερική, ας πούμε, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα είναι αυτά που πιθανότατα δεν έχουν πρόσβαση στην εν λόγω πολύτιμη τεχνολογία. Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι από 1,8 ως και 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες που υποφέρουν συχνά από επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες δεν έχουν απλώς πρόσβαση στην τεχνολογία ψύξης. Σε μεγάλο μέρος του κόσμου, σε πάρα πολλές χώρες, υπάρχει ανησυχία ότι οι άνθρωποι που χρειάζονται περισσότερο τον κλιματισμό είναι αυτοί που ουσιαστικά δεν μπορούν να τον έχουν. Η χρήση του κλιματιστικού ασκεί επίσης πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αυτό που σημειώνει ο Guardian μπορεί να είναι επικίνδυνο αν ένα πενθήμερο κύμα καύσωνα και μια διακοπή ρεύματος πλήξουν, ας πούμε, την πόλη του Φίνιξ ταυτόχρονα. Περισσότερο από το 50% του σημερινού πληθυσμού της πόλης του 1,4 εκατομμυρίων κατοίκων θα μπορούσε να καταλήξει στα επίγοντα περιστατικά, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη αυτό. Πολλοί εργάζονται για να καταστήσουν τα κλιματιστικά πιο προσιτά και να βελτιώσουν την αξιοπιστία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, υπάρχει το άλλο πρόβλημα, ότι τα κλιματιστικά θερμαίνουν τη γη μας. Πράγματι, ακόμη και τα πιο αποδοτικά κλιματιστικά καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Υπηρεσία Ενέργειας, μέχρι το 2050, οι τεχνολογίες ψύξης συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων αναμένεται να αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα αύξησης της ζήτησης ενέργειας. Έπειτα, τα περισσότερα μοντέλα κλιματιστικών απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών που συντελούν και αυτά στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Στις συσκευές air condition χρησιμοποιούνται κατά κανόνα υδροφθοράνθρακες, είναι μια κατηγορία επικίνδυνων αερίων αυτή του θερμοκηπίου, που παγιδεύουν πολύ περισσότερη θερμότητα από το διοξίδιο του άνθρακα. Ορισμένα κλιματιστικά χρησιμοποιούν πιο φιλικά προς το κλίμα ψυκτικά μέσα, που όμως και αυτά προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον, μικρότερη βέβαια, παρόλα αυτά η ζημιά παραμένει. Άλλες εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν αμμονία, προπάνιο, από ό,τι διάβαζα, που όμως μπορεί να καταστούν εξαιρετικά επιβλαβή όλα αυτά για τον άνθρωπο, ειδικά σε περίπτωση που διαρρεύσουν.

Οι εναλλακτικές λοιπόν, γιατί καλά τα λέμε, αλλά ποια είναι η λύση? Οι ειδικοί επισημαίνουν από την πλευρά τους ότι η προσοχή πρέπει να στραφεί σε εναλλακτικούς τρόπους ψήξης που να επιτρέπουν στους ανθρώπους να διατηρούν ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης στους κλειστούς χώρους, χωρίς όμως να προκαλείται μια αναστρέψιμη ζημιά στο περιβάλλον. Σύμφωνα πάντα με τον Guardian, όπου σας διαβάζω τα σχετικά, μία από τις πλέον δημοφιλείς τεχνολογίες κλιματισμού είναι οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, οι οποίες μπορούν να θερμάνουν και να ψήξουν τα σπίτια. Τις ζεστές μέρες οι συσκευές αντλούν ζεστό αέρα έξω από το σπίτι και τραβούν δροσερό αέρα μέσα. Οι αντλίες θερμότητας, σύμφωνα με τον Guardian, είναι πολύ πιο αποδοτικές από τα παραδοσιακά κλιματιστικά, ενώ απαιτούν μικρότερες ποσότητες ψυκτικών υγρών. Ζωτικής σημασίας παραμένει η προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κλιματιστικών. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τα κλιματιστικά που βρίσκονται σε λειτουργία σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι ούτε κατά το ίμιση όσο αποδοτικά θα μπορούσαν να είναι με βάση τη διαθέσιμη τεχνολογία. Και τα λιγότερο αποδοτικά μοντέλα που συχνά βρίσκονται ειδικά στα νοικοκυριά με πιο χαμηλό εισόδημα απαιτούν ακόμη περισσότερη ενέργεια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Άλλες κοινές τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ψήξη των σπιτιών, ανεμιστήρες για παράδειγμα, που είναι πολύ φθηνότεροι και σαφώς καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια. Σε ξηρά περιβάλλοντα, μάλιστα από ό,τι διαβάζω, μπορούν να είναι εκπληκτικά αποτελεσματικοί. Σε ορισμένες περιοχές που υποφέρουν πραγματικά από το συνδυασμό ζέστης και υγρασίας, όπως ας πούμε στην Ινδία, οι αφυγραντήρες θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν μια σημαντική ανακούφιση. Σε άλλες τοποθεσίες, μια τεχνολογία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που είναι γνωστή ως ψύκτης αέρα θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντικά αποδοτικότερη λύση σε σχέση με τον κλιματισμό. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν έναν ανεμιστήρα για να τραβάνε τον αέρα σε ένα δροσερό υγρό υλικό και στη συνέχεια να τον διαχέουν ξανά μέσα στον κλειστό χώρο, μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι. Συχνά οι διαθέσιμες λύσεις πρέπει να κινούν επίσης ένα βήμα πριν από τη διαδικασία ψήξης, δηλαδή ο σωστός ενεργειακός σχεδιασμός, η μόνωση των σπιτιών είναι παράγοντες πολύ σημαντικοί για να αποφευχθεί κατόπιν η ανάγκη σπατάλη σπόρων για την ψήξη τους. Ορισμένα σπίτια άλλωστε έχουν κατασκευαστεί με υλικά που απορροφούν πολύ θερμότητα. Όσοι ζουν σε λιόμενα, ας πούμε, ή τροχόσπιτα βρίσκονται συχνά εκτεθειμένοι σε ακραία ζέστη, καθώς τα οικίματα αυτά κατασκευάζονται από χάλιβα ή αλουμίνιο. Στις παραγκουπόλεις του Παγκόσμιου Νότου, οι μεταλλικές στέγες στα φτωχά σπίτια μετατρέπονται σε τεράστια πηγή αύξησης της θερμοκρασίας των οικιμάτων. Το χρώμα επίσης παίζει ρόλο. Οι λευκές επιφάνειες μειώνουν τη θερμοκρασία που απορροφάται, καθώς αντανακλούν το 60-90% του ηλιακού φωτός. Ο σωστός εξαερισμός, η δυνατότητα να υπάρχει κυκλοφορία του αέρα εντός ενός διαμερίσματος, συμβάλλουν επίσης στην πτώση της θερμοκρασίας, κάνουν τα σπίτια πιο ανεκτά στις μέρες της ακραίας ζέστης. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η σκιά. Τέντες, κουρτίνες, το φυσικό πράσινο, τα δέντρα δηλαδή, οδηγούν σε μείωση της θερμότητας που μπαίνει στους κλειστούς χώρους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι γειτονιές με δέντρα ενδέχεται να είναι ως και 15 βαθμούς πιο δροσερές από αυτές όπου δεν υπάρχουν καθόλου δέντρα. Βεβαίως όλα αυτά δεν μπορούν να εξαλείψουν την ανάγκη εγκατάστασης και χρήσης κλιματιστικών. Όμως ένας σωστός συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερης διάρκειας χρήση των air condition και σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Και ολοκληρώνουμε σήμερα μιλώντας για την συντήρηση των κλιματιστικών μας, γιατί να ξέρετε, οι ειδικοί λένε ότι ο μόνος λόγος που ασχολούμαστε με το κλιματιστικό, όλοι οι καταναλωτές, είναι όταν χαλάσει και σταματήσει να λειτουργεί. Η σωστή συντήρηση είναι πολύ σημαντική και για την υγεία μας και για την ποιότητα του αέρα που έρχεται στο χώρο και για την επαρκή ροή του, για τον έλεγχο της υγρασίας, το αν θα είναι ενεργειακά αποδοτικό το μηχάνημά μας και αν θα διαρκέσει περισσότερο. Γιατί ένα κλιματιστικό που δεν συντηρείται σωστά δεν προσφέρει στον ίδιο βαθμό έτσι, τα ωφέλη του με ένα το οποίο συντηρείται όπως πρέπει. Οπότε πάμε να δούμε πώς κάνουμε σωστή συντήρηση του κλιματιστικού μας σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς. Πρώτον, αλλάζουμε το φίλτρο. Δεν υπάρχει εδώ ένας αυστηρός κανόνας για το πόσο συχνά πρέπει να το αλλάζουμε. Απλά να έχουμε στο νου μας ότι το φίλτρο παγιδεύει σωματίδια, σκόνη, γύρι και άλλους ρήπους. Οι κατασκευαστές γενικά προτείνουν κάθε 3 μήνες. Μπορεί όμως να χρειάζεται να το προσαρμόσουμε αυτό ανάλογα με το περιβάλλον του σπιτιού μας. Πάντως, αν δεν το αλλάζουμε αρκετά συχνά, υπάρχουν 2 βασικές συνέπειες. Πρώτον, μειώνεται η ροή του αέρα και δεύτερον επηρεάζεται η απόδοση και η γενικότερη άνεση του μηχανήματος. Επίσης μπορεί να σκεφτούμε να αναβαθμίσουμε το φίλτρο. Τα φίλτρα, να ξέρετε, αξιολογούνται με βάση την κλίμακα MERV, η οποία μετρά πόσο καλά παγιδεύουν τα σωματίδια. Η κλίμακα αυτή κυμαίνεται από 1 ως 20. Όσο είναι ψηλότερο η τιμή, τόσο καλύτερη και η απόδοση. Οι ειδικοί προτείνουν να είναι σε μια κλίμακα τουλάχιστον 13 για καλή ποιότητα του αέρα. Επίσης, καθαρίζουμε την περιοχή γύρω από την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Πριν το βάλουμε μπροστά έτσι για το καλοκαίρι, καθαρίζουμε το χώρο γύρω-γύρω από την εξωτερική ομάδα. Μπορεί να έχουμε αυλή, ας πούμε, και να πρέπει να αφαιρέσουμε ζυζάνια, κλαδιά, έπιπλα, οτιδήποτε μπορεί να το περιβάλλει, διότι χρειάζεται αρκετός χώρος γύρω από την εξωτερική μονάδα για να μπορεί να αναπνέει σωστά. Ελέγχουμε αν έχει καθίσει χώμα κάτω από τη μονάδα, κάτι που μπορεί να την κάνει να γέρνει και να προκαλέσει προβλήματα αυτό. Χρησιμοποιούμε λάστιχο κανονικά με ήπια πίεση, όχι πληστικό, έτσι, για να καθαρίσουμε από ιστούς, αράχνης, σκουπιδάκια κτλ. Που μπορεί να έχουν μαζευτεί όλο το χειμώνα. Αφαιρούμε το κάλυμα. Αν καλύπτουμε την εξωτερική μας μονάδα το χειμώνα, θυμόμαστε οπωσδήποτε να το αφαιρέσουμε το κάλυμα πριν την ενεργοποιήσουμε για το καλοκαίρι, διότι το κάλυμα περιορίζει τη ροή του αέρα και μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και παγίδευση της υγρασίας και ζημιά φυσικά στο μηχάνημα. Καθαρίζουμε ή αντικαθιστούμε φραγμένους σωλήνες συμπυκνωμάτων. Οι σωλήνες περισυλλογής συμπυκνωμάτων απομακρύνουν την υγρασία που δημιουργείται κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού. Οπότε, άμα δούμε νερά να στάζουν ή να λιμνάζουν κάτω από τη μονάδα, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια φραγή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική σκούπα υγρού ξηρού τύπου για να την ξεβουλώσουμε ή να καλέσουμε τέλος πάντων ένα επαγγελματία αν δεν είμαστε σίγουροι πώς να το κάνουμε. Αναθεωρούμε λίγο και τις συνήθειες χρήσης. Πολλοί χρησιμοποιούμε υπερβολικά το κλιματιστικό μας. Ο καλύτερος τρόπος να εξοικονομήσουμε ενέργεια είναι να το σβήσουμε. Έτσι. Λιγότερη χρήση σημαίνει και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μπορεί, ας πούμε, το πρωί, αν και το σπίτι μας βοηθάει, να μην το χρησιμοποιούμε τόσο, να ανοίγουμε παράθυρα, να δροσίζουμε και λίγο φυσικά τους εσωτερικούς μας χώρους. Και τέλος, σίγουρα καλούμε έναν επαγγελματία, ακόμα και αν δεν φαίνεται το μηχάνημά μας να έχει κάποιο πρόβλημα. Αξίζει πάντα να καλέσουμε ένα τεχνικό για την ετήσια συντήρηση. Οι επαγγελματίες θα καθαρίσουν την εξωτερική μονάδα, θα ελέγξουν τα εσωτερικά συστήματα, θα μετρήσουν τη ροή αέρα. Το πρόβλημα, λοιπόν, όπως λένε οι ειδικοί, δεν είναι ο σχεδιασμός των συστημάτων, αλλά ότι εμείς οι καταναλωτές δεν τα συντηρούμε όπως πρέπει. Οπότε μια ετήσια συντήρηση είναι μια καλή αρχή.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε ένα λεπτάκι ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ώστε τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Δεκάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες, 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός, και λίγο νωρίτερα στις 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Εχθές βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αρχίρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφιση. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΦΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7-8 δέκατα, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4-8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μια τυπική μετασεισμική ακολουθία. Προς επίρρωση αυτό που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε, το Νοέμβρη, στις 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μια 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, μας ακούς?
4: 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής εκεί στην λεωφόρου Στρατού, όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς, οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών, κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την Ερτχανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει, όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων, κατατέθηκε σχετικό υπόνομα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του, και αναφέρουν στο υπόνομα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προ ετών. Ωστόσο, από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόνομα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης, το επόμενο αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπλουσιοκρότησε, υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το υπόμενο, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο σύμπαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Ελίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, ο παθμολογίαν δράστης είχε λογομαχίσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνος του στην υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο, όπως είπαμε, σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η εκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει να βάλει. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να του συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. και όχι Ταλαμάνκας που, είναι το, που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγαίου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών ακατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανοστόπι αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη βιβλίκη, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδαπή. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με υιοταχύ πιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλευαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε τώρα, και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για τα οποία έχουν υπάρξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να προκειμένου τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κτέο. Τώρα, στο παρόν στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή είναι, ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι θα πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, παραγωγικών φορέων και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας αναστολιστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγόντων περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη γυριστική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λογικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμίνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση συμβουλευόμενη κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
13: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν λέει πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά, το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Mm-hmm. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας είπε δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλείς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς για παράδειγμα ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης είναι ένα ταχύτατο ψάρι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Απράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλιείς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας, τόνισε τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
15: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Ναι,
0: μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα. Είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων. Μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή.

0: σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια κοινότητα και είναι επιτρεμένη να κάνει την ρόλη της.
1: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημόνων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, να φέρνει των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, το βράδυ της Ελέας, το Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιξκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονη μουσική της ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων. Και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριο Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
0: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπλήσεως που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής του ΕΡΤικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3 που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς, και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμψει από το δρόμο Κυτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τοίχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάγκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριό θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δημοτοτροχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκληση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις ηλικία 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή στην άσπαστο. Ακόμα ένα νεκρός δυστυχώς, Βίκη.
1: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένα 21 ετών επισκέπτη τη Αμοθράκη τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς, τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι οι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια. Και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του

0: οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπεσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάφρες, της γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διέσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, την Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
1: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: που
0: υπερεκτιμούν
1: κρύβουν.
0: Λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν, υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
1: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
0: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο Περιφέρειας της Θεσσαλίας, τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού, ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες. Και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα, το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό, τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η θωράκιση και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες της όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευρά συμμετοχή φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα, και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαφή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
1: θα ενισχύσει την περιοχή.
4: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως, πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας όπως είπες και εσύ από απόψε, mm-hmm. με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Ναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς και κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στο χώρο της Μαρίνας.
1: Μάλιστα. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαϊδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου
1: σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
6: Δύσκολα περιστατικά.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
1: Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
7: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατά τα Ζακυνθινή, υπερβεχνική.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
7: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκη, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λιξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λιξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
9: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα, στη σκηνή 125, τη σωματική και εικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μία βιωμένη εμπειρία και μία σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μία κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: σταθώ.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στον χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χειριά στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη προνατοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντα στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτό, όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή, τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική σεισμολόγη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλή απόψε στις 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77χρονων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη, με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Η φρουρή της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία, και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή, το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπτωση Ήπεινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ στη συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν την, και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό. Ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν βεβαίως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφεραση έτσι κι αλλιώς εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου εχθές Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές, είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που ολοκληρώνονται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κερανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό, γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ημέρωση των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Αφήνουμε τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
0: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
6: Την ώρα που είναι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
0: Αναπτυξεων. Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
6: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Βαρνάκης, ο οποίος, εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
0: των Κονδυλίων,
6: που εντός δύο μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Βαρνάκης, μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρύ ανασχηματισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές. Επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα. Ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκτισαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Βαρνάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία. Είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε, με τον Παύλο Μαρνάκη να σημειώνει ότι τα παραδοσιακά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
0: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Η Νότιτς περιμέναμε.
6: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα Υπουργή.
0: Βέβαια, την Πέμπτη δεν προσέξαν πριν από λίγα λεπτά. Μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
6: Είμαστε στην συναδέλφους έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο Πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
0: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, ότι στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
6: Εξωτερικών.
0: Ναι. Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
4: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι, και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
0: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούγκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη, και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κόμμα Σαμάρα, στην περίπτωση βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
7: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νεοδημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
8: ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
7: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
8: Μάλιστα.
7: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών. Και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, που περιόδευσε, χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαραλάου Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Χωροταξιακού Σχεδιασμού, του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα. ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λιτανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλυψης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέη Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
10: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και θετήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως το Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήξουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρότασή του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής. Δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως, όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων τα οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μία παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινίσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως, από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους εν ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
0: και
11: να...
0: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
11: Και κομματικές δομές γενικότερα. Mm. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι εντός εισαγωγικών, θα το έλεγα, εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η ΡΙΤΑ δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Βαγγέλη?
11: Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
12: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Earth News Radio. 105,8.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Πάμε στον Κωνσταντούση, ο οποίος βρίσκεται στην Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβοίας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
0: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλο Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
14: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι οι επιστήμονες.
0: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κωνστανούση. Πάμε στο Προκόπιο, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριτούλα Καρλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριτούλα?
15: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπι. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο, συστεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού. Γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει εξετάσεις, έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα. Τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και

0: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες τηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα. Ωστόσο, όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48 ώρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο Ρίνιουστρα 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
3: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
2: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του βόρειου βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληκτοι κάτοικοι βέβαια και άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Ερτ News.
4: Δουλεύαν σε μας, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, ότι δεν είχαν χαρτιά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση και εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από την νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
1: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ News και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
6: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κύριε

0: Κύριε, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγου του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συνάντηση του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και το προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνης της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
0: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
2: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
0: Φεύγουμε από τη Λευκοσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
3: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγαίου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρηματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, πρώτος μάλιστα και Αλεξίσφαιρο Γιλέκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά. Και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Mm-hmm. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έσαν καρτέρι έξω από το σπίτι του, μόλις βγήκε τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ.
0: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο, για πλακά να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η Earth γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η Earth προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Ερνιού 105,8.
5: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας για αυτή τη ιδεολογία τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
5: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών, τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Πάλι στον πρόεδρο, τον κ. Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
0: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
5: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
0: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Υπήρου και των Υπηρωτών.
5: Είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την απόψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
0: Πείτε μας.
5: Και που τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης της μουσικής της Υπήρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουν δώσει την αφήσει στίγμα και έχουν επιδείξει τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Υφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι με δυνατό τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Υπήρου.
0: Απόψε στις 9 λοιπόν, να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. πολύ σημαντική σταθμή, πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα για να αλλάξουμε θέμα. Με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τυχεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάθεση τη Χεροπούλου.
0: Ηλία, μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, ναι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
6: Δεν έχω hands free.
0: Τώρα καλύτερα, Ηλία.
6: Λοιπόν, ναι, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Αίθουσα Σύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως, έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την νέα διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
7: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
0: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα. Την ώρα ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία θα συντυπέρ τη πρόταση Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
7: Με κοινή ανακοίνωσή τους λοιπόν και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις ΗΠΑ και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ανόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
8: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βόλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βόλκερ λέγοντας: Είναι διεφθαρμένοι όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένοι. Η απάντηση: Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένοι, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βόλκερ με τη φράση: Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βόλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
0: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
9: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενη δυσκολίας, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
0: παιδιά.
9: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους θα έχουν επιλέξει.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη. Διετέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
11: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία
10: κατηγορούσε ευθέως στη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακροσχεδίσα η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους. Ήταν η απάντηση της ΕΡΤ μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη απόψε σε 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη σειρά του τελικών να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ2 όλη η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
4: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόροι. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
11: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μας, μετά από πολύ καιρό, χρόνια και ζαμάνια, έχουν αλλάξει πολλά από τότε, Παναγιώτα, και η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Κυριακή Σπανού, Νίκο Οικονομίδη στο βιολί και Καλοκαίρι στη Σχοινούσα, γιατί το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, είναι για αυτούς που είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στα ποτάμια, δίπλα στις δροσιές και τα πλατάνια. Εμείς το ζούμε μέσα από τις μουσικές εδώ στην Αθήνα.

Αχ, τι ωραία, μας πήγες στην Ίσυρο, Παναγιώτα μου. Αυτό το τραγούδι είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε αυτό το νησί. Το τραγουδάνε σε κάθε πανηγύρι και εδώ στα εξωτικά το έχουμε ηχογραφήσει με το Γλάφκο, το Σμαρνιανάκι, που θέλω να του στείλω καλή επιτυχία σε εξετάσεις του στο ΠΑΜΑΚ, παίρνει το πτυχίο του, όπως και τον Χρήστο τον Μπούλιο, που και αυτός παίρνει το πτυχίο του. Τους ακούσαμε, τον Χρήστο τον ακούσαμε την Παρασκευή στα Χασιώτικα, που ελπίζω να σας άρεσαν. Λοιπόν, Ευγένεια Τόλη Δαμαβολίτη, απειρανθήτικη παλιά πατινάδα. Αμέσως μετά Ειρήνη Κονιτοπούλη Λεγάκη, μια όμορφη νησιώτισσα και ένα πάτημα λίμνου ακούσαμε με τον Γιώργο Κονιτόπουλο και το Γιαρούμπι. Και πάμε να ακούσουμε και το Μιχάλη Γαμπιεράκη, Πλώρη για τα Δωδεκάνησα.

Και ένας πηδηχτός ροδίτικος με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, πλώρη για τα δωδεκάνησα. Και λέω να πάμε και σε ένα μεσαρρυτικό, πλώρη για τα κύθυρα.

Θα επιστρέψουμε στα Δωδεκάνησα, γιατί θέλω να ακούσουμε κάτι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που δεν έχουμε ξανακούσει, μιας και το ψηφιοποίησαμε πρόσφατα, με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου στο τραγούδι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βασίλης Καραντάνης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο. Σε αυτή την ηχογράφηση που συναντάμε και τον Νίκο Τάλια στη Τζαμπούνα, σε άλλο όμως τραγούδι, στο Βουσκαρούι. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα συρτό της αγάπης, το τραγούδι «Μεγάλωσε ο Βασιλικός».

Να ακούσουμε και κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση για όλους τους φίλους ακροατές που αγαπάνε το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, και έχουμε αρκετούς μουσικούς που αγαπάνε πολλά νησιώτικα τραγούδια και μας τα ζητάνε. Προς το παρόν λέω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση, το Βοσκαρούι που σας είπα και προηγουμένως, ένα ποιμενικό που μας έρχεται από την Κάλυμνο με τη Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, και στη Τζαμπούνα έχουμε τον Νίκο Τάλια.

Κυριάκος Γκουβέντας, αυτή τη ροδίτικη σούστα, και τι πιο όμορφος τρόπος για τους χορευτές μας σήμερα, μια πανέμορφη σούστα από τα Δωδεκάνησα, να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τα Δωδεκάνησα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κάλυμνο και τη φωνή της Σκουλιά που ερμηνεύει εξαιρετικά το Μαρούλι.

Προτελευταίος σκοπός για τη σημερινή εκπομπή, ο εκπληκτικός, σπουδαίος Γιάννης Βασιλόπουλος από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα καραβλάχικο και την εκπομπή «Καφενείο των Μουσικών» με παραγωγό το Χριστόδουλο Χάλαρη.

Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν μαζί σας στα Ξωτικά της Παράδοσης αυτή την ώρα, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Και από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πόλεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολά σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, 11 Ιουνίου, έλαβε από τον ανακριτήριο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλίο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
6: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
3: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
7: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
8: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
3: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
9: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
10: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
3: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλοι και φίλες της ΕΡΤ Βόλου, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες». Μαζί σας σήμερα Δευτέρα με την εκπομπή μας, η οποία για αυτό το χρόνο μεταδίδεται δύο φορές το μήνα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στους 101,2 και 100,7 στα FM. Πρόκειται για μια εκπομπή όπου θα μιλάμε για ιστορίες από τη ζωή των καλεσμένων μας και ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις ιστορίες που γράφουν και δημιουργούν στην προσωπική του διαδρομή. Ιστορίες αστείες ή πιο σοβαρές, ανάλογα με τη διάθεση του καλεσμένου ή της καλεσμένης μας. Είναι μια παραγωγή λόγου του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων. Στο μικρόφωνο ο Πασχάλ Ιγδήμου. Τη ρύθμιση ήχου ο Παναγιώτης Σωτήρης. Καλεσμένη μας σε αυτή την εκπομπή είναι η κυρία Χαρά Κανάρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιακής εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αγαπητή κυρία Κανάρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμα, αγαπητέ Πασχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή να έχουμε αυτή την κουβέντα και για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πραγματικά, γιατί μετά από μία γνωριμία 21-22 χρόνων περίπου, βρισκόμαστε και σε αυτό το βήμα να ανταλλάξουμε απόψεις και να γνωρίσουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας τη Χαρά Κανάρη καλύτερα.
1: Ναι, να πούμε αυτή τη γνωριμία.
0: Πραγματικά ναι. Το αφήνω σε σένα, γιατί έχεις και το χάρισμα του λόγου και θα τα περιγράψει και πιο γλαφυρά από μένα.
1: Ήταν το 2005. Να λέμε και τις ημερομηνίες σωστά, με την εξαιρετική δασκάλα μας στην Άλκηστη στην Κοτογιάννη, που κάναμε ένα πρόγραμμα στα Πομακοχώρια, στο Δημάριο και στην Κοτήλη. Σωστά τα λέω. Είχες υπηρετήσει όμως εκεί ως εκπαιδευτικός, οπότε ήταν καθοριστική αυτή η συμβολή και αυτό το δέσιμο με την κοινότητα, που είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με έμφαση στη δραματική τέχνη, και εγώ συμμετείχα στην ομάδα. Μια μοναδική εμπειρία, και για όλους πιστεύω τους συμμετέχοντες σε εκείνο το πρόγραμμα, και ειδικά για όλους όσοι από εμάς δεν είχαμε προηγούμενη εμπειρία από τις κοινότητες αυτές. Τώρα που το σκέφτομαι, μια εμπειρία που τελικά με σημάδεψε περισσότερο από όσο ίσως νόμιζα, προς το κομμάτι που λέγεται συμπερίληψη, που λέγεται ποικιλομορφία, που λέγεται τέχνες, όλα αυτά. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία και νομίζω σε όλους μας έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί με έναν μοναδικό τρόπο. Οπότε ναι, μετά από εκείνη την εμπειρία
0: τώρα
1: ξανά
0: μου
1: εδώ.
0: Τώρα μπαίνουν οι ιδέες ότι πρέπει να το επαναλάβουμε.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Πρέπει να το επαναλάβουμε.
1: Ναι.
0: Αγαπημένοι Άλκηστης, άμα μας ακούς, βάλε το μαγικό σου ραβδάκι για να το ξανακάνουμε. Ναι. Οι Πομάκοι είναι χώρια ακόμη, στα ναι. Πομακοχώρια, και μας περιμένουν.
1: Ναι, να το κανονίσουμε οπωσδήποτε.
0: Τώρα όμως, παρά το βαρύ βιογραφικό σου, τη σπουδαία σου διαδρομή, πολλοί ακροατές και ακροατριές μας καλό θα είναι να γνωρίσουν τη Χαρά Κανάρη, τη δικιά μας Χαρά Κανάρη, που προέρχεται από την περιοχή μας, ποια είναι, που γεννήθηκε, τα πρώτα της βήματα.
1: Ναι, λοιπόν, γεννήθηκα στη Γερμανία, βασικά από Έλληνες γονείς. Έμεινα πολύ λίγο καιρό εκεί, δηλαδή σε ηλικία περίπου 3,5 ετών οι γονείς μου επέστρεψαν, οπότε δεν έχω έτσι αναμνήσεις από τη Γερμανία, αλλά κυρίως δηλαδή εδώ μεγάλωσα, εδώ πήγα σχολείο, εδώ όλα.
0: Μου χαλάς τώρα την έμπνευση. Πάνω που το άκουσα αυτό, λέω υπόθεση εργασίας. Πώς ήταν η εκπαίδευση στη Γερμανία, να το κάνουμε με τη Χαρά.
1: Όχι. Ήταν άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να μείνουν πολύ καιρό στην Γερμανία, δεν μπορούσαν να είναι μακριά από την Ελλάδα, οπότε ήταν από τους ανθρώπους που γύρισαν πολύ γρήγορα. Εδώ πήγα σχολείο βέβαια και εδώ σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σπούδασα. Να ξεκινήσω να λέω για τις σπουδές μου έτσι κάποια πράγματα. Οι πρώτες μου σπουδές έτσι που με καθόρισαν πάρα πολύ ήταν στο τμήμα μουσιοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης. Ήταν τα γνωστά ίσως σε κάποιους προγράμματα σπουδών επιλογής που είχαν τρέξει για ένα διάστημα. Μετά για νομικούς λόγους ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους, δεν συνεχίστηκαν. Ωστόσο για όλους εμάς που μπήκαμε σε αυτά τα τμήματα και σπουδάσαμε, ήταν μια πολύ σημαντική, καθοριστική, τουλάχιστον για μένα, αρχή.
0: Μερικά ονόματα θα αναφέρω. Θεοδοσία Ράπτου, mm-hmm, Μαρία mm-hmm. Σπανού. Mm-hmm. Ήταν ένας καινοτόμος θεσμός που δυστυχώς.
1: Την ευμορφία τη Τσιαμάγκα, τη μουσιοπαιδαγωγό μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, την Νάντια τη Δαμιανάκου, την τοπική διαχειρίστρια εδώ στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, στο Μουσείο Τσαλαπάτα, δηλαδή απόφοιτοι του τμήματος βρίσκονται σήμερα σε δημόσια αρχαιολογικά μουσεία και όχι μόνο. Ήταν μια σχολή και άλλες, και στην εφορία Τολοκαρνανίας και Λευκάδος και σε άλλα δημόσια μουσεία. Ήταν μια σχολή η οποία μας καθόρισε, ειδικά. Τώρα θα πρέπει να πω και ίσως να μπλέξω λίγο οικογενειακά, προσωπικά και επαγγελματικά. Να πω ότι εγώ ξεκίνησα τις σπουδές μου όταν ήμουν ήδη παντρεμένη με δύο παιδιά. Οπότε ήταν μια πολύ πολύ συνειδητή επιλογή το να αποφασίσεις να σπουδάσεις κάτι όταν έχεις ήδη οικογένεια, όταν έχεις ήδη δύο παιδιά που πρέπει να φροντίσεις να μεγαλώσουν κλπ. Σημαντικοί καθηγητές και καθηγήτριες που θυμάμαι και θα θυμάμαι πάντα. Κάποιοι από αυτούς είναι εδώ. Συνεργαζόμαστε ακόμα. Κάποιοι άλλοι έχουν φύγει νωρίς.
0: Μα σας καμαρώνουν μάλλον.
1: Το πιστεύω αυτό. Τι να πω για την Άλκη της καταρχάς που ζει και βασιλεύει στο Ναύπλιο και μεγαλουργεί και θα πάμε μαζί ξανά στους Πομάκους. Καθοριστική η επίδρασή της σε μένα. Το να ήμουν στο Δημήτρη Δελγιάννη, ιστορία τέχνης, μουσεία, ο οποίος έφυγε νωρίς. Και φυσικά την αείμνη στην Πύλη Βέμη. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας εξαιρετική επιστήμον και μοναδική ποιήτρια, η οποία με σημάδεψε πάρα πολύ και με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ολοκλήρωσα την διπλωματική μου, νομίζω, στο μεταπτυχιακό μετά, που μου έδωσε μια ποιητική συλλογή και έγραφε «Στη χαρά που δούλεψε τόσο καλά και ελπίζω να συνεχίσει». Και ακόμα το σκέφτομαι και το λέω ότι ναι, συνεχίζω. Δεν θα ήθελα να δικήσω φυσικά άλλους καθηγητές μου. Θεωρώ ότι είμαστε το οφείλουμε στους γονείς μας και στους δασκάλους μας. Και όταν λέμε δασκάλους μας, από τον νηπιαγωγό, από την νηπιαγωγό μας μέχρι τον κάθε δάσκαλο πανεπιστημιακό που μας διδάσκει αυτό που έχει να μας πει, σε όλους οφείλουμε.
0: Θα τονίσουμε τον καθοριστικό ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης,
1: ναι,
0: γιατί σας ακούνε και από το τμήμα.
1: Πάντα. Εγώ έχω και έτσι, θυμάμαι πάντα τους δασκάλους μου με πολύ αγάπη. Και ο καθένας, ακόμα και αν δεν μπορούμε να θυμηθούμε ακριβώς τι μας έχει δώσει, μας διαμορφώνει η εκπαίδευσή μας, μας διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί μας όλοι, και κατ' επέκταση και εμείς διαμορφώνουμε με τον τρόπο που μπορούμε, επηρεάζουμε τους φοιτητές μας. Τελειώνοντας το τμήμα μουσιοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης, έδωσα εξετάσεις και μπήκα στο μεταπτυχιακό του τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού. Είχα πάρει τότε την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών επιστημών.
0: Ήσουν απόλυτα συνειδητοποιημένη λοιπόν και οι σπουδές στο πρόγραμμα σπουδών επιλογής και μεταπτυχιακές σπουδές στη συνέχεια.
1: Και μεταπτυχιακές. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή άνοιξαν και άλλα πράγματα εκεί. Δηλαδή αρχίζεις και μπαίνεις και σε άλλα ζητήματα. Τα μουσεία ήταν πάντα το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο συνδέονταν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και πολύ καθοριστική στιγμή για μένα ήταν η συμμετοχή μου σε ένα συνέδριο στο Μουσείο Αθλητισμού, το Ολυμπιακό Σημερινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όταν πάλι η Έμι στην Πύλη Βέμη μου είχε πει να παρουσιάσουμε σε εκείνο το μουσείο ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό που κάναμε εδώ στο Βόλο τότε, Αγώνες και Αθλήματα στην Αρχαία Θεσσαλία. Ήταν μια συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και την Πύλη Βέμη από την πλευρά του Πανεπιστημίου και του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και της κυρίας Αδρίμη Σισμάνη τότε, να ενωθούν Πανεπιστήμιο και Μουσείο προκειμένου να οργανώσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με αφορμή τότε το 2004 τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε λοιπόν με εμπιστεύτηκε, να το πω έτσι, να συγγράψουμε φυσικά από κοινού το άρθρο, να το παρουσιάσω εγώ. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το πρώτο μου συνέδριο, το βάπτισμα στα συνέδρια, Μία προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Ελευθερία Μπερνιντάκη, η οποία μου άλλαξε τελείως τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα, χωρίς η ίδια να, αν το θέλετε, να έχει αυτή την πρόθεση ενδεχομένως, διότι δεν γνωριζόμασταν. Η ίδια είναι τυφλή, από την ηλικία, αν θυμάμαι καλά, περίπου των 3 ετών. Και σε εκείνο το συνέδριο μιλούσε για θέματα συμπερίληψης και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία όραση σε μουσεία. Και ενώ είμαι στο περιμένω τη σειρά μου για να πω τη δικιά μας παρουσίαση, αρχίζει το μυαλό μου να δουλεύει τελείως διαφορετικά, γιατί τότε στη μουσιοπαιδαγωγική και τώρα ακόμα μιλάμε για την εκπαίδευση του βλέμματος. Το να βλέπουμε, να κατανοούμε και όχι απλώς να κοιτάμε ή να προσπερνάμε. Τι σημαίνει βλέπω, τι σημαίνει ερμηνεύω. Αυτό θα, το challenge, να μου επιτρέπετε η αγγλική λέξη, αυτή η πρόκληση του να είναι κανείς με αναπηρία όραση μέσα σε ένα χώρο που δομικά θεωρεί ότι βλέπεις, εμένα αυτό μου έκανε αυτό που θα λέγαμε, έτσι να το πω πολύ απλά και λαϊκά, το κλικ. Ότι εδώ κάτι γίνεται, κάτι πρέπει να δούμε διαφορετικά. Πώς εκπαιδεύεις το βλέμμα ενός ανθρώπου με αναπηρία όραση. Οπότε, ενώ δεν είχα ακόμα τελειώσει το μεταπτυχιακό, αρχίζω και σκέφτομαι ότι θα σπουδάσω ειδική αγωγή. Θα ξαναγυρίσω σε προπτυχιακό.
0: Το επόμενο βήμα.
1: Ήταν το επόμενο βήμα να ξαναγυρίσω σε προπτυχιακό επίπεδο. Πέρασα με κατατακτήριες εδώ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Εξαιρετικούς καθηγητές και καθηγήτριες. Πήρα πάρα πολλά πράγματα από όλους και όλες. Μοναδική εμπειρία.
0: Πώς συνδυάζονταν όμως οικογένεια?
1: Α, πολύ καλή
0: παιδιά
1: ερώτηση.
0: Παιδιά μεγάλωναν.
1: Ναι, θα το έλεγα, αλλά με πρόλαβες και είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ που με προλαβαίνεις. Θα έπρεπε να έχει υποθεί ήδη. Πέρα από την πειθαρχία και την όρεξη και τη διάθεση και το όραμα που έχει ένας άνθρωπος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει υποστήριξη συναισθηματική και πρακτική, να τα λέμε όλα, από την οικογένεια. Οφείλω πάρα πολλά στον άντρα μου. Την απεριόριστη υπομονή του. Την απεριόριστη υπομονή του. Για τις ατέλειωτες ώρες απουσίας κλεισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο. Την υποστήριξή του και την συμβουλή του πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που έλεγα «ΟΚ, έχω κουραστεί, μπλα μπλα», γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι όλα, δεν προχωράνε όλα ρόδινα. Υπάρχουν και στιγμές που κουραζόμαστε, υπάρχουν και στιγμές που λέμε τι κάνω ή πόσο ακόμα. Μέχρι και σήμερα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γρηγόρη του Σουλιώτη, τον Γρηγόρη μου, οφείλω απίστευτη ευγνωμοσύνη στη μητέρα μου. Γιατί όπως πολύ σωστά είπε, δύο παιδιά σε περίοδο εξεταστικής κάτι πρέπει να φάνε το μεσημέρι. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, και τη στήριξή της κλπ. Αλλά θα πω και στα παιδιά μου, γιατί είναι μια πορεία πολλών ετών. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν παρακολουθώντας αυτή την πορεία. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, υπήρχε περίοδος που ο γιος μου έδινε πανελλήνιες και εγώ εξεταστική. Με την κόρη μου τελειώσαμε στην ίδια ακριβώς χρονιά το διδακτορικό μας, εκείνη στη Γαλλία, εγώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, μεγάλωσαν βλέποντας μια τέτοια προσπάθεια, έχοντας αυτό το. Και κάνοντας και την αντίστοιχη υπομονή. Κακά τα ψέματα.
0: Πραγματικά.
1: Οπότε, συνδυάζονται, ναι, συνδυάζονται με. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Συνδυάζονται όταν έχεις θέληση, όταν πραγματικά οργανώνεις τα πράγματα όπως τέλος πάντων μπορείς. Δεν μπορείς πάντα να προχωράς με τους ίδιους ρυθμούς, κάπου μπορεί να κάνεις και λίγο πιο αργά κάποια πράγματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική η υποστήριξη από το περιβάλλον, το οικογενειακό και φυσικά το ακαδημαϊκό. Ξαναέρχομαι πάλι σε εκείνο που έλεγα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είπαν ναι, προχώρα.
0: Πίστεψαν σε σένα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Διευκόλυναν αυτή την.
1: Ναι, γιατί το να πει κάποιος ότι ξέρεις, περιμένω να προχωρήσεις, πιστεύω σε σένα, αυτό είναι το παν. Δηλαδή λες, ναι, μπορώ. Μπορώ να προχωρήσω. Ναι, οπότε για να μην μακρηγορώ, ναι, τελείωσα το τμήμα ειδικής αγωγής. Να πω ότι αρίστευσα κιόλας στο τμήμα αυτό. Και ξεκίνησα το διδακτορικό μου με τι άλλο, μουσεία και αναπηρία όρασης.
0: Παράλληλα όμως εργαζόσουν, ναι, ως εκπαιδευτικός.
1: Ναι, ναι. Ήταν για μένα πολύ σημαντικό να μπω στο πεδίο. Ήθελα δηλαδή αυτό το οποίο ξεκινούσα να κάνω σε διδακτορική διατριβή, ήθελα να το ζήσω καταρχάς ως δασκάλα. να μην μιλάω απ' έξω, αλλά να μπω μέσα, να δω, να δουλέψω με παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με αναπηρία και σε μουσεία και στην τάξη και στην τυπική και στη μη τυπική εκπαίδευση.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί
1: για μένα, ναι.
0: Υπάρχει ο Πανεπιστημιακός Σωλήνας που δεν θέλω να θεωρηθεί αρνητικά, αλλά υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία μπορεί να είναι σπουδαίοι ερευνητές, αλλά μην έχοντας περάσει μέσα από το χώρο της πραγματικής, της μάχημης εκπαίδευσης, δεν έχουν αυτό το χάρισμα της μεταδοτικότητας, να προσεγγίσουν το πεδίο με το σεβασμό που χρειάζεται.
1: Και όχι μόνο της μεταδοτικότητας θα έλεγα, αλλά και της εμπειρίας από μέσα, δηλαδή να δεις και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός, μια εκπαιδευτικός στην πράξη. Καλά λέμε θα κάνουμε ένα, δύο, τρία πόσα πράγματα θα κάνουμε, αλλά όταν μπαίνεις μες στην τάξη και έχεις να αντιμετωπίσεις τη διαφορετικότητα των παιδιών, τα γραφειοκρατικά, το πώς συνεργαζόμαστε με τους άλλους εκπαιδευτικούς, το πώς συνεργαζόμαστε με τους άλλους φορείς, το πιο απλό πράγμα, πώς θα μετακινηθεί η τάξη. Έχει το σχολείο, για παράδειγμα, το ειδικό που δούλευα, το δικό του, λέω, όχημα. Πώς θα γίνουν αυτά όλα. Είναι μια εμπειρία η οποία μαζεύεται, συσσωρεύεται και είναι πάρα πολύ σημαντική για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το ακαδημαϊκό σου θεωρητικό σου κομμάτι. Και παράλληλα προσπαθούσα και προσπαθώ ακόμα και τώρα, δηλαδή, να συνεργάζομαι και με μουσεία. Μου αρέσει να κάνω προγράμματα. Δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, βρέθηκα στη Σπάρτη για να κάνω πρόγραμμα με παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν θέλω να αφήσω και το πεδίο του μουσείου αμυγός, δηλαδή δεν είναι μόνο το ακαδημαϊκό. Με ενδιαφέρει να δουλεύω σαν μουσιοπαιδαγωγός. Πολύ σημαντικό για το διδακτορικό μου, επιστρέφω πάλι στις σπουδές μου, ήταν η υποτροφία που πήρα από το ερευνητικό πρόγραμμα Ηράκλειτος 2. Ήταν, αν το θέλετε Πασχάλη, η πρώτη ένδειξη ότι είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει κανείς να το δει. Ήταν η πρώτη αξιολόγηση, αν το θέλεις, τότε.
0: Και ένα πολύ σημαντικό κίνητρο
1: και ένα
0: οικονομικά
1: πολύ σημαντικό και κίνητρο,
0: για έναν νέο ερευνητή να μπορεί να στηριχτεί.
1: Και οικονομικά σε έβαζε επίσης και σε μια διαδικασία ενδιάμεσων παραδοτέων. Έπρεπε, δηλαδή, δεν μπορούσε. Τώρα έρχομαι πάλι σε εκείνο. Το συνδυασμό της πειθαρχίας, της επιμονής, της προσπάθειας, του υποστηρικτικού περιβάλλοντος και μια υποτροφία η οποία σου λέει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να τελειώσει τότε. Άρα πρέπει να οργανώσεις τα πράγματα με κάποιο τρόπο ώστε στους 6 μήνες, τον ένα χρόνο να παραδώσεις αυτό κλπ. Να πω ότι επιβλέψα καθηγήτρια στο διδακτορικό μου ήταν η Μπίλη Δέμη.
0: Άρα ξεκίνησε στο δημοτικής εκπαίδευσης,
1: ναι,
0: στο Βόλο.
1: Και εκεί τελείωσα. Στην τριμελή μου επιτροπή ήταν ο Βασίλης Αργυρόπουλος από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στην Αναπηρία Όρασης και ο Δημήτρης ο Γερμανός στην Παιδαγωγική του Χώρου από το Αριστοτέλειο.
0: Μέντορας μεγάλος.
1: Μεγάλος, ακριβώς.
0: Για όλους
1: ακριβώς.
0: Τους
1: και μέχρι και σήμερα ο Δημήτρης ο Γερμανός είναι μια μοναδική προσωπικότητα. Όλοι μου οι καθηγητές, δεν θέλω να. Δυστυχώς η Μπίλη έφυγε νωρίς. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η διδακτορική διατριβή. Δεν θέλω να κάνω έτσι συναισθηματική την εκπομπή, αλλά ήταν μια μεγάλη απώλεια για πολύ κόσμο, για πολλούς. Ήταν φως, η Μπίλη ήταν φως.
0: Τμήμα. Ήταν την περίοδο που ήμουν αποσπασμένος στο συγκεκριμένο τμήμα και είχαμε βιώσει αυτό το συνέστημα, ναι, της λήψης.
1: Με την Μπίλη, αν παρακολουθούσες μαθήματα της Μπίλης, ήταν αδύνατο να μην ασχοληθείς με τέχνη και μουσεία. Ήταν έμπνευση. Και το ήθος, η ποιητική της επίσης ματιά είναι. Με στήριξε πάρα πολύ το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης όταν έφυγε η Μπίλη. Ο Χρήστος Ογκόβαρης, ιδρυματικός υπεύθυνος τότε του προγράμματος Ηράκλειτος 2 για όλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στήριξαν την ολοκλήρωση της διατριβής με την Αμάντα τη Φιλιππάτου να αναλαμβάνει ως πρώτη καθηγήτρια, ως πρώτη επιβλέπουσα μετά την Πύλη. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος η Αμάντα.
0: Δυστυχώς μας έφυγε,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι, στον τόπο της είναι στην Αθήνα.
0: Για καλό έφυγε.
1: Αλλά για καλό έφυγε, ναι. Αλλά τελείωσα τη διατριβή μου. Μετά είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη να ασχοληθώ. Σταμάτησα να δουλεύω σε σχολεία γιατί εκεί δεν έβγαινε.
0: Πραγματικά ήταν
1: εκεί μετά δεν έβγαινε. Μετά ασχολήθηκα πιο πολύ, μπήκα στην έρευνα. μετά το διδακτορικό δηλαδή. Είχα την τύχη να εργαστώ σε ερευνητικά προγράμματα εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Συνδυασμό Μουσείου και Αναπηρίας που ήταν η εξειδίκευσή μου, αλλά και αμιγώς σε προγράμματα ειδικής αγωγής.
0: Τα συγκεκριμένα προγράμματα ήταν διατμηματικά ή προσφέρονταν...
1: Ήταν Εράσμους, Εράσμους. Και άλλα προγράμματα, τώρα δεν χρειάζεται να τα πει, αλλά ήταν και προγράμματα και αμιγώς στο πεδίο της ειδικής αγωγής. Και μετά άρχισα σιγά σιγά και να διδάσκω. Με αιτήσεις και για να... Είναι μια προσπάθεια η οποία ήταν διαρκής, θα πρέπει να πω. Ήταν μια διαρκής προσπάθεια να ψάχνεις αιτήσεις, να... ανάλογα και με το είδος της προκήρυξης έπρεπε να καταθέσεις εκ των προτέρων σχέδια γράμματα διδασκαλίας, πλήρη σύλλαμπους δηλαδή για αυτό που ζητούσε η προκήρυξη και το μάθημα, το γνωστικό αντικείμενο. Το βάπτισμα στην τριτοβάθμια, με σταματάς Βασχαλίαν,
0: ναι,
1: βλέπεις
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Πολυλογώ.
0: Μα είναι η ροή τόσο...
1: Το βάπτισμα ήρθε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγών της Φλόρινας. Το πρώτο μου μάθημα ήταν η μη τυπική εκπαίδευση, μουσεία κτλ. Μετά δίδαξα...
0: Για τους νέους ερευνητές, συγγνώμη, μια τέτοια μετακίνηση είναι εύκολη? Γιατί δεν είναι Βόλο Θεσσαλονίκη, Βόλο Αθήνα.
1: Οπότε και πάλι θερμές ευχαριστίες και από αυτό το βήμα στον Γρηγόρη Σουλιώτη, το σύζυγο.
0: Ήρωας ο Γρηγόρη.
1: Η αλήθεια είναι ότι μοιραζόμασταν όλη αυτή την προσπάθεια και τη μοιραζόμασταν όμορφα. Δηλαδή πηγαίναμε σε μουσεία, δηλαδή οι διαδρομές μας, πούμε, για να πάω στη Φλόρινα, για να γυρίσω από τη Φλόρινα, συνδυάζονταν και με άλλα πράγματα. Οπότε είχα την ευκαιρία να δω και μέρη που δεν θα πήγαινα διαφορετικά να δω. Πέρα από τις επισκέψεις που κάναμε σε μουσεία με τους φοιτητές και τα λοιπά, γυρίσαμε και είδαμε και πολλά πράγματα. Με ενέπνεε, με στήριζε και συζητούσαμε πολύ και συζητάμε μέχρι και σήμερα κοινά ενδιαφέροντα, παρόλο που το δικό του αντικείμενο είναι τελείως διαφορετικό, είναι χημικός, αλλά είχαμε πάντοτε μια πολύ καλή σχέση και στο να μοιραζόμαστε και να συζητάμε πράγματα ανεξάρτητα από το αν το δικό του αντικείμενο είναι στις θετικές επιστήμες, είναι χημικός.
0: Είναι το χάρισμα του ανθρώπου,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: homo universalis,
1: ναι,
0: ναι. Άρα λοιπόν ανοιχτών, ναι, οριζόντων και μπορεί,
1: αλλά
0: να
1: ποτέ δεν έλεγε και όχι.
0: Πάντα.
1: Ποτέ δεν έλεγε όχι. Δηλαδή, κάποια στιγμή θυμάμαι είχα μάθει ότι υπήρχε ένα μουσείο με ξύστρες, το οποίο είχε δημιουργήσει μία κοπέλα με απώλεια όρασης και μάλιστα ήταν το όνειρό της να μαζέψει όσες περισσότερες ξύστρες και μπορούσε από όλο τον κόσμο και να μπήκε στο βιβλίο Guinness. Και πήγαμε και βρήκαμε και την Δήμητρα, την ίδια δηλαδή τη συλλέκτρια. Η συλλογή της ήταν στο παλιό δημοτικό, το οποίο δεν λειτουργούσε πια και της το είχαν παραχωρήσει για να στεγαστεί αυτή η συλλογή. Είχα μιλήσει με την ίδια, είχαμε δει τη συλλογή.
0: Σε ποια περιοχή είναι?
1: Στα Βαλτόνερα. Βαλτόνερα νομίζω, Βαλτόνα Φλόρινα πάνω. Δηλαδή κάναμε και τέτοια που αυτό το δύσκολο που φαίνεται το να μετακινηθείς, να πηγαίνεις Φλόρινα, να πηγαίνεις από εδώ από εκεί, αν το δεις διαφορετικά, με μια διαφορετική ανάγνωση, είναι εμπειρίες τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιείς όσο μπορείς περισσότερο για να γνωρίσεις τον τόπο, την πολιτιστική του κληρονομιά, τα μουσεία του, τις ιστορίες των ανθρώπων που δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι είναι γνωστές σε όλους και είναι διαφορετικό να πηγαίνεις. Το πιστεύω αυτό, δηλαδή ειδικά στο θέμα των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, το βίωμα του χώρου, το να πας εκεί, να μιλήσει με τους ανθρώπους, με τις κοινότητες, είναι αντικατάστατο. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτό από την βιβλιογραφική μελέτη. Γιατί είσαι και εσύ, είσαι, αυτό
0: πραγματικά.
1: Δηλαδή που διδάσκουμε, π.χ. για το τι σημαίνει μουσιακή εμπειρία, είσαι και εσύ, αποκτάς εσύ ο ίδιος τη δική σου μουσιακή εμπειρία. Διαφορετικά είναι σαν να κάνεις, πως έλεγε και ένας καθηγητής μας, σαν να κάνεις κυπουρική χωρίς κήπο. Δηλαδή δεν γίνεται, πρέπει να το βιώσεις αυτό, δεν είναι θεωρητικό μόνο. Μετά δίδαξα 2,5 χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και μαθήματα σχετικά με την αναπηρία όρασης, αλλά είχα την τύχη 2 χρόνια να διδάξω μαθήματα πολιτισμός και αναπηρία, τέχνη και αναπηρία, οπότε πάλι συνδυαζόταν το κομμάτι της τέχνης των μουσείων και των παιδιών με αναπηρία. Μαθήματα πολιτισμός και αναπηρία, τέχνη και αναπηρία, οπότε πάλι συνδυαζόταν το κομμάτι της τέχνης των μουσείων και των παιδιών με αναπηρία. Στο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης επίσης, μουσιοπαιδαγωγική.

0: το παρόν και το μέλλον της Χαράς Κανάρη.
1: Μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου, τους θησαυρούς.

μουσείο. Φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα. Δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο. Θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρώπινους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε. Απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο. Θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο. Θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο. Μη με τραβάτε.

0: Μετά το σύντομο μουσικό μακδιάλειμμα, είμαστε πάλι εδώ κοντά σας. Καλεσμένοι μας σήμερα είναι η Χαρά Κανάρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιακής εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία θα μας μιλήσει για το παρόν της στο συγκεκριμένο τμήμα.
1: Ναι, ναι, το μάθημά μου, το ακουστικό μου αντικείμενο είναι μουσιακή εκπαίδευση. Έχω βέβαια και τις αποχρώσεις, αν το θέλετε, του μαθήματος, δηλαδή τα μαθήματα επιλογής που λέμε ή τα μαθήματα που συμπληρώνουν το κεντρικό που είναι η μουσιακή εκπαίδευση.
0: Τα οποία είναι?
1: Τα οποία είναι η πολιτιστική κληρονομιά και εκπαιδευτικές εφαρμογές για την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Και το επόμενο είναι μουσεία και κοινότητες. Οπότε αν θέλω να κάνω μια σύνδεση με το προηγούμενο που έλεγα ότι ήταν ένας μονόδρομος για μένα το να συνδέσω την αναπηρεαόριστη ειδική αγωγή και την μουσιακή και να κατευθυνθώ προς τη συμπερίληψη. Εάν δει κανείς το τι γίνεται σήμερα στα μουσεία,
0: είναι πολύ
1: το κοινωνικό
0: να
1: πρόσημο
0: το, ακούσουμε,
1: το οποίο αποκτά το μουσείο, ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τον ορισμό τους, όπου έχουμε ξεκάθαρα τις λέξεις για accessible, inclusive, participator, δηλαδή προσβάσιμο, συμπερίληψη, συμμετοχικότητα, κοινότητες. Πέρα από, από το εφαρμοσμένο κομμάτι για σχολικές ομάδες, τα μουσεία σήμερα αποκτούν ένα πάρα πολύ διευρυμένο εκπαιδευτικό ρόλο με έντονα κοινωνικό πρόσημο. Χωρίς να επεκταθώ, γιατί αυτό θα ήθελε σε μια άλλη εκπομπή.
0: Να πω ότι ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά.
1: Ναι, με τα χαρά.
0: Να σε φιλοξενήσουμε.
1: Ναι. Αν δει κανείς σήμερα τα προγράμματα που γίνονται, όχι μόνο για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα που γίνονται για άτομα τρίτης ηλικίας, τα προγράμματα που γίνονται για άτομα με άνοια και τους φωτιστές τους, επιμορφώσεις που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού στα στελέχη του για να αναπτύξουν τέτοιου είδους προγράμματα, μέχρι και την πολιτιστική συνταγογράφηση που έχουμε, τη φιλική δικαιοσύνη που είναι αυτό που θα τρέξει τώρα, βλέπουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα που μας δείχνει ακριβώς τον μετασχηματισμό των μουσείων και μας οδηγεί και στο επίπεδο της εφαρμοσμένης μουσιοπαιδαγωγικής να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα και να τα εμπλουτίσουμε, αλλά και στο επίπεδο το ερευνητικό. Οπότε, για να έρθω λίγο πάλι τώρα στα δικά μου στο γνωστικό αντικείμενο, το μάθημα που αφορά τη συμπερίληψη, η συμπερίληψη αντιμετωπίζεται ως μια έννοια και μια συνεχής διαδικασία που αφορά όλη την ποικιλομορφία. Προσαρμοσμένο φυσικά στα δεδομένα ενός παιδαγωγικού τμήματος, στους μελλοντικούς και μελλοντικές εκπαιδευτικούς μας. Μπαίνουμε και σε πράγματα που αφορούν και

0: άλλα ζητήματα για τον κοινωνικό ρόλο του μουσείου, διότι ο στόχος για μένα είναι διτός. Ο ένας ο στόχος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να μπορούν να αξιοποιούν αυτόν τον πλούτο για τους μελλοντικούς τους μαθητές. Και ο δεύτερος, που είναι και κάτι που τους ρωτάω πολλές φορές και δεν ξέρουν τι να μου απαντήσουν, τους λέω ποια είναι π.χ. οι στόχοι του μαθήματος και μετά τους ρωτώ ποιος είναι ο στόχος ο δικός μου. Και με κοιτάνε, δεν μπορούν να φανταστούν ποιος είναι ο στόχος ο δικός μου. Και τους λέω, εντάξει παιδιά, λέω, δηλαδή εγώ έχω έρθει εδώ για να σας κάνω το μάθημα και να φύγω, εγώ τι στόχο έχω? Και τέλος πάντων, μετά από κάποιες τέλος πάντων συζητήσεις, προσπαθώ λίγο έτσι να τους λέω, ο στόχος μου είναι να πηγαίνετε στα μουσεία, να γίνετε museum goers. Δηλαδή, αν μπορείς να πετύχεις έστω και με έναν φοιτητή, προφανώς δεν μπορείς να το πετύχεις με όλους, αλλά αν μπορείς να επηρεάσεις προς τα εκεί, να δουν το μουσείο ως ένα διαρκή τόπο, ένα τόπο στο οποίο μπορούν να επιστρέφουν οι ίδιοι διαρκώς, να εμπλουτίζουν τη σκέψη τους, να αναστοχάζονται, να εμπνέονται, αυτός είναι για μένα ο σκοπός. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε εκπαιδευτικούς που είναι ευαισθητοποιημένοι, όχι με την έννοια της ευαισθητοποίησης γενικά και αόριστα, αλλά που έχουν επίγνωση, που μπορούν και αφουγκράζονται την εποχή τους, που αναζητούν το αυθεντικό, αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα βρουν τα παιδαγωγικά εργαλεία να κάνουν μετά τα δικά τους μικρά θαύματα μέσα στις τάξεις.
1: Μία ερώτηση από τους φοιτητές σου. Τα μαθήματα σε ποιο έτος προσφέρονται?
0: Τώρα είμαστε σε μια μετάβαση, να μην σας μπερδέψω με πράγματα. Απευθύνονται και στους πρωτοετείς, αλλά και σε μεγαλύτερα έτη, ανάλογα με την εξειδίκευση.
1: Κυρίως για τους πρωτοετείς, εκεί ναι. Θέλω να εστιάσω. Στην ερώτηση, αν έχουν επισκεφτεί χώρους πολιτισμού, χώρους μουσείων, είτε μόνοι τους, είτε με τις οικογένειές τους, η απάντηση που παίρνεις χαρά μου, ποια είναι? Πηγαίνουν μόνα τους τα παιδιά στο μουσείο?
0: Θα σου
1: Γιατί
0: πω.
1: Γιατί σε ένα περιορισμένο βαθμό στο σχολείο θα έχουν κάποιες επισκέψεις. Mm-hmm. Αλλά είναι στην κουλτούρα του Έλληνα να πηγαίνει με τα παιδιά του στο μουσείο?
0: Ακόμα όχι, θα έλεγα. Δηλαδή, ακόμα οι πρώτες απαντήσεις που παίρνω πάντα, οι περισσότερες μάλλον απαντήσεις που παίρνω, είναι ότι είναι το σχολείο. Το σχολείο είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας. Δηλαδή, οι φοιτητές πολλές φορές μου λένε για τις επισκέψεις που κάνουν στα λύκεια και έχει ενδιαφέρον και για κάποια παιδιά, αρκετά παιδιά που θυμούνται τις επισκέψεις από τα πρώτα τους χρόνια. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για γενιές οι οποίες έζησαν την αλλαγή των μουσείων. Δηλαδή την άνθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Που θυμάμαι μια φοιτητρία που μου είπε, δεν θυμάμαι όταν ήμουν στο δημοτικό πρώτες τάξεις τι ακριβώς κάναμε, αλλά ήταν πολύ όμορφα. Αυτό το χτίσιμο των προηγούμενων θετικών εμπειριών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ναι, πηγαίνουν στις διακοπές. Δεν είναι ακόμα τόσο, τουλάχιστον ευρέως διαδεδομένο, να επισκέπτονται χωρίς κάποιο λόγο τα μουσεία από μόνοι τους. Κυρίως είναι σε διακοπές. Παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε με το Instagram, το TikTok και όλα αυτά τα πράγματα, βλέπουμε παιδιά να θέλουν να πάνε σε ένα μουσείο, ακόμα και γι' αυτό. Δηλαδή, διαφημίζονται. Θα έλεγα όμως ότι ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο να σπάσουμε κάποια στερεότυπα ή κάποια ίσως κάποιο να διευρύνουμε, να το πω διαφορετικά, τους ορίζοντες. Ας πούμε, στα πρώτα μαθήματα ξεκινάμε και βλέπουμε διαφορετικά είδη μουσείων. Δεν είναι μόνο το αρχαιολογικό, δεν είναι μόνο το ιστορικό, δεν το υποτιμώ. Στην Ελλάδα είμαστε, προς Θεού. Από όπου και να πας σε αρχαιολογικό μουσείο θα βρεις. Και είναι και τεράστια η σημασία τους. Και επίσης και πολύ μεγάλος και η αλλαγή μέσα στα ίδια τα αρχαιολογικά μουσεία. Τα προγράμματα που κάνουν. Αλλά να δουν και άλλα. Και αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Να μην το βλέπουν μουσεία. Κάτι βαρύ. Μουσιακή εκπαίδευση. Μουσεία. Πρέπει να το κερδίσεις αυτό.
1: Να εκμεταλλευτώ την εμπειρία σου. Και ως συνδικαλίστρια μουσιοπαιδαγωγό. Και επειδή μπροστά μας είναι και η Παγκόσμια ημέρα των μουσείων, πιστεύεις ότι σαν πολιτεία, η ελληνική πολιτεία, γενικά η χώρα μας καλύπτει όλες αυτές τις προδιαγραφές της μουσιακής εκπαίδευσης που θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο πολιτισμένο κράτος?
0: Κοίταξε να δεις, πάντα υπάρχουν προγράμματα που πρέπει να γίνουν. Σίγουρα. Καταρχάς να πω ότι ο όρος συνδικαλίστρια.
1: Θα έλεγα,
0: εξακολουθώ να είμαι πρόεδρος του Συλλογομουσίου Παιδαγών.
1: Ναι, το αναφέραμε και ζητώ
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Όχι, δεν πειράζει, δεν είναι. Προς Θεού, έτσι ξάλλου συζητάμε.
1: Είπαμε, έχουμε και άλλες εκπομπές.
0: Ναι,
1: θα
0: μπορούσαμε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Όχι ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνουν και άλλα. Αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο. Έτσι να πω ότι έχουμε ένα εξαιρετικό τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο κάνει πάρα πολλές δράσεις. Και μάλιστα μία από τις πρόσφατες δράσεις είχαμε και εδώ στο Βόλο με τις κλεμμένες αρχαιότητες, με την κινητή αυτή εκπαιδευτική μονάδα. Δηλαδή έχουμε μία πολύ δυναμική ομάδα με επιμορφώσεις που κάνουν στα στελέχη τους για διάφορα θέματα. Έχουμε επίσης πιστοποίηση μουσείων, ένα ζήτημα πολύ σημαντικό με βασικές προδιαγραφές που αφορούν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, την προσβασιμότητα, την ένταξη κτλ. Οπότε έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μουσιοπαιδαγωγικής, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν περισσότερες θέσεις για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο δεν είναι απλώς μια υπηρεσία. Είναι ουσιαστικά η επικοινωνιακή εικόνα, η επικοινωνική εκπαιδευτική του, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, η πραγμάτωση αυτής της επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής δράσης του μουσείου, έτσι όπως περιγράφεται και στον ορισμό του. Όταν λοιπόν λες ότι τα μουσεία, λες ότι τα μουσεία είναι για τις εκπαιδευτικές εμπειρίες, για τη διάδοση της γνώσης, τον αναστοχασμό, έχει ενδιαφέρον ότι μπαίνει και αυτός ο όρος σήμερα στον σύγχρονο ορισμό. Αυτό κάποιοι πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος που δουλεύει π.χ. για ένα μικρό χρονικό διάστημα εθελοντικά. Κάποιοι πρέπει να χτίσουν τις σχέσεις με τις κοινότητες, την εκπαιδευτική κοινότητα, την εκάστοτε κοινότητα. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια δουλειά περιστασιακή. Επομένως, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο αυτό το κομμάτι.
1: Άρα λοιπόν έχουμε πράγματα να προτείνουμε. Σαν Σύλλογος Μουσιοπαιδαγωγών φαντάζομαι έχετε υποβάλει τις αντίστοιχες προτάσεις και ενοχλείτε τους καθηγητές.
0: Ναι, να πούμε ότι η περίοδος της κρίσης ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλη τη χώρα και ο πολιτισμός επίσης ήταν μια περίοδο που χτυπήθηκε πάρα πολύ και τα μουσεία. Είναι και άλλοι όμως που το διεκδικούν και το ζητούν. Είναι και άλλες επιστημονικές ειδικότητες που αφορούν την πολιτιστική διαχείριση, τη μουσιολογία επίσης. Είναι αρκετοί οι οποίοι, αν το θέλετε, βλέπουν τον πολιτισμό αυτό που λέμε και είναι ο τέταρτος πυλώνας της αηφόρου ανάπτυξης. Και μια χώρα σαν την Ελλάδα πρέπει αυτό να το δει με ένα πιο συστηματικό τρόπο και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Και δεν εννοώ μόνο διορισμούς. Εννοώ ένα σύνολο πραγμάτων που, ξαναλέω, γίνονται πράγματα. Όπως και στα σχολεία γίνονται πράγματα. Και πολλές επιμορφώσεις και όλα αυτά τα καινοτόμα προγράμματα που μπαίνουν και τα εργαστήρια δεξιοτήτων και η εκπαίδευση τώρα για την πολιτιότητα και όλα αυτά. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Το ζήτημα είναι πώς όλα αυτά συναντιούνται και οικοδομούν βιώσιμες σχέσεις και όχι συμπτωματικές συναντήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Και αν το θέλεις με τα μουσεία, αυτό είναι και μια δυσκολία, γιατί πολλές φορές λέμε θα πάμε μια επίσκεψη στο μουσείο, είναι μια one-off ας πούμε διαδικασία και δεν εκτιμούμε τόσο όσο θα μπορούσαμε ή όσο θα έπρεπε το πριν και το μετά, το τι προετοιμάζουμε πριν πάμε και το τι αποτύπωμα αφήνει αυτό. Και το αποτύπωμα είναι πολλές φορές και πολύ πιο μακροπρόθεσμο από αυτό που άμεσα βλέπουμε. Ναι, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν...
1: Επιστρέφουμε στην τοπική κατάσταση των χώρων πολιτισμού και των μουσείων της περιοχής μας. Με τη μεγάλη σου εμπειρία και στο αντικείμενό σου το επιστημονικό, πιστεύεις ότι τα μουσεία μας εδώ πέρα στη Μαγνησία έχουν την επάρκεια να υποδεχθούν κάποιο άτομο με αναπηρία?
0: Κοιτάξτε, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου ήδη κάνει πάρα πολλά πράγματα και ήδη έχει και τις προδιαγραφές της προσβασιμότητας, τουλάχιστον της φυσικής προσβασιμότητας, γιατί η προσβασιμότητα δεν είναι μόνο η ράμπα. Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι το πώς μπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε διαφορετικές ομάδες ατόμων με αναπηρία. Ατόμων με αναπηρία όρασης, χρειάζονται τα απτικά αντίγραφα, χρειάζονται οι νέες τεχνολογίες πλέον παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι άτομα τα οποία έχουν προβλήματα κοής, κοφά ή βαρύκοα. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Δεν θα έλεγα ότι καλύπτουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, διεθνώς, επίσης πριν πάω σε αυτό που ήθελα να πω, επίσης εξαρτάται και από το κτίριο στο οποίο ένα μουσείο στεγάζεται. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλά μουσεία τα οποία στεγάζονται σε παραδοσιακά κτίρια, αρχιτεκτονικά μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τα οποία επεμβάσεις δεν είναι εύκολες, είτε απαγορεύονται και τελείως. Είτε είναι σε χώρους, σε περιοχές που είναι μη προσβάσιμο. Πόσο προσβάσιμο μπορείς να κάνεις, ας πούμε, ένα αρχοντικό που είναι, ξέρω εγώ, στην. Μέσα σε καλντερίμια. Θέλω να πω δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες δομικές δυσκολίες. Υπάρχει δηλαδή, είναι και η γεωμορφολογία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Όμως, διεθνώς τώρα, δεν μιλάω μόνο για το Βόλο ή για την Ελλάδα, και διεθνείς οργανισμοί, και της Αμερικής και της Ευρώπης, διεθνείς οργανισμοί μουσείων που έχουν αναπτύξει ολόκληρους οδηγούς προσβασιμότητας. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι είναι μια συνεχής διαδικασία προτεραιοποίησης, χαρτογράφησης αναγκών, προτεραιοποίησης, και δεν είναι μόνο τεχνικό. Εκεί που προχωράμε δηλαδή τώρα πλέον, παράλληλα, δεν είναι ότι έχουμε καλύψει όλα τα υπόλοιπα και πάμε σε αυτό, δεν είναι μόνο τεχνικό, είναι θέμα συμμετοχής των κοινοτήτων πλέον. Πλέον μιλάμε για συμμετοχική προσβασιμότητα. Μιλάμε για την εδραίωση της σχέσης με τις κοινότητες, γιατί προσβασιμότητα είναι και συναισθηματική. Να νιώθεις ότι πραγματικά αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος που μπορεί να σου δώσει πράγματα, όποιος και να είσαι, είτε είσαι αλλοδαπός, είτε είσαι άτομο με αναπηρία, είτε είσαι ακόμα και ένα μικρό παιδί, ένα παιδί νηπιαγωγείου, χρειάζεται ένα προσβάσιμο φιλικό, παιδοκεντρικό περιβάλλον, ένα παιδοκεντρικά σχεδιασμένο πρόγραμμα. Επομένως, είναι μια συνεχής διαδικασία ενεργούς, αυτό που λέμε, ακρόασης των κοινοτήτων, των αναγκών, των αλλαγών. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι απίστευτες πια δυνατότητες. Εδώ θα έρθουμε πάλι στο θέμα και της ηγεσίας και της οικονομικής υποστήριξης, κατά πόσο δηλαδή, για παράδειγμα, τα μουσεία μας σήμερα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν, οικονομικά μιλάω τώρα, τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι δηλαδή ένα πλέγμα πραγμάτων, δεν είναι ένα, το οποίο απαιτεί στρατηγική, δεν είναι κάτι που τελειώνει, είναι μια συνεχής διαδικασία. Το ζητούμενο είναι να έχουμε την επίγνωση αυτή, από όποιο πεδίο και αν υπηρετούμε το πεδίο του πολιτισμού, είτε το υπηρετούμε σαν εκπαιδευτική, είτε το υπηρετούμε στον ακαδημαϊκό χώρο, την πλευρά των μουσείων, είτε αρχιτέκτονες, είτε μάνατζερς, είτε πολιτιστικοί διαχειριστές, να μπούμε και να συνειδητοποιήσουμε αυτή την ανάγκη. Και κάτι που επίσης θα ήθελα να πω και έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εμφανίζεται πάρα πολύ έντονα, έχουμε μια έντονη μάλλον παρουσία της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε πολύ έντονη την παρουσία και της κοινωνικής καινοτομίας πια, με ομάδες ανθρώπων οι οποίες έχουν θεσμική μορφή, οι οποίες πραγματικά κάνουν πάρα πολύ ωραίες συνέργειες ακριβώς με κοινότητες. Έχουμε, γίνονται πράγματα. Δεν είναι όλα ρόδινα, χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ακόμα για να γυρίσω και στο ακαδημαϊκό, ακόμα και το γεγονός ότι, να το πω και αυτό, ότι σήμερα στην Ελλάδα είμαστε 5 μέλη ΔΕΠ που διδάσκουμε μουσιακή εκπαίδευση, είναι κάτι που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε στην Ελλάδα. Έχουμε συνάδελφο στη Θράκη, στο Δημοκρίτιο Θράκης, έχουμε συνάδελφο φυσικά την κυρία Νικονάνου, τη μεγάλη μας δασκάλα εδώ στο Βόλο, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Πάτρα και φυσικά όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο της μουσιολογίας. Δηλαδή και ακαδημαϊκά έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα.
1: Ακούγονται αισιόδοξα όλα αυτά.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε την αισιοδοξία, να μην, αλλά και παράλληλα την επίγνωση των πόσων πραγμάτων ακόμα πρέπει να γίνουν, γιατί τα εμπόδια είναι πολλά, οι δυσκολίες πολλές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται πράγματα, ούτε σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλα. Δεν χρειάζεται να γίνουν. Είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα, θα έλεγα, σε μια διαρκή προσπάθεια. Βήμα-βήμα, και πιστεύω πάρα πολύ και στις συνέργειες, Πασχάλη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο πολιτισμός δεν έγινε από έναν. Δηλαδή, είμαστε κοινότητες, περνάμε πράγματα η μία γενιά στην άλλη, ο ένας με τον άλλον, ο ένας λαός στον άλλον. Δεν είμαστε μονάδες μόνο. Είμαστε ένα πολιτισμικό αποτέλεσμα όλοι μας από ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων και όσμωσης στον χώρο και στον χρόνο. Δεν είμαστε μονάδες.
1: Πολύ σημαντικά. Δεν είμαστε μονάδες, και εγώ θα κλείσω πιο συναισθηματικά τη σημερινή
0: μας. Έχουμε την ατομικότητά μας, δεν τη σβήνουμε προφανώς, την ατομικότητά μας, την ποικιλομορφία σε επίπεδο ατομικό, τα ατομικά μας χαρακτηριστικά, δεν σβήνουμε τα μοναδικά ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός, αλλά σαν κοινωνίες, σαν ακαδημαϊκή, σαν σχολεία, σαν μουσεία, είμαστε κοινότητες, είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να συνεργαζόμαστε και πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε.
1: Αγαπητή Χαρά, εγώ θέλω να κλείσουμε σήμερα με αυτό το συναισθηματικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη συνέργεια. Αυτό δηλαδή που κατάφερες να κάνεις εσύ με την οικογένειά σου, με ένα μήνυμά σου σε μια νέα κοπέλα με την οικογένειά της που θέλει να ακολουθήσει τη διαδρομή σου. Τι θα της συμβούλευες?
0: Δεν ξέρω αν θα ήταν μόνο για μια κοπέλα ή κάποιον που θα ήθελε να ακολουθήσει τη διαδρομή μου. Θα έλεγα να πιστεύει, να μην τα παρατά. Η ζωή έχει και δυσκολίες. Δεν σημαίνει ότι στην πρώτη δυσκολία τα αφήνουμε. Να φροντίσει να έχει γύρω του ανθρώπους υποστηρικτικούς. Να έχει υγεία. Και να έχει ανοιχτό μυαλό. Να μην φοβάται να συνεργαστεί, να ταξιδεύει, και δεν εννοώ μόνο φυσικά, εννοώ και πνευματικά. Να διαβάζει, να μελετά, να βλέπει, να εμπνέεται από την τέχνη, και θα βρει το δρόμο του, είμαι σίγουρη.
1: Αγαπητή Χαρά, σε ευχαριστούμε θερμά που βρέθηκε σήμερα κοντά μας και μοιράστηκες όλες αυτές τις όμορφες εμπειρίες, όλες αυτές τις χρήσιμες συμβουλές που έδωσε στους ακροατές μας, και ευχόμαστε πάντα δημιουργική, και μακάρι ο Βόλος, γενικά η περιοχή μας, η χώρα μας, να αξιοποιήσει περισσότερο αυτή τη δυναμική που έχεις. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα είμαστε κοντά σας μετά από 2 εβδομάδες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στους 101,2 και 100,7 στα FM από το φιλόξενο διάβλο της ΕΡΤ Βόλου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Από τον Πασχάλη Δήμου στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη στη ρύθμιση ήχου, πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στην περιοχή Υπεραχώρα της Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 17 οχήματα και 6 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερο. Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής της Υπεραχώρας στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύλου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η ανάπτυξη στο 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στο θύλακα. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στην περιοχή της Περαίας. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 βοφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις,
7: απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

τα πιο ωραία τραγούδια, όχι μόνο του καλοκαιριού, γενικότερα του Chris Rea με αυτή την υπέροχη φωνή. Looking for the summer, δεν το ψάχνουμε, διότι εδώ είναι, ήρθε με ορμή. Και όλους όσους σας συναντάω, μου λέτε ότι μας ήρθε φέτος το καλοκαιράκι 2026 ξαφνικά. Ο μέχρι τώρα απολογισμός μου πάντως είναι 2 μπάνια στη θάλασσα και 2 παγωτά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στον 102 της R3, εδώ που είναι ωραία. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Η αλήθεια ήταν ότι ήταν έντονο, με σεισμούς κτλ. Μία υπενθύμηση βέβαια ότι πρέπει πάντα ο κρατικός μηχανισμός να είναι έτοιμος. Το θέμα είναι αν είναι ο ΑΕΟ και το γεγονός ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Και άλλο κακό να μην μας βρει. Να ευχηθούμε μία καλή εβδομάδα. Εσείς όμως εδώ 102 με υγεία και ευχάριστες ειδήσεις. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρας, 8 του Ιούνιου. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, οποία η έκπληξη, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θα σας κρατήσουμε την πιο δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπω ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο και ιδιαίτερα εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Σήμερα 8 Ιουνίου έχει την τιμητική της. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και σαν σήμερα το 1949 αξίζει να σημειώσω ότι ο Βρετανός συγγραφέας ο George Orwell εκδίδει το εμβληματικό του μυθιστόρημα το 1984. Σκέψου δηλαδή το 49 πόσο μπροστά ήταν ο George Orwell, γιατί περισσότεροι φαντάζομαι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο και αν δεν το έχετε διαβάσει, βλέπε Big Brother και τα σχετικά, μεγάλο αδελφό δηλαδή, σας προτείνω να το διαβάσετε. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για τις εικόνες σας, για τις παραγγελίες σας, για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε ή να μοιραστείτε μαζί μας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να ευχαριστήσω και πάλι το φίλο μου το Σταύρο, πάλι να του ευχηθώ τα καλύτερα από καρδιάς που ήρθε εδώ, μας γέμισε γλυκά, μας γέμισε θετική ενέργεια και τσίπουρο εννοείται και φυσικά τα τιμήσαμε δεόντως. Στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου, ξέρετε, λέγεται τα πουλιά και λαϊδάνε το πρωί, γιατί αυτά δεν πάνε για δουλειά. Εγώ μεταξύ μας να σας πω την αλήθεια μου, ότι έρχομαι στη δουλειά για να ξεκουραστώ. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο δουλειές στο σπίτι, δουλειές στο εξοχικό, δουλειές από εδώ, δουλειές από εκεί. Είναι και εποχή που ανεβάζουμε τα χαλιά, πλένουμε κουρτίνες, ριχτάρια, τα πάντα όλα. Νομίζω ότι οι περισσότερες με καταλαβαίνετε και οι περισσότεροι φυσικά. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Αυτό το τραγούδι είναι βουτυγμένο εννοείται, με πολύ και πολύ πασπαλισμένο, με ζάχαρη και 80's. Είναι η Taylor Dane, είναι το Tell It To My Heart, την έβλεπα και τις προάλλες, πιο όμορφη από ποτέ είναι τώρα. Και φυσικά ανήκει στην κατηγορία «Πού με θυμήθηκες τώρα».

Θέλουμε να μιλήσουμε στην καρδούλα σας. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τσάγκαρο Δευτερούλας, 8 του Ιούνιου, εδώ στα Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Λέει, όποιος σας λέει καλημέρα, καλησπέρα και γενικότερα καλή εβδομάδα της Δευτέρας, θα σέβεστε. Σωστά, εμείς κάθε μέρα σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχουμε λίγο κινησούλα εδώ στα Πέριξ, γύρω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Να συνεχίζουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και σήμερα, μάλιστα, Δευτέρα 8 του Ιούνιου, μαθητές, διαβάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, κινδύνεψαν να χάσουν τις πανελλαδικές λόγω του κυκλοφοριακού χάους στον περιφερειακό. Μάλιστα, σε μία περίπτωση επιστρατεύτηκε και περιπολικό για να ανοίξει το δρόμο και ευτυχώς τα παιδιά πρόλαβαν να δώσαν τις εξετάσεις. Γιατί εντάξει, το να χάσεις, να μην δώσεις εξετάσεις για λόγο κίνησης, ας πούμε, φαντάζεστε νεύρα και τα παιδιά και οι γονείς και τα πάντα όλα. Δεν το συζητάω. Τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, και επειδή μου ζεσταθήκατε αρκετά, οι καιρικές συνθήκες, λέει, αναμένεται να αλλάξουν τις επόμενες ημέρες. Με τη θερμοκρασία, ναι, μεν να φτάνει σε υψηλούς βαθμούς Κελσίου, ενώ θα υπάρξουν και μικροκαταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, γνωστός μετεωρολόγος, μοιράζεται τις λεπτομέρειες της πρόγνωσης και αυτή η πρόγνωση μας λέει ότι η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή από τα μέσα αυτής της εβδομάδας, από την Τετάρτη δηλαδή. Και μετά θα αρχίσουν να διαφοροποιούνται οι συνθήκες με περισσότερες πιθανότητες βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Σήμερα, Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου με κάποιες αραιές νεφώσεις. Για αύριο, Τρίτη, η θερμοκρασία θα πέσει, σου λέει, κάποιους βαθμούς, 1 με 2, μην φανταστείτε πολύ, με αρκετή πάλι ζέστη. Πάλι εδώ, 21 με 29 βαθμοί Κελσίου. Καταιγίδες όμως θα ξεσπάσουν αργά το απόγευμα στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, ακόμα και στο βορειοδυτικό. Δυτικό Αιγαίο. Εγώ στη δική μου σφαίρα για Θεσσαλονίκη δεν βλέπω καμία. Δεν βλέπω δηλαδή ότι θα μας τα μου σκέψει. Δεν βλέπω βλοχές, δεν βλέπω καταιγίδες, κάποιες αραιές νεφώσεις. Η ίδια λοιπόν περίπου η εικόνα την Τετάρτη. Η αστάθεια είναι περισσότερη στον υπηρετικό κορμό, δηλαδή σε ορεινούς και μειωρινούς όγκους. Εμείς εδώ θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, αλλά δεν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ανάλογη εικόνα Πέμπτη, Παρασκευή με αστάθεια και για το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή βλέπω ότι μπορεί να ρίξει και κανένα δυο σταγόνες. Δεν πειράζει όταν ζεσταίνει τόσο πολύ, τις αποζητάς και τις δύο σταγόνες. 20 με 28 βαθμούς Κελσίου, η αστάθεια θα έρθει λίγο έτσι να εκτονωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά ξέρουμε προς το παρόν. 2-3-13 όμως, 3-3-8-4-20, που είστε και τι κάνετε. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228, αυτή είναι η YouTube. Ένα τραγούδι το στο οποίο δεν ακούγεται πολύ ραδιοφωνικά, έτσι είναι λίγο παρεξηγημένο και αδικημένο, θα έλεγα εγώ. Εμένα μου υπενθυμίζει, είπαμε, αυτή την αξέχαστη φωτιά που όλοι έχουμε μέσα μας και δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ.

Άκου να δεις τον 102.3, 8 του Ιούνιου. Να είστε ευγενικοί, λέει, με όλους. Ποτέ δεν ξέρετε ποιος έχει σπίτι στα Κουφονίσια. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Και μιας και σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και ότι ο καιρός καλοκαιρινός, με κάποιες ενδεχομένως βροχές και καταιγίδες, θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Πάμε να γίνουμε χρήσιμοι. Εργασίες από συναρμολόγηση μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αύριο Τρίτη, 9 του Ιούνιου, έως και την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, από τις 8.30 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, μιας και σας λέγαμε ότι περιμένουμε ενδεχομένως και κάποιες βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στο ρεύμα προς τα Νέα Μουδανιά από το 28ο χιλιόμετρο στο 40ο της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμήματικά. Ποια έχει γενέθλια σήμερα? Η Νάνση η Σινάτρα. Γίνεται 86 ετών. Φτου, φτου, φτου, να τα χιλιάσει. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, η μεγαλύτερη κόρη του Φρανκ Σινάτρα και της Νάνση Σινάτρα, ευρέως γνωστή για την επιτυχία της το 1966 με τίτλο «These boots are made for walking», αλλά επειδή διανύουμε καλοκαιράκι 2026, αποφάσισα να ακούσουμε το καλοκαιρόκρασο, το «Summer Wine», και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο «Άκου να δεις» τον 102.3. Στην υγειά σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στο Λουτράκι, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Όμαλα εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Παράσυρση ανήλικη στη Θεσσαλονίκη, σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 15χρονη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα στην καθημερινότητά μας και μάντεψε. Αυτός ο ήρωας και η ηρωίδα είμαστε εγώ και εσύ. Οι ήρωες της καθημερινότητας. Έχει γενέθλια σήμερα η Bonnie Tyler. Αυτή κι αν είναι μια ηρωίδα, περνάει τώρα μια περιπέτεια υγείας. Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1951. Σβήνει τα 75 κεράκια. Εμείς φυσικά θέλουμε να της ευχηθούμε τα καλύτερα και γρήγορα περαστικά. Η Bonnie Tyler, ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή φυσικά για τη χαρακτηριστική δυνατή, αλλά αυτή τη βραχνάδα που βγάζει στην φωνή της. Πολλές επιτυχίες, Total Eclipse of the Heart, εννοείται πόσοι δεν έχουμε χορέψει με τη συγκεκριμένη την μπαλάντα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που έχει την τιμητική της σήμερα 8 του Ιούνιου. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Πάμε στα όμορφα πράγματα, στα όμορφα δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Η πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον ρυθμό στο ξεκίνημα του καλοκαιρακίου, διοργανώνοντας μία βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και Latin ενέργεια, αν σας αρέσουν οι Latin ρυθμοί. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα λάβει χώρα αυτή την 5η, 11 Ιούνιου, στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Νερού, στην αίθουσα Αναγνωστηρίου. Σάλτσα, μπατσάτα, Latin μουσικές και καλοκαιρινή διάθεση θα συνθέσουν ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες για να συμμετάσχουν σε μία βραδιά για με κέφι, με χορό, με χαμόγελο. Ορίστε, είπα κάτι που δεν περιλαμβάνει φαγητό. Να τα λέμε αυτά. Επίσης, σας έχω και άλλη εκδήλωση πάρα πολύ ωραία, που επίσης δεν περιλαμβάνει φαγητό, δηλαδή κάτι με έπιασε σήμερα. Στο πλαίσιο δράσης αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, στην άθληση και στην προστασία του περιβάλλοντος, μια ξεχωριστή ποδηλατική βόλτα. Αν σας αρέσουν τα ποδήλατα, το πετάλι και ιδιαίτερα και το Ιωβασίλεμα, τότε ο Δήμος Καλαμαριάς αυτή την Κυριακή 14 Ιούνιου σας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να γίνετε μέρος μιας όμορφης δράσης αφιερωμένης στην βιώσιμη μετακίνηση, στην άθληση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με σύνθημα την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου καθημερινής μετακίνησης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια υπέροχη ποδηλατάδα στο Ιωβασίλεμα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο πράσινες, πιο φιλικές γενικότερα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου δίνεται και η εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής στα πλαίσια, είπαμε, ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης που βελτιώνουν και μεν την ποιότητα ζωής και γυμνάζεσαι κιόλας και μειώνουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πόλης πιο φιλικής για τον άνθρωπο, διότι σας λέγαμε και την Παρασκευή που πέρασε ότι ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που δεν είναι μόνο μία μέρα, είναι κάθε μέρα, είπαμε, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Θα συνεχίσουμε με Talking Heads, διότι σαν σήμερα το 1975 έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση και μάλιστα άνοιξαν, ήταν το support δηλαδή συγκρότημα, ανοίγουν μια συναυλία, ποιον νομίζετε, των Ramones, ένα κλαμπ εκεί στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Τι ωραία είναι τώρα εμείς νοερά να πάμε σε εκείνο το κλαμπάκι στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και να ακούμε Talking Heads και Psycho Killer.

Να καλησπερίσω και το Fan Club, τη φίλη μου την Νατάσα, τη φίλη μου τη Στέλλα. Εδώ είμαστε αγναδί στον 102 της R3. Δεν σε βλέπω, ρε Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Δεν σε βλέπω. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι ο τεχνικός μου. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Στα 45 λεπτά μετά τις 5. Απόγευμα Δευτέρας, 8 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου. Πυκνώνει και άλλο η κίνηση όσο περνάει η ώρα. Και ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου τώρα έχει κίνηση και στην Καρόλου Ντίλ και εδώ στα Πέριξ από εμάς, στην Αγγελάκη. Υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις πάντα και 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο, όχι εμείς, εσείς ή γενικά η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μας λοιπόν μεταξύ άλλων θα χορέψει ζεμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Αυτή την Κυριακή, 14 του Ιούνιου, η πλατεία Αριστοτέλους θα πλημμυρίσει με χορευτές ζεμπέκικου, άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, όπως σας ανέφερα, στις 12 το μεσημέρι. Και μάλιστα ο Θέμης Παραστατίδης, υπεύθυνος σχολής χορού, μίλησε στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του ERT News και στήθηκε και στάθηκε στο μήνυμα που θέλει. Εμείς θα σταθούμε για να χορέψουμε ζεμπέκικο. Ο ίδιος μας είπε το μήνυμα που θέλει να περάσει αυτή η δράση. Ετοιμαζόμαστε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 14 του Ιούνιου. Σκοπός λοιπόν, ως υπριστή, προσέλθετε, έτσι. Να φτάσουμε, λέει, πάνω από 750 άτομα, νομίζω ότι μπορεί να γίνει, να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο το κατήχε η Κύπρος και να περάσουμε και το μήνυμα, αυτό το θέλουμε και εμείς το μήνυμα, το περάσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι ο χορός ενώνει, εμείς λέμε για τη μουσική αλλά και ο χορός, γιατί κάθε μέρα ρίχνουμε εδώ τους χορούς μας, και να παρακινήσουμε τον κόσμο σε όλες τις ηλικίες να ασχοληθεί με το χορό, διότι είναι ψυχοθεραπεία μεταξύ μας, διότι βοηθάει αλλά και στη μνήμη και στην άνοια και σε άρα πολλά πράγματα. Αυτή την Κυριακή 14 Ιούνιου, 12 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, μια δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, η Θεσσαλονίκη χορεύει ζεϊμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Οπότε έχετε το και αυτό στο μυαλό σας, αν θέλετε έτσι να χορέψετε και ένα ζεμπέκικο. Θα συνεχίσουμε όμως με τους ρυθμούς και τις μουσικές των Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003 στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts βρίσκονται οι Evanescence και το τραγούδι τους Bring Me To Life. Είναι το πρώτο single από το πρώτο τους βραβευμένο και νομίζω το πιο έτσι εμπορικό άλμπουμ των Evanescence, το Fallen, το οποίο είχε κυκλοφορήσει 22 Απριλίου του 2003.

Από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες, Evanescence και Bring Me to Life. Εντάξει, σε φέρνει στη ζωή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει Club Sandwich με κοτοσαλάτα. Και ξέρετε, είναι η ώρα που αρχίζουμε λίγο και πεινάμε να τα λέμε αυτά. Νιώθω, λέει, βαθιά προδομένη όταν τρώω παγωτό χωνάκι και ανακαλύπτω, όχι ότι επειδή το τρώω, ότι στο τέλος δεν έχει σοκολάτα. True story. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Όχι του φαγητού, τα άλλα. Τα δρόμενα που συμβαίνουν και είναι αρκετά εδώ στην όμορφη πόλη μας. Το πέμπτο φεστιβαλάκι, εγώ βέβαια σκέφτομαι Club Sandwich τώρα, επιστρέφει από σήμερα στο Πάρκο Νέας Ελβετίας με ελεύθερη είσοδο και 17 θεατρικές παραστάσεις των παιδιών. Το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λυρικός Μικρός Πλανήτης, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα σήμερα 8 του Ιούνιου και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει σήμερα στις 7, δηλαδή προλαβαίνετε όσοι είστε ανατολικά και όσοι δεν είστε και ανατολικά να προλάβετε να δείτε την έναρξη, και η τελετή λήξη στην Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αν σήμερα όμως το 2009 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το 6ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Placebo με τίτλο Battle for the Sun, θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 8η θέση των Βρετανικών Album Charts και την 51η του Billboard Independent Albums.

Ήρθε η ώρα να σας πούμε bye-bye για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το 5ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας των Πλασίμπο, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2006 και είναι από τα πιο δημοφιλή τους. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα κάνουμε έτσι την ανατροπή με ελληνικό τραγούδι, διότι σήμερα ο Γιάννης Χαρούλης με λύρα, με πνευστά, με ζωντανή μπάντα βρίσκεται στην πόλη μας σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Ο Γιάννης Χαρούλης νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Από τη μία έχει τη λύρα, από την άλλη έχει τα πνευστά, από την άλλη έχει την κιθάρα, τον μπάσο, τα τύμπανα, τρομπόνι, τρομπέτα. Ένα live που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση, στη σύγχρονη μουσική έκφραση, στον ανοιχτό χώρο του Θεάτρου Γης, φυσικά στην Τριάνδρεια, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε θα κλείσω με ελληνικό τραγούδι και Γιάννη Χαρούλη. Αλλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ μια υπέροχη και διαφορετική, θα έλεγα εγώ, μπάντα, τους Nothing and Everything. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι και θα μας τραγουδήσουν στουντιακά, αλλά και θα μας μιλήσουν με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στα Λαδάδικα στο Rover στις 8.30. Pre-sale, δηλαδή προπόληση στα 5 ευρώ, live στα 7 ευρώ. Πολύ τίμια τιμή. Οπότε θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ τους Nothing and Everything μετά τις 6. Αλλά τώρα σου μιλώ και κοκκινίζεις. Αυτά είναι. Άιντε πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 παρατέταρτο και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, μία ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπλήρωτης Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Προς εκτόνωση βαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί, με μεγαλύτερο τα 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από γιοταχή στην περιοχή της Περαίας. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με την παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Dreams to Hide, Nothing and Everything. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 8 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εδώ το στούντιο ξαφνικά του 102 απέκτησε νιάτα, απέκτησε ομορφιά, απέκτησε ταλέντο. Και όχι μόνο, αναφέρομαι σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για όσους μας ακούγατε και πριν, για την μπάντα Nothing and Everything, Όλα ή Τίποτα. Μία εναλλακτική, ψυχεδελική, indie rock, αν και δεν μ' αρέσουν οι ετικέτες. Μπάντα με έδρα εδώ τη Θεσσαλονίκη και με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή στα Λαδάδικα στο Rover Bar στις 8.30. Είπαμε σήμερα, και με αφορμή βέβαια και με ένα άλλο γεγονός, διότι ένα μέλος αυτής της μπάντας τυχαίνει να είναι ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζω καθόλου καλά, η αλήθεια είναι, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά στο αδελφάκι του 102, στον 958 5 με 6, συνέχεια να ζητάει αυτό το παιδί με τη μηχανή αναζήτησης. Πάμε πάλι πίσω στους Nothing and Everything, έντονα ατμοσφαιρική όπως καταλάβατε. Φυσικά με αφορμή και αυτό το live αλλά και με το πρώτο τους άλμπουμ που φέρει τον υπέροχο τίτλο More Blue. Πάμε λίγο έτσι να γνωρίσουμε και τα μέλη της μπάντας. Όλγα Δρυβάκου είναι στη φωνή, μια υπέροχη φωνή, αγγελική κρυστάλλινη. Δημήτρης Τσιμπουκλής και κιθάρα και φωνητικά. Δημήτρης Κύρου στην κιθάρα. Κώστας Ιωσηφίδης στον μπάσο. Γιάννης Δημητρούδης που λέγαμε νωρίτερα, το παιδί που δεν γνωρίζω, στα πλήκτρα. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα drums. Αλλά σήμερα είναι εδώ η Nothing and Everything, κατά το ίμιση θα έλεγα. Από τη μία είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον καλωσορίζω.
1: Τόνια, περπάτησα ένα μέτρο, ενάμιση.
0: Έκανες πέντε βήματα, είναι η αλήθεια.
1: Πέντε βήματα με το που τελείωσε η εκπομπή για να έρθω στο δικό σου.
0: Και πώς σου φαίνεται εδώ το στούντιο σε σχέση με το 958?
1: Ξέρετε, έχω ξαναμπεί.
0: Έχεις ξαναμπεί,
1: σε μερικά κοινά, στις αργίες κλπ. Τα βγάζουμε από εδώ, οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο, δεν μου φαίνεται νοικείο. Ξαναμπήκα πρόσφατα στα γενέθλιά σου, να θυμάσαι.
0: Που σου κάναμε
1: την έκπληξη με το βίντεο με την τούρτα.
0: Σωστά, προσπαθώ να το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, η Όλγα Δρυβάκου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και ο Δημήτρης, ο Κύρο.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι αυτά τώρα συμβαίνει ζωντανά. Δηλαδή, εδώ τα παιδιά μας παίζουν τα τραγούδια τους. Nothing and Everything από το More Blue. Ακούσαμε το Dreams to Hide. Γιατί ρε εσύ, Δημήτρη, εμείς τα όνειρα θέλουμε να τα εμφανίζουμε, δεν θέλουμε να τα κρύβουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι όταν, όσον αφορά τους τίτλους. Κυριολεκτικά δεν κοροϊδεύω. Τους τίτλους των τραγουδιών, εκτός από έναν, ξέρω εγώ, ακόμα και ο τίτλο του δίσκου, έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο βράδυ
0: για να το
1: πριν τη μέρα που έπρεπε να τα κατοχυρώσουμε, ας πούμε, για να δούμε πώς λέγεται ο καθένα. Μεταξύ μας έχουμε συνήθως κάποιο τίτλο, αλλά για να συνοούμαστε.
0: Ναι.
1: Και συνήθως μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
2: Δεν είναι για να τυπωθεί σε CD, ας πούμε, για να βγει κατά κόσμο.
0: Εγώ αυτό θα ήθελα πάντως, που δεν είναι.
2: Εντάξει, μετά όταν off the record θα σου πούμε και τους
1: τίτλους. Ναι, η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι καθόλου πώς βγήκε ο τίτλος. Παρόλο που εγώ έγραψα τους στίχους, δεν νομίζω ότι βγάζω εγώ το. Δεν θυμάμαι να βγάζω εγώ τον τίτλο.
4: Το τίτλο τον πρότεινα εγώ στο συγκεκριμένο και νομίζω αναφερόταν.
0: Ο Δημήτρης ο Κύρος.
4: Στα κρυμμένα όνειρα. Ότι τα κρύβω, αλλά τα φυλάω μέσα μου και τα ακολουθώ.
0: Ναι, αλλά δεν σταματάμε να τα κυνηγάμε ποτέ όμως, τα όνειρά μας. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Επειδή έλεγα πριν ότι γέμισε το στούντιο και νιάτα και ομορφιά και ταλέντο. Πιστεύετε στο ταλέντο γενικά ή πιστεύετε ότι υπάρχει απλά, έχουμε σαν άνθρωποι μία κλίση που κάπου μας τραβάει περισσότερο? Είτε λέγεται θέατρο, είτε λέγεται μουσική, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, γλυπτική, οποιαδήποτε τέχνη, και απλά με πολλή δουλειά τα καταφέρνουμε και αποκτάμε ενδεχομένως και ταλέντο. Δεν ξέρω ποιος θέλει απαντάει.
2: Θα ήθελα να απαντήσω. Έχοντας γνωρίσει πολλούς μουσικούς διαφόρων ηλικιών και μουσικών καταβολών, έχω καταλάβει ότι το μεγαλύτερο ταλέντο που διαθέτει ένας, όχι, ούτε καν καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος, είναι το πόση ώρα μπορεί να στρώσει τον οπίσο του και να επενδύσει σε αυτό
0: του
2: που αγαπάει. Ναι, και να επενδύσει σε αυτό που αγαπάει. Πόσες εργατόρες μπορεί να γράψει.
0: Συμφωνώ.
2: Τώρα, υπάρχουν εκκλήσεις, σαφέστατα και υπάρχουν εκκλήσεις.
0: Είναι κάτι που σε τραβάει, ναι, λίγο περισσότερο.
2: Εμένα προσωπικά η γνώμη μου είναι ότι ακόμα και η κλήση σου να είναι, άμα δεν είναι το πάθος σου,
0: ναι,
2: πήγαινε εκεί που αγαπάς, ας πούμε.
0: Πάντως αυτό που κρατάμε, ναι, είναι ότι θέλει πολλή δουλειά. Ό,τι, ναι, και να είναι αυτό,
2: ναι.
0: Όποιο και να είναι αυτό.
2: Σίγουρα.
0: Nothing and Everything. Λοιπόν, είστε από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα λέμε αυτά. Εναλλακτική σκηνή. Είπαμε, δεν μου αρέσουν οι ετικέτες. Punk, indie, ατμοσφαιρικό.
1: Κάπως να συνεννοούμαστε.
0: Κάπως συνεννοείστε. Εννοείται ότι θα πάω στο όνομα, το Nothing and Everything, διότι αφενός κρύβει μια αντίθεση. Είναι και ένας διαδυσμός, δηλαδή όλα ή τίποτα. Και φυσικά πώς πώς καταλήξατε στο Nothing and Everything? Και ήταν κάτι, μια κοινή απόφαση, δηλαδή καθίσατε όλοι και είπατε πώς θα την πούμε την μπάντα, θα την πούμε έτσι, θα την πούμε αλλιώς και τελικά καταλήξατε αυτό? Είναι τρόπος ζωής, είναι το μότο της ζωής σας, δηλαδή ή όλα ή τίποτα? Πώς καταλήξαμε σε αυτό το όνομα?
4: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η οποία έχει χαθεί πίσω στο χρόνο, είναι η αλήθεια. Η μπάντα δημιουργήθηκε όταν ήμασταν στο γυμνάσιο. Τότε δεν ήμασταν καν ακόμα όλοι, οπότε προέκυψε μέσα από εφηβικές φιλοσοφικές συζητήσεις. Όμως τα χρόνια, καθώς η ερώτηση μας έχει τεθεί πολλές φορές, χρειάστηκε να την επαναπροσδιορίσουμε. Οπότε το πιο κοντινό στο οποίο έτσι έχουμε καταλήξει είναι ένα απόσταγμα σοφίας ενός Ινδού φιλοσόφου, το οποίο λέει: σοφία είναι να ξέρω ότι δεν είμαι τίποτα, αγάπη είναι να ξέρω πως είμαι τα πάντα, μεταξύ αυτών των δύο η ζωή μου κυλά.
0: Άρα μεταξύ του όλα και του τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο. Nothing and everything, λοιπόν. Οπότε συμφωνήσατε όλοι με αυτό το
1: γνωμικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης ο Κύρου μαζί με τον Δημήτρη τον Τσιμπουκλή, αυτοί οι δύο στην πραγματικότητα ξεκίνησαν όλο το συγκρότημα. Τα υπόλοιπα μέλη μπαίναμε σε διάφορα χρονικά διαστήματα αργότερα, οπότε αυτό το όνομα και την έννοια τη βρίσκαμε να υπάρχει εκεί. Οπότε τώρα γι' αυτό και εγώ έδειχνα τον Δημήτρη πριν να απαντήσει σε αυτό, ναι, γιατί ναι, είναι ναι, ένας ναι, από τους δύο πιο κατάλληλους
2: παρόντες όταν αποφασίστηκε το. Ωστόσο, θυμάμαι, ας πούμε, ένα απόγευμα στο στούντιο όταν ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την παραγωγή του δίσκου, είχαν γραφτεί τα κομμάτια. Και εξετάσαμε το ενδεχόμενο μήπως αλλάξει ο όνομα η μπάντα, γιατί και μεγάλο είναι και εύηχο.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι απαραίτητος.
0: Ναι,
2: το έχουμε κάνει τώρα εμείς, το κόψαμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Και απλά καταλήξαμε στο ότι αν υπάρχει ένα πράγμα, το οποίο, ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει,
0: είναι το...
2: παραμένει αυτό, το Nothing and Everything.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν ήταν η μουσική σας, μπορούσε δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως soundtrack σε κάποια ταινία, τι ταινία θα ήταν αυτή? Γιατί είναι ιδιαίτερη, ξανάλλω, και πολύ ενδιαφέρουσα η μουσική σας. Ποια ταινία θα ήταν? Τώρα ο καθένας σας φυσικά μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Και όσο σκέφτεστε την ταινία, να ακούσουμε και το Μονόπολη. Έχει σχέση με το παιχνίδι Μονόπολη?
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Το ξέρω, ναι. Πλάκα
1: είναι...
2: Εμέσως.
1: Είναι το μοναδικό καθαρά, τουλάχιστον ευθέως πολιτικό κομμάτι, οπότε... Η Μονόπολη είναι ένα πολύ βαθιά πολιτικό καπιταλιστικό παιχνίδι, κάπως έτσι.
0: Οπότε έχει μέσο. Πολύ σωστά είπε η Όλγα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μονόπολη για τη συνέχεια.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Άκου να δει στον 102.3 με τους Nothing and Everything, με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στο Rover Club. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι εγώ μένα τουλάχιστον η μουσική τους, που ξανά δεν θα πω ότι είναι indie, είναι ψυχεδελική, είναι ατμοσφαιρική, είναι έτσι, είναι αλλιώς, μου κάνει πάρα πολύ κινηματογραφική. Και ρώτησα νωρίτερα αν αυτό το άλμπουμ τους, το More Blue, μπορούσε να ντύσει μουσικά κάποια ταινία, σύριαλ, οτιδήποτε. Ποιο θα ήταν αυτό, Όλγα? Ο κύβος ερήφθησε.
1: Τελικά, ναι. Σκεφτόμουν, ας πούμε, έπαιρνα έτσι τώρα ένα-ένα τα κομμάτια στο κεφάλι μου και, ας πούμε, θα μπορούσα άνετα να δω το More Blue να ντύνει τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών, ας πούμε, έτσι, σε ένα πιο κέλτικο, φυσιολατρικό mood, ας πούμε, ή το Monopoly που μόλις ακούσαμε θα μπορούσε να είναι σε μια ταινία σαν το In the Name of the Father, ας πούμε, και τέτοια.
2: Πολύ δηλαδή, σωστά.
1: Είναι, εντάξει, βασικά ό,τι και να ήταν. Θα ήταν τόσο μεγάλη μας χαρά να υπάρξουμε σε soundtrack κάποιας ταινίας, ούτως ή άλλως. Και επικοινωνήστε μαζί μας άμα θέλετε να ντύσουμε την ταινία σας. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εγώ πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό. Και όσοι ακούτε, πραγματικά αυτή η μουσική του More Blue, όλο το άλμπουμ, όχι γιατί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο μπορούμε, όσο δυνατόν, γιατί έχετε και μεγάλα τραγούδια, να τα λέμε αυτά. Τραγούδια, μελωδίες θα πω, να μην πω τη λέξη τραγούδια.
3: Τραγούδια.
0: Αλλά είναι, η μελωδία σας είναι λίγο έτσι.
3: Είναι, ναι. Θα πω εγώ έτσι λίγο ένα ελαφρό spoiler, ότι τα καινούργια, πολλά από τα καινούργια δεν είναι τόσο μεγάλα, ας πούμε.
1: Ακόμα.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραίο το σποιλεράκι, διότι θα κάνουμε έτσι μία άνω τελεία θα βάλουμε, διότι έχουμε και τίτλους ειδήσεων στις 6.30 και μένουμε, συνεχίζουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102 με τους Nothing and Everything, διότι εκτός από, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, εκτός από το επερχόμενο live και το More Blue και τα μελλοντικά σας σχέδια, αλλά και πολλά πολλά άλλα, όλα αυτά σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι. Εντάξει, οκ, μιλάω ακόμα. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλά να πούμε και αργότερα και για τη Θεσσαλονίκη θέλω να σας ρωτήσω, αν σας έχει υποδεχθεί όπως θα έπρεπε να σας υποδεχθεί, και για το γεγονός αν μεταξύ σας αλληλοϋποστηρίζεστε οι μπάντες ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι μία είναι rock, η άλλη είναι pop, η άλλη είναι indie, αλλά και πολλά πολλά άλλα, και φυσικά και για το live σας την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Rover, αλλά και για τα μελλοντικά σας σχέδια. Όλα αυτά σε λίγο με τους Nothing and Everything. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε Ξερά Χόρτα, κοντά στον οικισμό των Διαβατών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Λουτράκι Κορινθίας που καίει στα 400 μέτρα από τα σπίτια. Έγινε μία σύλληψη για εμπρισμό από αμέλεια λόγω των εργασιών κοπής βλάστησης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ομάδα ντρόουν, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, 106 πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα αναχώρησης από την περιοχή της Περαχώρας. Δύο προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε εξέλιξη απολογίες άλλων 7. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίηση του αποβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
11: Τι

0: Η Nothing and Everything παίζουν ζωντανά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα Δευτέρας 8 του Ιούνιου. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να καλησπερίσω την Αθηνά, η οποία μου λέει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική από τους Nothing and Everything. Μου αρέσει, λέει, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάποιες φορές μας λέει δεν χρειάζεται η μουσική να ντύνει μία ταινία, αλλά μπορεί και η μουσική να αποτελεί από μόνη της έμπνευση για σενάριο ταινίας. Και νομίζω ότι όλο το άλμπουμ από τα παιδιά, το More Blue από τους Nothing and Everything, είναι από μόνο το έμπνευση γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, επειδή είπαμε έχουμε το επερχόμενο live αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Ρόβερ στις 8.30. Είναι κοντά μου η Όλγα Ιδρυβάκου με την αγγελική φωνή και φυσικά ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης. Και λέγαμε νωρίτερα για την πόλη μας, την όμορφη κατά τα άλλα πόλη μας, αν θεωρείτε, το απευθύνω την ερώτηση και στους δύο, ότι υποδέχεται γενικότερα μπάντες σαν εσάς, γιατί είστε, είπαμε, από μόνοι σας μια διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ή γενικότερα δυστυχώς τέλος πάντων θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα σε αυτόν τον τομέα η Θεσσαλονίκη, Γιάννη μου, το μαντήλι σου.
1: Δυστυχώς το ότι υπάρχει μια πτωτική τάση υπάρχει, δηλαδή όπως και να το κάνουμε, για το υλικό δεν έχουν από το υλικό, μπορεί να είναι και στην καλύτερη του φάση, δεν έχει σημασία. Αλλά και το κοινό και σίγουρα οι χώροι σε καμία περίπτωση δεν ήταν στα μεγέθη που ήταν πριν από 10, 15 και 20 χρόνια. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι έρχεται καταστροφή.
0: Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Προφανώς και ίσα να σου πω την αλήθεια. Τελείως υποκειμενικά και απλά παρατηρώντας, νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι καλύτερη από την περσινή σε σχέση με μικρά live που έχει τύχει
0: σκηνές
1: να πάω, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, από εκεί πέρα το κακό είναι ότι ακούμε σχεδόν κάθε μήνα για ένα μαγαζί που κλείνει ή για ένα μαγαζί το οποίο κινδυνεύει.
0: Πάλι και
1: ας πούμε,
0: σήμερα ακούσαμε για ένα μαγαζί που κλείνει.
1: Ναι, γενικά ακούμε, ακούγονται διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι μια σκηνή από μόνη της και άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούν να υπάρχει ένα ταβάνι σου ότι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να σώσει
1: την
0: κατάσταση.
1: Το λέω και σε πρώτο πληθυντικό, ας πούμε. Πάντα πρέπει να υπάρχει και μια βοήθεια και από τις αρχές, γιατί όπως και να κάνουμε σε μια πόλη μας.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και ότι. Και πάλι λέγοντας.
0: Λείπει ο σχεδιασμός. Τουλάχιστον, Όλγα μου, υπάρχει αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στις μπάντες. Δηλαδή, βοηθάει μία μπάντα την άλλη, δεν έχει να κάνει κάθε μία, ας πούμε, λειτουργεί μόνη της και διαφορετικά.
2: Κάθε μπάντα μπορεί να λειτουργεί μόνη της και διαφορετικά, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει στήριξη μεταξύ των σχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή και από μουσικούς από Κοζάνη, Ξάνθη και τα λοιπά, υπάρχει ένα λησβερίσι. Είμαστε καλά παιδιά, δηλαδή θα πάμε ο ένας στα live του άλλου.
0: Μ' αρέσει το λησβερίσι.
2: Ναι, όχι, ισχύει.
0: Αυτό λέω, ότι βοηθάτε. Να, αυτό που είπε η Όλγα, ότι θα πάει μια μπάντα, ας πούμε, στην άλλη όταν έχει ένα live.
2: Και είναι και μια δροσερή ανάσα στην κατά τα άλλα μίζερη πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης, τα καλλιτεχνικά.
0: Δεν ήθελα να το πιάσω αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά όλο εκεί καταλήγουμε. Στη μιζέρια, στην τοξικότητα, στην στεναχώρια, μία στεναχώρια πλανάτες.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το να στηρίζουμε ένα τον άλλον, να παράγουμε καλλιτεχνικά πράγματα σε οποιαδήποτε τέχνη και να επιμένουμε σε αυτό το πράγμα είναι μια μορφή επανάστασης
0: μουσικής, αν μη τι άλλο.
2: Και γενικότερα,

0: Νομίζω ότι είναι μια μορφή αντίστασης στο τσεκούρι που έρχεται με τα καθημερινά, ας πούμε, νέα.
1: Και το χρειαζόμαστε
0: δρόμενα,
1: αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το χρειαζόμαστε από εσάς. Ο ήχος σας είναι τελείως διαφορετικός, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Ισορροπία από τη μία με εφέ, μελωδίες. Αν μου επιτραπεί λίγο θόρυβο, τζαμάρισμα, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Το θέμα τώρα είναι για ένα κομμάτι, ας πούμε το interlude που ακούσαμε, το interlude από τους Nothing and Everything. Πώς το ξεκινάτε, δηλαδή το φέρνει κάποιος στο group σαν μια ολοκληρωμένη ιδέα ή ξεκινάτε αυτό σχεδιαστικά, πάτε τζαμάρετε και όπου μας βγει?
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
2: Και τα δύο. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια τα οποία έχουν έρθει από κάποιο μέλος σαν ιδέα και από εκεί πέρα το χτίζουμε συνολικά. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία μπορεί να γεννήθηκαν μέσα από τζαμάρισμα και κάποιο μέλος μετά να έπιασε, ας πούμε, τη βασική ιδέα, την καλή, ας πούμε, που βγήκε και να την ανέπτυξε παρακάτω. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας. Σίγουρα όσον αφορά τη συνολική ενορχήστρωση και το συνολικό ηχητικό αποτέλεσμα, εκεί είναι που καθόμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε τι συμβαίνει.
1: Και γενικά συγκλίνεται στο πάντρεμα αυτό μεταξύ σας.
0: Παράλληλες γραμμές μπορεί να είμαστε κάποιες φορές, καμία σύγκληση. Αλλά από εδώ και από εκεί κάπως το βρίσκουμε. Δηλαδή,
1: μέσα από την αντίθεση, όπως είναι και ο τίτλος, δηλαδή, του συγκροτήματος, μέσα από αυτές τις αντιθέσεις τα βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμένα δεν έχει πάψει να με εντυπωσιάζει το πώς με τόση πολυφωνία απόψεων και αισθητικών και καταβολών, ας πούμε, καταφέραμε και βγάλαμε κάτι το οποίο μας εκφράζει συνολικά και ατομικά τον καθένα, ας πούμε.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Ας πούμε το More Blue, που είναι το ομότιτλο τραγούδι από το ομότιτλο άλμπουμ που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από εσάς εδώ live στον 102. Ποιος το ξεκίνησε το More Blue?
0: Πόπο, throwback, δεν θυμάμαι.
2: Αυτό είναι από τα κομμάτια που σε αρκετά μεγάλο βαθμό ήρθαν όχι έτοιμα, αλλά υπήρχε μια βασική ιδέα από τον Δημήτρη τον Τσιμπουκλή.
0: Ναι.
2: Και όσον αφορά τις συγχορδίες και όσον αφορά τις μελωδίες.
0: Και
2: τους στίχους, ναι, προφανέστα, ότι ακόμα και αυτά που παίζω εγώ στα πλήκτρα σχεδόν προϋπήρχαν σε ένα σημείο. Και μετά από εκεί πέρα υπήρχαν τα βασικά στοιχεία και λέγαμε, ξέρω εγώ, αυτό θα μπει εδώ, αυτό θα μπει εκεί, πού θα είναι ήσυχο το κομμάτι, πού θα γίνει πιο δυναμικό, τι θα κάνουμε. Ήταν η ιδέα της Όλγας να μπουν φωνητικά σε μορφή κανόνα και να μπαίνει ο ένας, να μπαίνει ο άλλος, τέλος πάντων, και στο τέλος όλοι μαζί, αφού τελειώσει η μουσική, να ξανατραγουδάμε το κουπλέ καπέλα.
1: Εγώ έχω αυτή την αίσθηση καμιά φορά ότι σε ένα τραγούδι είναι σαν να ακούω δύο και τρία τραγούδια. Εγώ.
2: Και όχι μόνο εσύ.
1: Άρα είμαι καλά.
0: Καμιά φορά και εμείς.
2: Έτσι δομήθηκαν τα τραγούδια του πρώτου δίσκου. Η αλήθεια είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι συνήθως συμβαίνει το εξής, ότι υπάρχει ιδέα από κάποιον. Okay, φτάνει ένα κομμάτι σε ένα ποσοστό ικανοποιητικό και μετά έρχεται μια ιδέα η οποία μπορεί να είναι φαινομενικά και τελείως άσχετη από έναν άλλον και αντί να κάτσουμε να πούμε έτσι όριμο ότι ρε παιδιά μπορεί και να μην ταιριάζουν μεταξύ τους, όχι, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο να τα ταιριάξουμε και τα ταιριάζουμε.
0: Το μόσχευμα.
1: Και για του λόγου του αληθές πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια από τα παιδιά Nothing and Everything, More Blue από το More Blue.

0: Νομίζω ότι όλοι ανατριχιάσαμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ σας είπα για μια αγγελική κρυστάλλινη φωνή σαν της Όλγας της Δρυβάκου από τους Nothing and Everything. Που μας χαλαρώσατε, μας ηρεμήσατε, μας κάνατε τα μέσα μας, τα μαλακώσατε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Παρασκευή θα το λέω συνέχεια 12 του Ιούνιου στο Rover στις 8.30 και μόνο 5 και 7 ευρώ. Δηλαδή εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Συμβολικό.
1: Να πούμε ότι είναι ο δίσκος More Blue ψηφιακά βγήκε πριν ένα χρόνο. Θέλαμε απευθείας να το βγάλουμε και σε φυσική μορφή. Γενικά το βινήλιο είναι μια αρκετά περίεργη, σε περίεργη φάση αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλες καθυστερήσεις τέλος πάντων. Οπότε ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή τώρα, βγήκε και σε, βγαίνει και σε φυσική μορφή ο δίσκος. Γι' αυτό θα κάνουμε το live και επίσης να πούμε.
0: Θα βγει την Τετάρτη, είπες.
1: Ίσως και αύριο, Τετάρτη θα είναι όλα τα δισκάδικα της πόλης βέβαια. Και να πούμε ότι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα μοιραστούμε και τη σκηνή με τους Μάκλινγκ, που είναι παιδιά τα οποία πριν ένα χρόνο ήταν εδώ πρακτικοί, τριγυρνούσαν μέσα στο στούντιο εδώ της R3.
0: Τώρα μου δώσες πάσα. Σκεφτόμουν ότι έτσι πως μου το είπες, αν ήσασταν πολύ γρήγορα, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος εσύ το γνωρίζεις, support ας πούμε group σε κάποιο συγκρότημα. Ποιο συγκρότημα θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Κοίταξε, εγώ μπορώ να πω κάτι, αλλά θα είναι, θα έχει θράσος ας πούμε.
0: Ωραία, μα αυτό θέλουμε.
1: Έρχονται για αποχαιρετιστήρια περιοδία, από ό,τι έχω καταλάβει, Uriah Heep το φθινόπωρο. Δεν είναι
2: και
1: μια καλή φάση,
2: εδώ
1: ας πούμε.
2: Για
0: τους Uriah Heep, παιδιά, σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι. Επίσης, επειδή έχουμε τώρα το live και με αφορμή αυτό το live κάναμε και αυτή την υπέροχη έτσι, συζήτηση, θέλω να μου πεις, Όλγα, αν θυμάσαι κάποιο ευτράπελο, κάτι περίεργο που έχει συμβεί πάνω στη σκηνή. Γιατί αυτά. Ένα, δύο τέλος πάντων, ή ό,τι σου έρχεται στο μυαλό, πριν πούμε και για τα μελλοντικά σας φυσικά σχέδια.
2: Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλα για τον αέρα τα ευτράπελα που συμβαίνουν πάνω στην.
0: Γιατί έχουμε ακούσει συναυλίες που πετάνε κινητά εδώ και στην Taylor Swift, την αγαπημένη σου.
2: Όχι, κινητά δεν μας έχουν έρθει στο Δόξα Πατρί.
0: Ναι.
2: Ήδη ρουχισμού.
0: Αυτό συμβαίνει.
2: Έχουν έρθει.
0: Αυτό συνέβη. Ναι. Δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Κοίτα, υπάρχει και ένα ευτράπελο από την τελευταία μας εμφάνιση τον Απρίλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Στο Sharp 9, όπου εγώ και ο Δημήτρης Τσιμπουκλής δεν είχαμε καταλάβει ότι είχαμε ξεκινήσει να παίζουμε. Νομίζαμε ότι κάναμε soundcheck. Και μία ώρα και 20 λεπτά μετά είχε τελειώσει το live. Δεν κοροϊδεύω, συνέβη.
0: Ήταν το καλύτερο live που έχετε κάνει.
1: Ήταν πολύ καλό, όντως.
2: Ήταν ωραίο. Εγώ πέρασα καταπληκτικά. Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά το More Blue, μετά το Rover, αυτήν την Παρασκευή, 12 του Ιούνιου, τι συμβαίνει για τους Nothing and Everything, Γιάννη Δημητρούδη?
1: Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Σε 1,5-2 μήνες από τώρα πηγαίνουμε στο εξοχικό χωριό Ψηλής Ράχης στα βουνά της Δράμας, όπου εκεί ηχογραφούμε τα πάντα, αφότου έχουν αποκρυσταλωθεί οι συνθέσεις, ας πούμε.
0: Εγώ που σας
1: πάμε εκεί για να ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις του επόμενου δίσκου.
0: Έχουμε έτσι προς το παρόν σκεφτεί τίτλους, τραγούδια, αυτά? Όχι, είναι πολύ νωρίς. Για επερχόμενες έτσι, εμφανίσεις live, μουσικές σκηνές, είτε εδώ είτε και σε άλλα μέρη, έτσι, γιατί έχουμε όχι μόνο Θεσσαλονίκη, έχουμε κάτι στα Σκαριά ή αργότερα θα το πούμε αυτό?
2: Αυτό θα φανεί, είμαστε stand-by για κάποια πράγματα, θα ενημερωθείτε από τα social μας.
0: Πού σας βρίσκουμε τώρα που είπες
2: social? Θα μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook. Στο Facebook Nothing and Everything και στο Instagram nne.band. Και εκεί ό,τι κανονιστεί θα δημοσιευθεί και θα ενημερωθείτε.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εσείς θα ακούσετε τους Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή στις 8.30 στο Rover, εκεί στα Λαδάδικα, γνωστός χώρος, γνωστός και για τις μπάντες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν εδώ σήμερα, το Γιάννη τον Δημητρούιδου. Είδες ότι έκανα σαρδάμ στο όνομά σου, δηλαδή δεν το περίμενα. Όλγα Δρυβάκου, να πούμε φυσικά και τα παιδιά που δεν είναι εδώ, Δημήτρης Τσιμπουκλής, Δημήτρης Κύρου, Κώστας Ιωσήφιδης και Γιάννης Παπαγεωργίου. Nothing and Everything, ψάξτε τους, βρείτε τους, ακούστε τους, πραγματικά σας λέω εγώ, είναι η ψυχοθεραπεία. Δεν θα μείνω στο γεγονός ότι είναι η ατμοσφαιρική, indie pop, εναλλακτική, διαφορετική περίπτωση μπάντας, θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι μόνο που ακούσα αυτή τη μουσική, και θα κλείσω με το αγαπημένο μου, εμένα μου επιτρέπετε τραγούδι, το Sweet Illusion, θα κλείσουμε έτσι σήμερα την έτσι, πολύ λίγο, ολικόλεπτη συνάντηση, αλλά ξέρεις είπαμε εσύ από ραδιοφωνικούς χρόνους, για να ηρεμήσετε. Ήταν η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 τώρα. απόγευμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, τον Ιουσουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και μην ξεχνάτε Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή, 8:30 στο Rover. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια πολύ. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 70χρονος Γάλλος που έκοβε χόρτα χωρίς τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στο Λουτράκι Κορινθίας. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην περιοχή, ενώ εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ύφεση είναι και η φωτιά στο σχολάρι Θεσσαλονίκης που καίει ξερά χόρτα. Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για τη φωτιά που καίει σε ξερά χόρτα και στον οικισμό των Διαβατών. Όλο και πιο κοντά φαίνεται ότι φτάνει η στιγμή της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα και ενός πρώτου ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου να επισκεφθεί τη χώρα μας μετέφερε σήμερα στον Πρωθυπουργό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πιθανότερο διάστημα για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος, λίγα 24 ώρα πρωτού βρεθεί στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε πως τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Δύο πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται για σχέσεις με τη Χαμάς και που πιθανόν να συνδέεται με τη δράση του. Το ένα πρόσωπο βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Κυπριακές Αρχές Ασφαλείας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο εάν το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Καθοριστική σημασία θεωρείται η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή του συλληφθέντα. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παρέτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Προς εκτόνωση συμβαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί, ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες του στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι όμως μέχρι και αυτή την ώρα οι απολογίες άλλων 7 κατηγορουμένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία θα είναι η τιμόμενη χώρα στη φετινή παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι, η οποία θα είναι η τελευταία της δεύτερης θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία της Γαλλίας. Ο Γάλλος Πρόεδρος, επ' ευκαιρία της Εθνικής Εορτής, έχει προσκαλέσει στο Παρίσι τις 37 χώρες της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων, αυτές δηλαδή που έχουν δηλώσει έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία όταν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα, επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρονών λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

παρά την πίκρα του, διαισθανόμενος ίσως πως το τέλος του πλησίαζε, φώναξε δύο προσωπικούς του φίλους και τους υπαγόρευσε την διαθήκη του, σύμφωνα με την οποία ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αλέξανδρος Ιόλας σήμερον, την 17η Φεβρουαρίου του 1987, δια της παρούσης επιστολής μου, θέλω να δηλώσω, παρά τις βεβαιωμένες μου απογοητεύσεις στην Ελλάδα δια την κατηγορία μου περί αρχαιοκαπηλείας και τον διασυρμό του ονόματός μου από τον τύπο, ότι αποφάσισα μετά θάνατον όλα τα αρχαία της συλλογής μου να περιέλθουν ως δωρεά δική μου ή στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Εφόσον δεν ζω πλέον, να φροντίσετε να αποκατασταθεί το όνομά μου, διότι αρχαιοκάπηλος δεν υπήρξα ποτέ μου. Με αγάπη για την Ελλάδα. Και έτσι πικραμένος έφυγε για την Αμερική, όπου λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου του 1987, να εκεί η ημερομηνία μας, νικημένος από το AIDS, πέθανε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Είδατε, με το καλημέρα, να και η αιτία, να και η αφορμή του σημερινού αφιερώματος. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι πότε πέθανε ο Ιόλας, αλλά όλα όσα προηγήθηκαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι η μουσική θα είναι το puzzle και όχι ο λόγος. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινήσαμε με ένα από τα πρώτα τραγούδια των Velvet Underground, του ιστορικού εκείνου συγκροτήματος του Lou Reed, και το θρυλικό Sunday Morning. Το γιατί θα υπάρξει σαφώς και συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος Κουτσούδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε την 25η Μαρτίου του 1907 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αστική οικογένειά του, παρόλα αυτά ο ίδιος επρόκειτο να γίνει ένας αριστοκράτης, ένας δανδύς. Οι προτιμήσεις του σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής του τον έφεραν έξω από την πόρτα του οικογενειακού σπιτιού, και στα 18 του, με τρεις συστατικές επιστολές του μεγάλου Κωνσταντίνου Καβάφη, μία για τον Παλαμά, μία για τον Σικελιανό και μία για τον Μητρόπουλο, φεύγει για την Αθήνα, όπου θα μπει σε έναν ιδιαίτερο κύκλο ανθρώπων, όπως αυτόν της Κοτοπούλης, του Σικελιανού και της φωτογράφου Νέλλας Σεϊραδάρη. Θέλει να φύγει όμως πιο μακριά και έτσι, με συστατική επιστολή, αυτή τη φορά του Δημήτρη Μητρόπουλου, προς τον σκηνογράφο της όπερας Πάνο Αραβαντινό, θα βρεθεί το 1929 στο Βερολίνο. Όμορφος νέος, ταλαντούχος, ξεκινά τα πρώτα του βήματα στο μπαλέτο και προκόβει, όπως τα λέγαμε, σε ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο και δημιουργικό, όπως ήταν εκείνο του Γερμανικού Μεσοπολέμου και της ελευθερίας που απέπνεε η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Μιας ελευθερίας ωστόσο που δεν θα άντυχε. Η άνοδος του Τρίτου Ράιχ τον διώχνει προς το Παρίσι, προς ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό. Η τέχνη του μοντερνισμού γοητεύει τον Κωνσταντίνο Κουτσούδη, όπως τον γοητεύει και ο νέος κύκλος των γνωριμιών του, Πολ Βαλερί, Αντρέ Μπρετόν, το θεωρητικό του σουρεαλισμού, μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόταν, αλλά η βαθιά φιλία του θα ήταν με έναν Ιταλό. Το 1931, περπατώντας έξω από μια γκάλερι, θα μείνει στήλη άλατος μπροστά σε ένα πίνακα του Ντεκύρικο. Μπήκε μέσα, τον έκλεισε που λέμε, τον καπάρωσε, κάνοντας μάλιστα και μια ειλικρινή διαπραγμάτευση, και το λέω αυτό διότι του πήρε 5 χρόνια για να ξεπληρώσει τον πίνακα. Καμία σημασία δεν είχε αυτό. Οι δύο άνδρες θα συνδεθούν, όπως είπαμε, με μια βαθιά φιλία, μια φιλία που θα ρίξει με την καλή έννοια τον Κουτσούδη στα βαθιά νερά του κόσμου του πνεύματος. Ήταν ένα διαβατήριο εκείνη η γνωριμία, μέσω της οποίας στη συνέχεια θα γνωρίσει τον Ραούφ Ντιφί, που μάλιστα έκανε το πορτρέτο του Κωνσταντίνου, τον Κοκτό, τον Πικάσο, τον Πράκ, τον Μαν Ρέι και τον Μαξ Έρνστ, μεταξύ όλων αυτών και η Θεοδόρα Ρούσβελτ, εγγονή του Αμερικανού Προέδρου, η οποία τον βάφτισε Αλέξανδρο Ιόλα. Από εδώ και πέρα έτσι θα τον λέμε και εμείς. Στο Παρίσι βέβαια είχε γνωρίσει και την Florence Mayer, ένα πολύ μεγάλο όνομα τότε της αμερικανικής κοινωνίας. Και ο πατέρας της, ο Ευγένιος Μέγερ, ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να πάρει τελικά πράσινη κάρτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1936. Αυτό ήταν και το πρώτο βήμα για να μπορέσει να εργαστεί νόμιμα στην Αμερική. Ήδη το 1935 είχε πάει ως επισκέπτης και ήταν εκεί στις 14
Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, όταν θα υπογράψει συμβόλαιο με την Ballet Productions και θα κάνει το ντεμπούτο του στην Metropolitan Opera House χορεύοντας στην La Traviata.

Και μιας και όπως είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν εκεί στην Metropolitan Opera House που θα έκανε το ντεμπούτο του ο Αλέξανδρος Σιόλας, σκεφτήκαμε να επιλέξουμε, και μάλιστα με την Λατραβιάτα, σκεφτήκαμε να επιλέξουμε μια ηχογράφηση από την Metropolitan Opera House. Ήταν από την πολύ μεγάλη αυτή όπερα του Giuseppe Verdi, το Libiamo, ναι, η Λιέτη Χάλιση, με τον μεγάλο Πλάσιντο Ντομίνγκο και την Ηλεάνα Κοτρούμπας. Όπερα σε τρεις πράξεις με κείμενο του Francesco Maria Piave και μουσική του Verdi, πρωτοπαίχτηκε στη Βενετία το 1853. Το έργο μάλιστα μεταφράστηκε και στα γαλλικά και ανεβάστηκε στο Λυρικό Θέατρο στις 27 Οκτωβρίου του

4. Και βέβαια η υπόθεση του έργου δεν είναι άλλη από μια παράφραση με αρκετές βέβαια περικοπές του κλασικού παγκοσμίου φήμης δράματος του Αλέξανδρου Δουμά «Η κυρία με τις καμελίες». Ο Ιόλας με την Θεοδόρα Ρούσβελτ, την εγγονή όπως είπαμε και νωρίτερα του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, θα στήσουν ένα χορευτικό σχήμα και θα φύγουν συντροφιά για περιοδία στη Βραζιλία. Έμειναν μαζί μέχρι και το 1943 και λίγο αργότερα ο Ιόλος θα αποφασίσει να εγκαταλείψει για πάντα το χορό. Ήταν η σειρά μιας άλλης φίλης του να του σταθεί, η σειρά της δούκισσας Μαρία Ντεγκραμόν, με τη βοήθεια της οποίας θα ανοίξει το 1946 την πρώτη του γκαλερί στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσίασε ατομικές εκθέσεις του Ρενέ Μαγκρίτ και του Μαξ Έρνστ, με τον οποίο το συνέδε φοβερή φιλία και αλληλοεκτίμηση. Και κάπου εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Ιόλας αντικρίζει για πρώτη φορά έναν λεπτό άντρα, ο οποίος περνάει από την γκαλερί του κρατώντας μια μικρή τσάντα και ένα χαρτοφύλακα. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Κάποια στιγμή τον σταματά. Τον σταματά και τον ρωτά: «Πού πηγαίνεις κάθε μέρα? Τι κουβαλάς την τσάντα και στο χαρτοφύλακά σου?» «Αυτό είναι το γεύμα μου», είπε ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας, δείχνοντας την τσάντα. «Και αυτά είναι τα σχέδια παπουτσιών. Δουλεύω σε εκείνο το εργοστάσιο εκεί κάτω», λέει. Ο τύπος εκείνος, φίλες και φίλοι, ήταν ο μεγάλος Άντι Βόρχολ, ο μετέπειτα πατέρας της pop art, ο άνθρωπος του γνωστού Studio 54, προστάτης των Velvet Underground, με τους οποίους ξεκινήσαμε σήμερα. Είπαμε, δεν είχε τελειώσει τίποτα. Ο Ιόλας ρίχνει μια ματιά στα σχέδια και του λέει: «Αυτή είναι η τελευταία μέρα που σχεδίασες παπούτσια». Και η συζήτηση, φίλες και φίλοι, που θα ξεκινούσε εκείνο το πρωί, όπως είπαμε, στα τέλη της δεκαετίας του 40, κάποια στιγμή θα έφτανε στον πρώτο μεγάλο σταθμό, όταν το 1952 ο Άντι Γουόρχολ θα πραγματοποιούσε την πρώτη του έκθεση με σχέδια εμπνευσμένα από τα γραπτά του Τρούμαν Καπότε. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι με υποθέσεις η ιστορία δεν γράφεται. Δεν μπορούμε όμως να μην δώσουμε κατά κάποιο τρόπο και το χέρι μας σε όλους αυτούς που δικαίως διερωτούνται τι θα μπορούσε να ήταν ο Άντι Γουόρχολ χωρίς τον Ιόλα. Ο Ιόλας, φίλες και φίλοι, σταδιακά άγγιζε την κορυφή στον χώρο της τέχνης και όπως πολύ σωστά θα δηλώσει ένας υπέροχος ζωγράφος του τόπου μας, ο Γιώργος Λαζόγκας, τη δεκαετία του 60 δημιουργείται μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιόλας σε αυτό το άνοιγμα πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Και αλήθεια είναι. Άνοιγε τη μία γκαλερί μετά την άλλη, ξεκινώντας με τη Γενέβη το 63, για να ακολουθήσουν το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Μαδρίτη, η Βηρητός, το Παρίσι. Παρίσι, ε! Μισό τσιγάρο δρόμος από τα Ηλίσια Παιδεία στο Παρίσι είναι ένα γωνιακό κτίριο Art Deco, το οποίο το Ρετυρέ, το τελευταίο ρόφο, είναι ένα θησαυροφυλάκιο. Το διαμέρισμα του Αντρέ Μοργκζή, συλλέκτη, συντρόφου του Ιόλα, μια σχέση που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. «Ήμουν 25 χρόνων όταν γνώρισα τον Ιόλα», δήλωσε τον Μάρτιο του 22 στον Guardian ο Μουρζέ, και «αυτή ήταν η αρχή ενός μεγάλο πάρτι του πνεύματος», θα πει. Και αν αξίζει αυτή η παρένθεση, έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τον τρόπο με τον οποίο τον περιγράφει ο φίλος του. Ο Ιόλας ήταν κάποιος απόλυτα θετικός. Αγαπούσε τα πάντα και αγαπούσε τους πάντες, μέσα σε λογικά πλαίσια. Ήταν τόσο θετικός στην αγάπη του για την τέχνη, αλλά πάνω απ' όλα η πραγματική του θρησκεία ήταν η τέχνη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενεργοποίηση της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη ιδωμένη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Στοχευμένες παρεμβάσεις με έμφαση στη νέα γενιά στελεχών έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κυβερνητικό σχήμα. Ανακύκλωση του Ασημάντου αποκαλεί τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερά. Ξεκινά άμεσα η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες της Εύβοιας μετά τις αυτοψίες των μηχανικών σήμερα. Εκτονώνεται στο μεταξύ η σεισμική δραστηριότητα. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στέθηκαν 2 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τις επόμενες ημέρες η απόφαση των ελληνικών αρχών για το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν κατάφεραν να σταματήσουν τις εκτοξεύσεις Ιρανικών πυράβλων, δηλώνει ο Μπέναμιν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα εκτίσει ποινή φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Θέλω να πιστεύω ότι περάσατε καλά στο ταξίδι, αγαπημένες φίλες. Στον Μάκη, τη Μαρία, στην Νεάπολη και τον Δημοσθένη. Στο φίλο μας τον Γιάννη Τολιώνη, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, τον Τηλέμαχο, στα Ξένα, στον Χρήστο τον Χατζηχριστοδούλου. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία και στην Πατρίτσια. Στη Γαλλία ήταν η προηγούμενη στάση μας, φίλες και φίλοι, και από εκεί Νταλιντά στο La Bonheure. Ουσιαστικά ακούσαμε ένα ορχιστρικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη από το έργο «Ποτέ την Κυριακή». Το έργο αυτό, φίλες και φίλοι, κάνει γνωστή στα πέρατα της γης, όχι μόνο βέβαια τη μουσική του Χατζηδάκη, γενικότερα τον ελληνικό κινηματογράφο, τον αφρό εκείνο των ηθοποιών που έλαβαν μέρος. Και βέβαια ο Χατζηδάκης κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον οι Γάλλοι παίρνουν τη μουσική του Χατζηδάκη, βάζουν στίχους και η Δαλιδά υπογράφει με τη φωνή της αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο αποκορύφωμα της κυριαρχίας του Ιόλα στον κόσμο της τέχνης και στη δεκαετία του 60 αλλά και σε εκείνη του 70, φαινόταν ότι κάθε σημαντικός καλλιτέχνης της εποχής εκείνης βρισκόταν στη δικιά του τροχιά, είτε θα μιλούσαμε για αστέρια του νέου ρεαλισμού όπως ο Τίγκελη, η Νίκη ντε Σαμπφάλ, είτε για ταλέντα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, όπως ήταν ο Μαρσιάλ Ρέις ή ο Κουνέλης. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο εύκολο να προσπαθήσει κανείς να βρει κάποιον καλλιτέχνη που δεν συνεργάστηκε με τον Ιόλα, παρά να αρχίσει να λέει το ένα όνομα μετά το άλλο, προσπαθώντας να εξαντλήσει όλους εκείνους τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Και βέβαια, εκτός από τους καλλιτέχνες του διεθνούς στερεώματος, ο Ιόλας δεν έπαψε ποτέ να προωθεί και Έλληνες, πάλεψε σκληρά. Παράδειγμα φέρνω για να καθιερώσει τον Τσαρούχη στο εξωτερικό. Και τώρα που το αναφέραμε, γύρω στο 1950, τον καιρό που συνεργαζόταν και προσπαθούσε, όπως είπαμε, να επιβάλλει τον Τσαρούχη στο εξωτερικό, εντοπίζει και ανάμεσα σε αμπελώνες την Αγία Παρασκευή, στην Αττική τη γη, στην οποία θέλει να χτίσει το δικό του χώρο, το δικό του σπίτι. Κλείνουμε την πολύ μικρή αυτή παρένθεση του σπιτιού, το οποίο θα το ανταμώσουμε στη συνέχεια, αλλά με τρόπο τραγικό, για να προσθέσουμε ότι το γούστο του, η ειλικρίνεια που τον διακατήχε, έφεραν κοντά του τους συλλέκτες του κόσμου. Και μόλις έγιναν δεκτοί στον κόσμο αυτό, παρέμειναν πραγματικά πιστοί. Μιλάμε από τους Αντζέλης μέχρι τους Ντεμένιλς, και από τον Σλάμπεργκερ μέχρι και τον Ρότστιλ και τον Καρπίδα. Όλοι είχαν εμπιστοσύνη στο λόγο του, σε όλα αυτά στα οποία επέμενε, ενίοτε και με δραματικότητα βέβαια, και επέμενε στο ότι έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν τώρα ή ό,τι χρειαζόταν οπωσδήποτε για τη συνέχεια. Όταν το 1974 άνοιξε μια μεγάλη έκθεση του Warhol στην Γκαλερί Σόναμπεν στο Παρίσι, τα τρία πιο εντυπωσιακά πορτρέτα

πορεία αυτή, η ένδοξη αυτή πορεία του Ιόλα είχε και άλλα στοιχεία, καθώς το γούστο του και το ταλέντο του στο να πουλάει κειμενόταν από τους πιο πλούσιους νεορομαντικούς του Κάμπινγκ μέχρι και τους πιο θεωρητικούς ενοιολόγους, από τον Ευγένιο Μπέρμαν μέχρι τον Ρίτσαρντ Χάμιλτον, από τον Χάρολντ Στίβενσον μέχρι και τον Τζιμ Μπέρι. Μεγάλα ονόματα της εποχής, μεγάλοι αγοραστές, μεγάλοι συλλέκτες. Η ματιά του όμως, και εδώ πάντα λέω πως πίσω από τη ματιά βρίσκεται η καρδιά, η καρδιά δεν έφευγε ποτέ από την Ελλάδα. Ο Ιόλας θα σταθεί και στο πλευρό της τότε νέας γενιάς των δημιουργών, όπως ήταν ο Τσόκλης, ο Παύλος, ο Τάκης, ο Ακριθάκης, ο Φασιανός, η Μάρα Καρέτσου, ο Γιάννης Μπουτέας, η Μαρίνα Καρέλα, ο Κώστας Πανιαράς και τόσοι μα τόσοι άλλοι.

Θα κινηθούμε πλέον στον λεγόμενο κύκλο της Ελλάδας και σε ό,τι αφορά τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, φίλες και φίλοι, και βέβαια σε ό,τι αφορά τη μουσική, ο έρωτας, το αρχιπέλαγος, από τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Ακούσαμε την άλκηση της Πρωτοψάλτη σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Οι προσανατολισμοί ήταν η πρώτη ποιητική συλλογή που δημοσίευσε ο Οδυσσέας Ελίτης το 1940. Εδώ ο μεγάλος μας ποιητής αφομοιώνει δημιουργικά τις επιρροές του κινήματος του υπερρεαλισμού με την ελληνική παράδοση και αρχίζει να διαμορφώνει την ιδιαίτερη ποιητική του γλώσσα. Στα ποίηματα της συλλογής εκείνης θα κυριαρχήσουν οι φωτεινές εικόνες από το αρχιπέλαγος και τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου, το στοιχείο του έρωτα, η λατρεία της φύσης, η ελπίδα και η βεβαιότητα για την ομορφιά της ζωής. Και όλα αυτά γιατί, όπως πάντα λέμε, φίλες και φίλοι, η μουσική μας

ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το άλλο 50% αυτής της εκπομπής. Η Χούντα πέφτει στη χώρα μας και ο Ιόλας παίρνει την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα. Στην αρχή, το σπιτικό που ετοίμαζε στην Αγία Παρασκευή, θα θυμάστε που είχε βρει ένα κομμάτι γης εκεί, τι ήταν, μια κάμερα ήταν και ένας χώρος για να στεγάσει κάποια έργα, τα πρώτα έργα που είχε φέρει μαζί του. Όσο περνούσε βέβαια ο καιρός, το σπίτι μεγάλωνε για να μπορέσει να χωρέσει μια συλλογή, φίλες και φίλοι, που είχε χιλιάδες έργα. Να σκεφτείτε πως για κάθε νέα άφηξη οι μαστόροι σηκώναν και ένα νέο τμήμα, μέχρι που ουσιαστικά χτίστηκε ένα ολόκληρο ανάκτορο, το οποίο στέγαζε μια εκπληκτική συλλογή που όμοιά της, κατά ψέματα, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα ανεπανάληπτο αντάμωμα αρχαίων ελληνικών, κυκλαδικών, βαβυλωνιακών αντικειμένων, ρωμαϊκών κολονών, βυζαντινών εικόνων και έργα των ιδιοφιεστέρων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα. Ένα σπίτι το οποίο ήταν και ένας χώρος στον οποίο έβρισκαν καταφύγιο incognito σημαντικές προσωπικότητες της εποχής εκείνης, και ούτε λίγοτε πολύ γινόταν πλέον σαφές ότι ο Ιόλας εκεί σκόπευε να εγκατασταθεί κάποια στιγμή οριστικά. Θα ξεκινήσει συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη, γνώριζε πάρα πολύ καλά τη Μελίνα Μερκούρη, τον Κακογιάννη, του είχε σταθεί στη χρηματοδότηση της Στέλλας, πολύ στενός φίλος του Ταχτσί και όχι μόνο, πουθενά δεν έκρυβε τις ερωτικές του προτιμήσεις, το αντίθετο μάλιστα. Βέβαια, όλα αυτά σε μια ελληνική κοινωνία συντηρητική και ακόμη εσωστρεφής, μια κοινωνία που δεν γνώριζε ουσιαστικά την ύπαρξή του. Και σε όσους είχαν ακούσει κάτι, όλα αυτά φάνταζαν πραγματικά εξωφρενικά. Η αλήθεια είναι ότι σταδιακά θα γίνει γνωστός όταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου άρχισε να μιλά στον ταχυδρόμο, τότε στις περίφημες σελίδες του Ιακού, άρχισε να μιλά για τα πάρτι τα οποία διοργάνωνε ο Ιόλας στο σπίτι του, και αρχίζει ένα φοβερό σούσουρο, μόνο που ο ίδιος ο Ιόλας δεν είχε επιδιώξει ποτέ κάτι τέτοιο. Οκτώβριος του 1981, φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ έρχεται στην εξουσία, κλείνοντας με τη νίκη εκείνη στις εκλογές έναν πολύ μεγάλο κύκλο της δεξιάς πολιτικής κυριαρχίας στον τόπο. Η Μερκούρη αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού. Δύο χρόνια μετά, ο Ιόλας παραχωρεί στο περιοδικό Γυναίκα και την Όλγα Μπακομάρου μία συνέντευξη Ποταμό, που ωστόσο ήταν η αρχή του τέλους του. Αποκαθιλώνει τον Τζαρούχη, με τον οποίο εντωμεταξύ είχε έρθει σε ρήξη. Θα χαρακτηρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ένα μέτριο πολιτικό. Από την κριτική του δεν θα ξεφύγει ούτε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και την εποχή εκείνη πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος μάλιστα ήταν και φίλος του. Οι Έλληνες σοκαρίστηκαν και κυρίως δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Ιόλας με εκείνο το «ο Παρθενώνας ήταν μια μικρή έκφραση του 5ου αιώνα και της παρακμής του».

τρόπο, ο οποίος μπορούσε εύκολα να παρεξηγηθεί κιόλας. Και άντε τώρα να πείσεις τον Έλληνα μέσα τη δεκαετία του 80 τι είναι μεκίνας, τι είναι εμπνευστής μεγάλης τέχνης. Όχι πως στέει ο Έλληνας της δεκαετία του 80. Σαφώς, καθής από εμάς, φέρει και την προσωπική του ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μόρφωσή του. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι πρέπει να συγκρίνουμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τον άνθρωπο μέσα στις εποχές του. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 44 και μετά, ο τόπος αυτός είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πολύ περισσότερα σκοτάδια από ό,τι λάμψεις. Είναι ο τόπος των Δεκεμβριανών, είναι ο τόπος των στρατοδικείων, των εξοριών, είναι ο τόπος της χούντας, του φόβου, είναι ο τόπος πάρα πολλών απαγορεύσεων. Και τότε εμφανίζεται ο άνθρωπος ο οποίος πυροδοτεί ουσιαστικά με τα λεγόμενά του την απόλυτη εξόντωση του Ιόλα. Με το ψευδώνυμο Μαρία Κάλλας, ο άνθρωπος που αρχικά εργαζόταν δίπλα στον Τσαρούχη θα βρεθεί να εργαστεί στο πλευρό του Ιόλα. Και ο άνθρωπος αυτό τον κατηγορεί για παιδεραστία, αρχαιοκαπηλεία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κίτρινοι τίτλοι πάνε και έρχονται στις εφημερίδες, όπως «Ο Σάπιος Ιόλας και η Σαπίλα των Άλλων», «Υψηλή Σαπίλα, ασέλγες και ναρκωτικά», «Καλός κόσμος και υπόκοσμος στην αγκαλιά του Ιόλα», «Γνωστοί Αθηναίοι σε όργια», «Παραπέμπονται για πορνεία και παιδεραστία», πρόσωπα φίλες και φίλοι που σήμερα σχολιάζουν στην ελληνική τηλεόραση και έχουν εκπομπές, του φέκισαν ούκο λίγες φορές τον Ιόλα.

0: Χιούμορ.
1: Άποψη. Κατά ψέματα, ο Ιόλας, φίλες και φίλοι, ήταν κάποιος που είχε δει πολλά, είχε κάνει πολλά, είχε μια ιδιαίτερη αριστοκρατική άβρα. Οι άνθρωποι του πάντοτε έκαναν λόγο για έναν εκείνα της τέχνης που ήξερε να κάνει χιούμορ με έναν πολύ ιδιαίτερο

Είπαμε να μείνουμε στον Ελίτη, φίλες και φίλοι. Μαργαρίτα Ζορμπαλά ερμήνευσε τη Μάγια. Ο Καλάς διέδιδε και γινόταν πιστευτός τελικά μια σειρά από πράγματα. Κατήγγειλε πως είδε ένα βράδυ στο κρεβάτι του Ιόλα ένα νεαρό με μελανιασμένα χέρια, έχοντας δίπλα του μια χρησιμοποιημένη σύριγγα.

οι φήμες πως ο Ιόλας εκμεταλλευόταν ερωτικά παιδιά φτωχών οικογενειών, έδιναν και έπαιρναν αριστερά και δεξιά, χωρίς στοιχεία, χωρίς μαρτυρίες, χωρίς κάποια διαδικασία διασταύρωσης πηγών, ως οφείλει να γίνεται κάθε φορά που κάτι πρέπει να δημοσιεύεται. Σκεφτείτε ότι κάποτε αναφέρθηκαν 13 ονόματα οι οποίοι εμπλέκονταν σε σχετικό κύκλωμα. Τώρα, πώς γινόταν και τα 13 ονόματα αυτά να ήταν 13 ονόματα νεκρών, ένας Θεός το ξέρει. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καλλιτεχνών σταματούν να τον παίρνουν τηλέφωνο. Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονται. Αρχίζει να έχει οικονομικό πρόβλημα. Και όλα αυτά την ίδια εποχή, πάνω κάτω, φίλες και φίλοι, που η Γαλλική Δημοκρατία τιμούσε τον Ιόλα με το παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής. Οι Λεμόν και η Λιμπερασιόν έγραφαν ύμνους γι' αυτόν, με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της συλλογής της Ντομινίκ Ντεμενίλ, της οποίας συλλογής ήταν δημιουργός. Ο ίδιος ο Ιόλας ξενάγησε τότε στα εγγένεια τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν και το μεγάλο τοτέμ του γαλλικού πολιτισμού, το Ζαν Κλάγκ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μια παρέα φωτισμένων φιλότεχνων, η Μάρο Λάγια, ο Λαζόγκας, ο Μπουτάρης και άλλοι, προσπάθησαν να βρουν χώρο να στεγάσουν το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, όπου θα τοποθετούσαν έργα που θα τους δόριζε ο Ιόλας. Ευτυχώς, ο επιχειρηματίας Φιλίππου θα παραχωρήσει 1000 τετραγωνικά μέσα στο εργοστάσιο του, και έτσι ο Ιόλας πίστηκε να παραχωρήσει 48 έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Τίνγκελί, Νίκη Ντεσανφάλ, Ρεϊνό, Ράις Μπράουνερ, Τάκη, Τσόκλη, Ακριθάκη και πολλούς άλλους. Πέντε μήνες πριν από το θάνατό του, ο Ιόλας δίνει το παρόν στον 13ο τακτικό ανακριτή για την υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε επαναπατρίσει 2.300 έργα τέχνης, ξαφνικά στο εδόλιο. 8 χοντρόδετα ντοσιέ είχε μαζί του, προκειμένου να αποδείξει την προέλευση όλων των αντικειμένων. Ο ανακριτής τον διαβεβαίωσε ότι θεωρούσε την υπόθεση λήξασα και ότι το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να αποκαταστήσει το όνομά του στον τύπο. Λίγο πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, ο Ιόλας συντάσσει την επιστολή διαθήκη προς το ελληνικό κράτος, επιστολή με την οποία ξεκινήσαμε. Το ελληνικό δημόσιο όμως αρνείται τη δωρεά. Ναι, αρνήθηκε περίπου 10.000 κορυφαία έργα τέχνης, λειτουργώντας με έναν απίστευτα εγωιστικό τρόπο. Απίστευτα, 10.000 έργα τέχνης, τα οποία, φίλες και φίλοι, θα ανήκαν ουσιαστικά σε ποιον, στον ελληνικό λαό, ο οποίος μέσα και από αυτά θα επιμορφωνόταν. Όταν έφυγε την Αμερική, άρχισε το πλιάτσικο του σπιτιού του. Αναφέρθηκαν διαρρήξεις, δεν έμεινε τίποτα. Τόσο η συλλογή

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών αλλά και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίο στις κάλπες, το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παραβάση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνη.

0: Για το σκάνδαλο το ΠΚΠ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο ανώτατο. Το αξιωματούχο. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα, σε μια ώρα, στις 9, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί επετειακή συναυλία, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής. Αποστόλη Κοσμόγλου έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας θέλουμε και σας την παρέα στο Viber, στο 693-0078-228. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Χρόνια πολλά, Καλλιόπη σήμερα γιορτάζει. Φαντάζομαι θα το είχε ακούσει το πρωί. Αν έχετε καμιά γνωστή σας και ξεχαστήκατε, ευκαιρία να της ευχηθείτε χρόνια πολλά. Ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο, μας είπε την ιστορία του Ιόλα. Μορφωθήκαμε, μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον τις επόμενες μέρες. Και η καμάρα θα γίνει κανονικά ταρτάν Στίβου. Έρχεται το επόμενο Σάββατο ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό, Fly in SKG Sky. Θα στηθεί κανονικά ένας διάδρομος άλματος επί κοντό στην Καμάρα. Γίνεται για δεύτερη φορά η διοργάνωση το Σάββατο το ερχόμενο στις 13 Ιουνίου και ανάμεσα στους αθλητές που θα πάρουν μέρος είναι και η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη. Θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από 6 χώρες, Κύπρος, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία και Σλοβενία. Οπότε το άλλο Σάββατο είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε άλμα επί κοντό με φόντο την αψίδα του γαλερίου. Επίσης μπορεί να έρθουν διάφοροι και μεγάλοι αθλητές, αλλά δεν θα έρθει ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή, ο Μόντε Ντουμπλάντης. Αλλά θα μου πεις τι να τον κάνουμε, αφού προχθές δεν κατάφερε ούτε τα 6 μέτρα να πηδήσει και στην πατρίδα του, μέσα στη Στοκχόλμη, στο Diamond League, δεν πέρασε και τα 6 μέτρα και δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο, χάνοντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο μετά από 3 χρόνια.

Καλησπέρα την Κατερίνα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, παραλία Κατερίνης έχετε πάει? Καλά, είναι χαρακτηριστικό σημείο της Κατερίνης. Πάντως έγινε ακόμα πιο διάσημη από ό,τι είναι χάρη σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media με έναν τύπο να βάζει δίπλα-δίπλα την παραλία Κατερίνης και το Las Vegas. Ο τύπος με το βίντεο να έχει περισσότερες από 130.000 προβολές μέσα σε λίγο διάστημα εντόπισε ομοιότητες όπως φωτεινές επιγραφές, νυχτερινή κίνηση, βόλτες στον πεζόδρομο και μια ατμόσφαιρα που θύμισε σε αρκετούς κάτι από τη λάμψη της διάσημης αμερικανικής πόλης. Το βίντεο έγινε φυσικά για χιουμοριστικούς λόγους και πολλοί μπορεί να το αντιμετώπισαν ως μια έξυπνη διαδικτυακή πλάκα. Ωστόσο, πολλοί, αρκετοί, έως πάρα πολλοί μάλλον κάτοικοι της περιοχής αλλά και των γύρω περιοχών είδαν μια αφορμή προκειμένου να θυμηθούν τις παλιές χρυσές εποχές της παραλίας Κατερίνης, τότε που με διάφορα κλαμπ εκεί στην περιοχή γινότανε σχεδόν κάθε βράδυ καλοκαιριού χαμός. Κάποιοι βέβαια έκριναν ότι η παραλία Κατερίνης είναι καλύτερη από το Las Vegas. Πάντως ήταν αφορμή για να συναντηθούν παλιοί θαμώνες αυτών των κλαμπ και να θυμηθούν περιστατικά και να μοιραστούν φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.

Όλοι οι καλλιτέχνες παραδέχονται, λέει, ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι το πιο απαιτητικό όσον αφορά και την κρίση του και τις ακροάσεις όσον αφορά αν αφορά τραγουδιστές ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτός από απαιτητικό, το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι και λίγο εντός εισαγωγικών τρελούτσικο. Αυτό το απέδειξε το Σάββατο βράδυ κατά τον αποχαιρετισμό, μιας και ήταν η τελευταία του νύχτα στη Θεσσαλονίκη, του Θοδωρή Φέρη, ο οποίος τραγουδούσε σε νυχτερινό κέντρο, και μιας και οι εμφανίσεις του δεν θα συνεχιστούν στη Θεσσαλονίκη αλλά πλέον πάει παραλιακά λόγω καλοκαιριού, είπαν να τον αποχαιρετήσουν με διάθεση καλοκαιρινή. Και αντί για λουλούδια που υπήρχαν βέβαια και πάλι στην πίστα, γέμισαν την πίστα στην του κέντρου που εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής με πλαστικά στρώματα από τη θάλασσα. Και δεν ήταν ένα και δυο, φουσκωτά εκεί, 10, 15, 20 μαζί με τα λουλούδια έγινε η πίστα λες και ήταν παραλία στην ακτή επανομής.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Για προσωπικούς λόγους αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Μήνυμα Αγγελούδη στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
4: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Το Μουντιάλ έρχεται και μπορεί η Ελλάδα να μην κατάφερε να είναι εκεί, η Εθνική Ελλάδος. Ωστόσο, πολλοί ποδοσφαιριστές που έπαιξαν αυτή τη χρονιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ομάδες της πρώτης εθνικής, θα βρίσκονται εκεί εκπροσωπώντας έστω και ατύπως τη χώρα μας. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, Δικέφαλος του Βορρά, λοιπόν, έχει δύο πλάγιους αμυντικούς που θα είναι στο Μουντιάλ.

και φιλοδοξεί να επαναλάβει τη φανταστική πορεία που έκανε στο Κόπα Αφρικα. Και ο δεύτερος επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχντί Ταρέμι, θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο με τα χρώματα του Ιράν. Η ΑΕΛ, παρόλο που έχει υποβιβαστεί, εν τούτης θα έχει δύο ποδοσφαιριστές και αυτοί στο Μουντιάλ, τον Γκάελ Κακουτά και τον Ντίλαν Μπατουμπινσικά, οι οποίοι θα βρίσκονται για λογαριασμό του Κογκό στα γήπεδα της Αμερικής. Παναθηναϊκός, άλλους δύο παίχτες. Αλμπάν Λαφών, αγωνιζόταν ως δανεικός στους Πρασίνους, θα υπερασπιστεί την εστία της ακτής Ελεφαντιστού, ενώ Φακούντο Πελίστρι θα βρίσκεται εκεί με τα χρώματα της Ουρουγουάης. Δύο παίχτες και για την Κηφισιά, ο Τζέρεμι Αντωνίσε θα αγωνιστεί με το Κουρασάο. Μας έλεγαμε εδώ προχθές για το Κουρασάο και ο Αποστόλης ήξερε ότι ο Αντωνίσε είναι στο Κουρασάο. Και ο Μόιζες Ραμίρες θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής Εκουαδόρ. Ο Ατρόμητος θα έχει έναν ποδοσφαιριστή, ο Σαμουέλ Μουτουσαμί θα φορέσει τη φανέλα του Κογκό και θα υπάρχει και ένας προπονητής, και μάλιστα Βέρος Έλληνας. Ο Γιώργος Δόνης, που ανέλαβε τη Σαουδική Αραβία, θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στο Μουντιάλ όσο πιο ψηλά γίνεται.

0: Μένουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ και το φετινό αναμένεται να είναι το πιο καυτό όλων των εποχών. Και κυριολεκτούμε. Γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι θερμοκρασίες σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά αναμένεται να είναι στο κόκκινο του υδραργύρου, κυριολεκτικά δηλαδή, και αυτό έχει προβληματίσει ποδοσφαιριστές και παράγοντες όλων των εθνικών ομάδων. Κάποιες από αυτές τις εθνικές που έχουν φτάσει ήδη στις χώρες όπου θα διεξαχθεί το Μουντιάλ τα έχουν βρει σκούρα. Ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάλαντ να έχει διακοπεί η προπόνηση της εθνικής Νορβηγίας και ο αστέρας της Manchester City να κάθεται γυμνός πάνω σε ένα ψυγιάκι. Οι καιρικές συνθήκες θα γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες τις επόμενες μέρες και υπάρχει η σκέψη οι εθνικές ομάδες να καταθέσουν μια πρόταση στη Διεθνή Ομοσπονδία προκειμένου να ανακουφίζονται τουλάχιστον όσοι δεν παίζουν. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό, οι ποδοσφαιριστές που δεν θα βρίσκονται στη βασική εντεκάδα να παρακολουθούν τον αγώνα όχι από τον πάγκο αλλά μέσα από τα ποδητήρια. Εκεί θα έχουν δροσιά και σε περίπτωση που πρέπει να γίνει αλλαγή ο βοηθός προπονητή θα ειδοποιεί τον παίκτη που θα περνά στον αγωνιστικό χώρο μπαίνοντας στα ποδητήρια για να κάνει προθέρμανση. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Δεν αποκλείεται να τη δούμε να εφαρμόζεται.
1: Σαν Μικέλη αveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava la

Ποιο λέτε ότι μπορεί να είναι το ιδανικό φαγητό για έναν αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο? Φαντάζομαι ότι όλον το μυαλό πάει σε κάποιο super food το οποίο θα καταναλώνει έτσι ώστε να τον βοηθά για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Βέβαια, όταν μιλάμε για τον Michael Bridges, μπασκετμπολίστα των New York Knicks, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 στους τελικούς του NBA, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως αποκάλυψε ο διάσημος Αμερικανός μπασκετμπολίστας στη συνέντευξή του, εδώ και 10 χρόνια κάθε μέρα τρώει το ίδιο γεύμα από μια συγκεκριμένη αλυσίδα fast food. Επί 3.650 μέρες, όπως είπε, παραγγέλνει το ίδιο μπολ για φαγητό. Και η παραγγελία του είναι λευκό ρύζι, διπλή δόση κοτόπουλο, μια μέτρια σάλτσα, καλαμπόκι και μαρούλι. Αυτό παραγγέλνει και αυτό τρώει κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια. Μάλιστα, η παραγγελία αυτή κοστίζει 16,9 δολάρια. Υπολογίζει ότι έχει δώσει πάνω από 60.000 δολάρια τα τελευταία 10 χρόνια παραγγέλνοντας το συγκεκριμένο φαγητό. Πάντως, αν σκεφτούμε ότι ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας σε μια εποχή που διάφοροι άλλοι συνάδελφοί του απουσιάζουν για ασήμαντη αφορμή ή ακόμα και για λόγους ξεκούρασης, αυτός έχει ρεκόρ συνεχόμενων αγώνων στο NBA με 721, καθώς δεν έχει απουσιάσει από το 2021 μέχρι σήμερα από κανέναν αγώνα, ούτε των προηγούμενων ομάδων του, των Suns και των Nets, πάει να πει ότι κάτι καταφέρνει παραγγέλνοντας το ίδιο φαγητό συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλαγές έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίο στις κάλπες το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μη κατοικήσιμα είναι 250.000 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινάει τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μήνυμα στις εταιρείες κοινής ωφέλειας έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Ξεκαθάρισε πως όσοι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται ή αναπλάθονται, δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για τοποθέτηση οπτικών ινών για διάστημα 5 ετών. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη μήκους 75 χιλιόμετρων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάν και Αγρίνιο για το σκάνδαλο το ΠΚΠ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής, στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού, αυτή την ώρα στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αρχιεροτεχνίας των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί επετειακή συναυλία, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο για τη Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Σελήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στη Στέλλα, στη Ζαχαρένια, στην Ευτυχία και την Ιωάννα που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους για καλησπέρα. Θέλουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο στη σειρά παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να είναι ισόπαλοι μόλις, 13-13 στην πρώτη περίοδο. Θα δούμε πώς θα πάει, είναι τρεις νίκες όποιος κάνει, 1-1 είναι στους μεταξύ τους αγώνες οι νίκες και θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Από εκεί και πέρα, καλοκαίρι έρχεται και κάποιοι σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι νομίζω, και για να δείτε που θα πάτε ή ενδεχομένως που δεν θα πάτε, μια εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης αποσκευών παρουσίασε μια έρευνα βάσει της οποίας καταμετρήθηκαν οι κριτικές για τις πιο βρώμικες και πιο καθαρές πόλεις στον κόσμο, γιατί λέει ότι η καθαριότητα ή η βρωμιά είναι ένα από τα κριτήρια που πολλοί τουρίστες επιλέγουν προκειμένου να δουν αν θα επισκεφτούν συγκεκριμένες περιοχές. Λοιπόν, πιο βρώμικες πόλεις στον κόσμο. Ανάμεσά τους είναι και μια ελληνική. Η πρώτη είναι η Βουδαπέστη. Σχεδόν το 40% των κριτικών που σχετίζονται με την καθαριότητα την περιγράφουν ως βρώμικη. Ακολουθούν η Ρώμη, πολύ φυσιολογικό θα έλεγα λόγω και της πολυκοσμίας. Από εκεί και πέρα, μένουμε Ευρώπη, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Φλωρεντία, Παρίσι, Μιλάνο, Βερόνα, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις που είναι στις πρώτες θέσεις και μια ελληνική, το Ηράκλειο στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις κριτικές των επισκεπτών, θεωρείται από τις βρώμικες πόλεις στην Ευρώπη. Αμετά στη σειρά, Βαρκελόνη, Σεβίλη, Λονδίνο και τέλος όσον αφορά της Ευρώπης. Να δούμε και ποιες είναι οι πιο καθαρές πόλεις, ποιες κέρδισαν το ενδιαφέρον και τις καλές κριτικές από τους επισκέπτες. Λοιπόν, πιο καθαρές πόλεις είναι οι πόλεις της Κρακοβίας. Το 98,5% των επισκεπτών είχε θετικές κριτικές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Ευρώπη, η Βαρσοβία ακολουθεί, η Πράγα, η Ζυρίχη, το Ενδιβούργο, το Πόρτο στην Πορτογαλία, η Κοπενχάγη και η Βαλένθια. Αν λοιπόν το κριτήριό σας είναι και αυτό, να οι πόλεις που θα επιλέξετε να πάτε.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που λέει ότι ζητά να την πούμε καλησπέρα όχι μόνο στα υπόλοιπα κορίτσια αλλά και στην ίδια. Καλησπέρα λοιπόν και στην Ατάσα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Και στην προηγούμενη λίστα με τις καθαρότερες πόλεις στην Ευρώπη δεν ήταν η Πάλμα, η πρωτεύουσα της Μαγιόρκας. Όχι ότι αν ήταν θα αποτελούσε δελεαστικό προορισμό, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι, και αυτό γιατί οι κάτοικοι του δημοφιλούς νησιού της Ισπανίας ετοιμάζουν μια διαδήλωση την οποία χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς θα αποτελεί διαδήλωση κατά του μαζικού τουρισμού στην Ισπανία. Η διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 26ης Ιουλίου και διοργανώνεται από την ομάδα Menis Tourisme Mesvida, που σημαίνει λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι η Μαγιόρκα βρίσκεται στα όρια της και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε περισσότερους τουρίστες. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις μικρότερες σε διάφορα σημεία του νησιού μέχρι να κορυφωθεί η διαμαρτυρία στις 26 Ιουλίου. Πάντως ήδη οι κάτοικοι της περιοχής από τα προηγούμενα χρόνια έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους στους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή. Τουρίστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αποδοκιμασίες ενώ απολάμβαναν γεύμα ή δείπνο, με διαδηλώσεις, με πλακάτ, με ακόμη και με νεροπόλεμο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις διαδηλωτές επιτίθενταν εντός εισαγωγικών στους τουρίστες με νεροπίστολα. Οι Βρετανοί μάλιστα έλαβαν προειδοποίηση τα προηγούμενα χρόνια πως ακτιβιστές χρησιμοποίησαν μέχρι και ψεύτικη αστυνομική ταινία για να αποκλείσουν δημοφιλή τουριστικά στη σημεία και να ξεγελάσουν τους τουρίστες που πίστεψαν ότι είναι κλειστά. Το 2024 η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ με 94 εκατομμύρια τουρίστες να έχουν επισκεφθεί τη χώρα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια τουρίστες, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Τουρισμού, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν το θεωρεί ως λόγο ανησυχίας. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη διαδήλωση.

Λοιπόν, η 8η Ιουνίου έχει αναγνωριστεί από το 2008 από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και μπορεί πολύ να ξέρετε ότι οι ωκεανοί καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της γης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενιαίο θαλάσσιο σύνολο. Έχουν χωριστεί στους εξής πέντε: Ειρηνικό, Ινδικό, Ατλαντικό, Ανταρκτικό και τον Αρκτικό. Σε εμάς ωστόσο είναι ορατό μόνο το 20% του όγκου του νερού, καθώς το υπόλοιπο είναι κάτω από την επιφάνεια. Οι ωκεανοί φιλοξενούν το 94% των ειδών που ζουν στη γη. Οι επιστήμονες υπολογίζουν πως πάνω από 1 εκατομμύριο είδη ζώων έχουν για σπίτι τους τον ωκεανό, με το 95% από αυτά να είναι ασπόνδυλα. Το κλίμα του πλανήτη ρυθμίζεται από τους ωκεανούς, αφού εκεί καθορίζεται η συγκέντρωση του διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και η απελευθέρωση αερίων σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Απορροφά δε περίπου το 30% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και τέλος, εκεί παράγεται το 50-80% του οξυγόνου που αναπνέουμε και προκύπτει από τη φωτοσύνθεση των ειδών που ζουν στη θάλασσα, κυρίως των ειδών πλάνκτων. Οπότε, λίγο καλύτερη συμπεριφορά στις θάλασσες και τους ωκεανούς, γιατί χάρη σε αυτούς ζούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με το δάκτυλο στη σκανδάλη το Ιράν, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Μη κατοικήσιμα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα ξεκινά τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών 480 εκατομμυρίων ευρώ. Μήνυμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας την Τετάρτη στον Περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά μεταξύ Ευκαρπίας και Μεταόρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Περισσότερα από 30 ροτβάιλερ, τόξα και μαχαίρια έχει στο σπίτι του Φρούριο, στο Αίγιο, Τζέιμς Ταλαμάγκας, που συνελήφθη μετά από 27 χρόνια για δολοφονία ομογενού στην Αυστραλία. Η μητέρα του τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Στη Ρόδο, 60χρονο σκότωσε με μαχαίρι το φίλο του δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Το επίθετό του είναι Κοζάκης. Ο ίδιος μιλά για την εικόνα και τη θαυματουργή παρουσία της και το ιστορικό βάρος του μοναστηριού σε άψογα ελληνικά. Εξηγεί ότι σπούδαζε αεροναυπηγός και τεχνολογία του διαστήματος, κάνοντας διάφορες δουλειές ταυτόχρονα για να επιβιώσει. Η πρώτη του επαφή με τον χριστιανισμό ήταν όταν γνώριζε τον προτεσταντισμό και μελέτησε τη Βίβλο. Και από εκεί και πέρα ο χριστιανισμός τον τράβηξε σαν μαγνήτης. Άρχισε να ψάχνει, να διαβάζει, ήρθε σε επαφή με μια ορθόδοξη κοινότητα και σήμερα λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, αποφασίζοντας να αφιερωθεί στο Θεό. Πήγε σε Καλιφόρνια, Αλάσκα, Αριζόνα, κατέληξε σε μια κοινότητα χριστιανών ορθοδόξων στην Κορέα, έμαθε από εκεί για το Άγιο Όρος και τη Μονή Ιβύρων και ζήτησε από τον πνευματικό του την άδεια να μεταβεί στο Άγιο Όρος, όπου πλέον είναι μόνιμος κάτοικος τα τελευταία χρόνια.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μήνυμα λέγοντας πως είναι πολύ ωραία η παρέα μας και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, την εποχή που το AI παίρνει όλες τις δουλειές ή τέλος πάντων είναι ικανό να αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους, υπάρχουν εις τας Ευρώπας και εις τας Αμερικάς διάφορες δουλειές που μπορείς να κάνεις και μάλιστα να διασκεδάζεις και να παίρνεις και χρήματα αρκετά. Και επειδή τα έχουμε δει στο παρελθόν ότι ό,τι βλέπουμε στο εξωτερικό έρχεται και προς τα εδώ, να λοιπόν να σας προτείνουμε μερικά επαγγέλματα για να ανοίξει ο ορίζοντάς σας όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Λοιπόν, δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής αυτής του επαγγέλματος θα κάνεις τσουλήθρα σε πισίνα όλη μέρα για να δεις την ποιότητα

την ασφάλεια και κατά πόσο είναι διασκεδαστική. 30 με 60 χιλιάδες δολάρια το χρόνο αμείβονται οι συγκεκριμένοι. Αναμονή σε ουρές. Υπάρχουν και τέτοια δουλειά, τέτοιες δουλειές. Αν δεν βαριέσαι και μπορείς και έχεις την υπομονή, μπορείς να πας να περιμένεις σε ουρές για λογαριασμό άλλων και πληρώνεσαι με 20 δολάρια την ώρα. Μυρολογίστρες, παρόλο που βλέπαμε ότι υπήρχαν παλιά σε ελληνικές ταινίες, σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν ακόμη, και όσο πιο δυνατή είναι η κραυγή της θλίψης, τόσο το καλύτερο. 150 με 500 δολάρια ανακηδεία παίρνουν. Συγγραφέας τυχερών μπισκότων. Τα μπισκοτάκια καλής τύχης αυτά στα κινέζικα που έχουν τα μηνύματα, κάποιος τα γράφει. Οπότε μπορείς, αν έχεις έμπνευση, να είσαι εσύ αυτός. 56.000 δολάρια ο ετήσιος μισθός. Και αν δεν έχεις πρόβλημα και σου αρέσουν οι αγκαλιές και τα χάδια, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται για να αγκαλιάζουν άλλους και να τους δίνουν παρηγοριά. Η αμοιβή έως και 100 δολάρια την ώρα.

that mama, she got it sticking in the cameraman.

Έκπληκτος έμεινε ένας πατέρας στη Βρετανία όταν επιστρέφοντας σπίτι του είδε ότι έχει φτάσει στο ταχυδρομικό κουτί ένα περιοδικό για γονείς με συμβουλές για το πώς να μεγαλώνεις τα παιδιά. Και έκπληκτος έμεινε γιατί το περιοδικό το είχε παραγγείλει το 2007. Όπως είπε σε ανάρτησή του ο Πολ Έντουαρτς από το Τσέστερ της Μεγάλης Βρετανίας, βρήκε το περιοδικό στο γραμματοκιβώτιό του συνοδευόμενο από ένα σημείωμα που ζητούσε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε. Ο ίδιος δημοσίευσε στα social media το περιστατικό γράφοντας ότι χρειάστηκαν μόλις 19 χρόνια για να παραδώσουν αυτό το περιοδικό. Ποια ταλαιπωρία? Τα παιδιά έχουν πλέον φύγει από το σπίτι. Όταν είχε παραγγείλει το περιοδικό, είπε πως η κόρη του ήταν 18 μηνών, ενώ η σύζυγός του ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί του, στο γιο του, ο οποίος θα γεννιόταν 3 μήνες αργότερα. Σήμερα η κόρη του είναι 20 ετών και ο γιος 18. Είπε ότι παρέγγειλαν το περιοδικό σε... καθώς όπως όλοι οι νέοι γονείς γράφονται σε διάφορες συνδρομές για συμβουλές, δεν θυμόταν καν ότι το περιοδικό δεν είχε παραδοθεί ποτέ, δεν καταλάβαμε ποτέ ότι έλειπε και ξαφνικά είδαμε στο ταχυδρομείο ένα μισοσκισμένο φάκελο με μια συγγνώμη επάνω και αναρωτηθήκαμε τι έγινε μέχρι που το διαπιστώσαμε.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια της σκητάλη παίρνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού εμείς αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Για ανακύκλωση προσώπων και ισορροπιών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις θέσεων γιατρών των τελευταίων ετών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου σε συνέντευξή του. Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων οι 300 σε νησιά. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή που αφορά αποκλειστικά γιατρούς για όλη την επικράτεια σε όλες τις ειδικότητες. Νέα σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο με επίκεντρο το Προκόπη της Εύβοιας και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Στο μεταξύ και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων των μηχανικών. Η ολοκλήρωσή τους ανοίγει το δρόμο για τις αιτήσεις προς τους Δήμους για αποζημιώσεις τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Παρασκευή στα Τρίκαλα. Ο ηλικιωμένος, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάση του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υποκράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενής στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου στην Αυστραλία. Άλλοδαπος εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα, βρισκόταν υπό καθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, 12 αγνοούνται, 134 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων το πρωί της Δευτέρας, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία. Ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβει την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λαρομάνα στον Άγιο Δομήνικο με αποτέλεσμα το θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει για το Όστιν του Τέξας για να παραλάβει τον θρύλο του μπέιζμπολ για Δερμολίνα και την οικογένειά του. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση το πλήρωμα ανέφερε τεχνικό πρόβλημα, αναγκάζοντας τον πιλότο να επιχειρήσει επιστροφή έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο. Κατά την τελική φάση της προσπάθειας προσγείωσης, το αεροσκάφος έχασε τη σταθερότητα. Η ταχύτητά του προσέκρουσε στο διάδρομο, διαλύθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ.

0: Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Διανύουμε ήδη τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Ένας Ιούνιος ιδιαίτερα κρίσιμος για τον τουρισμό. Τα πρώτα στοιχεία δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν σώζεται η παρτίδα για τους ξενοδόχους και τους κατόχους Airbnb, διαμερισμάτων δηλαδή για βραχυχρόνια μίσθωση. Αλλά και απ' την άλλη, ο κόσμος με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τις τιμές στα καταλήμματα να απευθύνονται στον Εμίρη του Κατάρ, τι να κάνει, κόβει από παντού και επιλέγει πού και πώς θα ξοδέψει. Και αυτό το λέμε γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική δεν είχε πάρα πολύ κίνηση από πολίτες της Θεσσαλονίκης που συνήθως πηγαίναμε για μια κοντινή εξόρμηση, και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί ο μήνας Ιούνιος είναι ο μήνας που συνήθως εμείς στη Θεσσαλονίκη τιμούμε τη Χαλκιδική. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις μετά, θα σας τα πω σε λίγο. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, αύριο Τρίτη, το πρώτο πάρτι των ΟΝ στην ταράτσα του ΜΕΤ, του ΜΕΤ Hotel, στη δυτική είσοδο της πόλης, είναι γεγονός και η νυχτερινή βάρδια σας δίνει δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε. Αύριο, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ είναι το πάρτι, παίζουν οι Tap Fire, η Aizon και Dimi και Samson. Θα στείλετε μήνυμα και διεκδικείτε μία διπλή πρόσκληση. Δύο άτομα θα πάτε. Θα κρέμεστε, η τύχη σας θα κρέμεται από τα χείλη του Αποστόλη. Αυτός θα διαλέξει ποιοι θα κερδίσουν. Θα πει δύο νούμερα στην τύχη. Θα σας έχω βάλει εγώ τα νούμερα και έτσι θα βγουν οι νικητές. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Έχει μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ οι έλεγχοι που γίνονται από την τροχέα. Τα αλκοτέστ, λέει, έκοψαν το 2025 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Γενικά έχει πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση αλκοόλ, μόνο 10% έπεσε η κατανάλωση στο ουίσκι. Πάρα πολλοί από αυτούς που βγαίνουν τα βράδια προτιμούν να πίνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ και αυτό το κάνουν γιατί φοβούνται όντως τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλώματος από την τροχέα. 12% έπεσε συνολικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα. Στην εστίαση καταγράφεται μια πτώση 25%. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το ποσοστό το ανεβάζουν η επαρχία και τα νησιά μας. Αυστηρά αλκοτέστ και εντατικοί έλεγχοι της τροχείας έχουν αλλάξει, λέει, τη συμπεριφορά των οδηγών. Μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι εκεί που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Και με τούτα και με εκείνα, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις χώρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόλις 6,6 λίτρα καθαρού αλκοόλ ανά ενήλικα ετησίως. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό που γίνεται με τους νέους. Οι νέοι μέχρι και 25 ετών δεν συνδυάζουν πλέον τη διασκέδαση με την κατανάλωση αλκοόλ. Προτιμούν να βγαίνουν και να μην πίνουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί τις περισσότερες φορές το κάνουν και για οικονομικούς λόγους. Συνδυάζουν, λέει, έχουν μάθει ότι το αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την υγεία τους, αλλά και την ψυχική τους υγεία, και γι' αυτό το αποφεύγουν. Ενδεικτικά, μόνο 2 στους 10 νέους που βγαίνουν το Σαββατοκύριακο καταναλώνουν αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Τι να πω, εμείς τα δικά μας τα χρόνια ήταν μάλλον αντίστροφο το ποσοστό. Μάλλον οι 8 στους 10 καταναλώνανε αλκοόλ περισσότερο από το όριο που έβαζε τότε η τροχέα. Καλό είναι να αλλάξουμε συνήθειες, ειδικά όταν κρατάμε τιμόνι. Είναι πολύ σημαντική, λοιπόν, η πτώση στην κατανάλωση του αλκοόλ και γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί και τα τροχέα και μάλιστα έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα θανατηφόρα τροχέα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα, μάλλον ενδιαφέρεστε για να βγείτε αύριο στην ταράτσα του ΜΕΤ.

Το χορό των Ρίχτερ χορεύει η Εύβοια εδώ και δύο μέρες και πριν από λίγο έγινε και ένα σεισμός 3,5 Ρίχτερ. Αλλά αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η δήλωση που έκανε ο καθηγητής σεισμολογίας και εφαρμοσμένης γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Κώστας ο Παπαζάχος, που λέει ότι δεν μπορούμε να αποκλείουμε ένα σεισμό, λέει, της τάξης των 6 Ρίχτερ στην περιοχή. Μια περιοχή που δοκιμάζεται αρκετά συχνά και από σεισμούς και από φωτιές και από πλημμύρες. Ας ελπίσουμε να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά που περιμένουν οι επιστήμονες και να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι. Πραγματικά, ένα τόσο ωραίο μέρος όπως είναι η Εύβοια, τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται συνέχεια. Κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές και κάθε Σεπτέμβριο έχουμε πλημμύρες. Μακάρι να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και είναι από την Ευγενία, την Μαρίνα και τη Χρυσάνθη από ό,τι βλέπω. Δηλώνουν συμμετοχή για τις προσκλήσεις για το αυριανό πάρτι. Καλό σας βράδυ, κορίτσια, και ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Και πάμε τώρα σε μια είδηση από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί ο περιφερειακός είχε ένα ποτηλιάρισμα, κυκλοφοριακό χάος. Θα μου πείτε, αυτό είναι είδηση? Όχι. Αλλά η ελληνική αστυνομία με μια ειδική επιχείρηση που έκανε κατάφερε να βοηθήσει έναν μαθητή ο οποίος είχε μπλέξει στην κίνηση του περιφερειακού και θα έχανε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τον βοήθησε λοιπόν ώστε να ανοίξει ο δρόμος, έφτασε εγκαίρος και κατάφερε να μπει στο εξεταστικό κέντρο και να δώσει στην ώρα του τις εξετάσεις. Το ρεπορτάζ δεν λέει αν τα πήγε καλά, μάλλον δεν περιμένανε να τελειώσει τις εξετάσεις και να το ρωτήσουν. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, όποτε μπορεί να βοηθάει η ελληνική αστυνομία ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως λέει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης σε ερώτηση που του κάνανε, αρκετοί μαθητές έρχονται καθυστερημένα στα εξεταστικά κέντρα και πολλοί λένε ότι πραγματικά η κίνηση στον περιφερειακό είναι η αιτία. Οπότε η συμβουλή που δίνει

Είναι για να μην αγχωθείτε, γιατί το άγχος εκείνη τη στιγμή μπορεί να σας κάνει λευκό σεντόνι και ενώ είστε διαβασμένοι να μην γράψετε τίποτα. Ξυπνήστε 2-3 ώρες πριν, πάτε εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο, ακόμα και αν είναι 2 ώρες πριν. Πάρτε έναν καφέ, πάρτε κάτι να φάτε. Καλύτερα να φτάσετε πολύ νωρίτερα παρά να φτάσετε αργότερα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα σεισμική δόνηση 3,5 ρίχτερ πριν από λίγο στο Προκόπη της Εύβοιας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων μηχανικών στην σεισμόπληκτη Εύβοια, τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Ξεκινά τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών 480 εκατομμυρίων ευρώ. Μη κατοικήσιμα είναι 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη μήκους 75 χιλιόμετρων. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας λόγω εργασιών του flyover την Τετάρτη στο περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Προειδοποίησα τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα είναι μόνο το αν κλιμακώσει με το Ιράν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ισραηλινό κανάλι 12. Μαχαίρι 40% στη βουλευτική αποζημίωση στην Ουγγαρία μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού της χώρας. Το μέτρο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες στην ψηφοφορία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο για το πάρτι στο ΜΕΤ. Έχει στείλει και η Μαρία, να στείλουμε την καλησπέρα μας. Το Σαββατοκύριακο η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε γήπεδο beach volley και ήταν φανταστικά. Έκανα και εγώ, πέρασα μια βόλτα από εκεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα κόσμο που δεν το περίμενα, δηλαδή από όλες τις ηλικίες. Είχε νέους, είχε οικογένειες, είχε και μεγαλύτερους οι οποίοι είχαν την περιέργεια να δουν τι είναι αυτό το άθλημα. Μάλλον το βλέπαν για πρώτη φορά. Το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό των αθλητών. Το λέω γιατί μου αρέσει εμένα πάρα πολύ το beach volley και παρακολουθώ. Ήταν ικανοποιητικότατο το επίπεδο. Ήταν ωραίοι οι αγώνες. Βέβαια ήταν δύσκολη ώρα, γιατί ειδικά την Κυριακή που πέρασα μια βόλτα εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι, η ζέστη ήταν ανυπόφορη τόσο για τους αθλητές αλλά όσο και για το κοινό. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοια πράγματα και το λέω με αφορμή αυτό που θα γίνει στην Καμάρα, στην αψίδα του Γαλέριου, όπου το Σάββατο θα μετατραπεί η Καμάρα σε ένα γήπεδο για άλμα επί κοντό. Θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό Fly η SKG Sky στις 13 Ιουνίου, έτσι μην μπερδευτείτε, στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη 2026. Θα έρθουν 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και άλλες 6 χώρες, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία και Σλοβενία, και θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα στην καρδιά της πόλης. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μακάρι να είναι ο κόσμος και να το αγκαλιάσει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης να κάνει ό,τι χρειάζεται για να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες διαφορετικές, για να ζωντανέψει η πόλη και να υπάρχουν πράγματα που γίνονται, που προσελκύουν τον κόσμο, να μπορεί να είναι περήφανος ο κόσμος μας για την πόλη.

Λοιπόν, τώρα που οι ομάδες προετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα αρχίσει την Πέμπτη στο Μεξικό, ο πρώτος αγώνας είναι Μεξικό-Νότια Αφρική, οι υπόλοιπες χώρες που δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ δίνουν φιλικά για να κρατάνε ένα ρυθμό και η Εθνική Δανίας έπαιξε ένα φιλικό με την Ουκρανία. Στο 73ο λεπτό ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε σοκ τόσο στους συμπαίκτες όσο και στους φιλάθλους. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό. Για όποιον δεν θυμάται, στο Euro του 2021 στον αγώνα της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει το γήπεδο τότε ο Κρίστιαν Έριξεν. Είχε πάθει καρδιακή ανακοπή. Ευτυχώς η ιατρική παρέμβαση ήταν άμεση και σώθηκε, αλλά ήταν στο έδαφος για παραπάνω από 20 λεπτά, θυμάμαι τότε, 20-25 λεπτά, με εκείνες τις συγκλονιστικές εικόνες όπου οι συμπαίκτες του στην Εθνική Δανία έκαναν μια αλυσίδα για να μην τραβήξουν οι τηλεοπτικές κάμερες στη στιγμή που ήταν σοριασμένο στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έριξεν. Κάτι αντίστοιχο έκαναν και στον χθεσινό αγώνα με την Ουκρανία. Τόσο οι Ουκρανοί παίχτες όσο και οι Δανείοι έκαναν έναν κύκλο γύρω από τον Έριξεν για να μην μπορούν να τραβήξουν ούτε φωτογράφοι ούτε τηλεοπτικές κάμερες πλάνα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Έριξεν. Είπε ο βηματοδότης, έκανε αυτό που έπρεπε, με προστάτευσε, τώρα θα πάω διακοπές. Δεν έχει δηλώσει ακόμα ότι σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ένα χτύπημα, δύο χτύπημα, κάπου σε προειδοποιεί η κατάσταση. Καλό θα είναι, έχει μια πλούσια και πολύ γεμάτη καριέρα. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και χωρίς το ποδόσφαιρο. Έχει και οικογένεια από ό,τι ξέρω, έχει και παιδάκια. Ας σταματήσει το ποδόσφαιρο και ας το υπηρετήσει από κάποιο άλλο πόστο.

Προς το παρόν όμως, ο ίδιος ούτε που το σκέφτεται. Θα πάει διακοπές και θα ξεκινήσει, λέει, κανονικά την προετοιμασία του με την ομάδα του. Απίστευτα πράγματα. Ας ελπίσουμε να είναι υγιέστατος ο άνθρωπος, να μην τριτώσει το κακό, αν και πολύ φοβάμαι ότι κάτι συμβαίνει με την καρδιά του και θα πρέπει να προστατευτεί τουλάχιστον από τους υπεύθυνους της ομάδας του.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έρχεται να μας αγχώσει κι άλλο. Δεν μας φτάνουν τα προβλήματα που έχουμε με τους πολέμους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Δεν μας φτάνουν οι άνοδος των τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα και βενζίνη. Έρχεται λοιπόν τώρα και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός να μας πει ότι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα ζήσουμε ένα πάρα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο, το γνωστό Ελνίνιο. Αναμένεται, λέει, οι θερμοκρασίες στις θάλασσες να ανέβουν μέχρι και 6 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτό είναι το καλό σενάριο, γι' αυτό είναι σχεδόν σίγουροι ότι θα εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το κακό σενάριο που λένε οι μετεωρολόγοι και προειδοποιούν είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο μέχρι και τον Νοέμβριο. Και οι επιπτώσεις, λέει, θα είναι τόσο καταστροφικές για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Θα υπάρξει η μεγαλύτερη πιθανότητα για ξηρασία και πυρκαγιές. Η τροφική αλυσίδα θα επηρεαστεί. Θα δούμε, λέει, περιοχές οι οποίες θα δούνε καλλιέργειες να καταστρέφονται. Τα προϊόντα θα ανέβουν φυσικά οι τιμές τους και θα υπάρχουν μέρη του πλανήτη όπου θα βιώσουν προβλήματα τροφοδοσίας με αποτέλεσμα να υπάρχει φυσικά πείνα, κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη μετανάστευση προς τις χώρες όπου δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Και αφού και μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, θα σας πάω και στη χώρα μας, όπου η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς καταγράφηκε χθες σε πόλη της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα. Η θερμοκρασία ήταν 37,4 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη, λιώσαν τα τσιμέντα και έχουμε ακόμη 8 Ιουνίου.

Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έχει τελειώσει και ο τρίτος αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Το αποτέλεσμα έχει κρυθεί, σας τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 11. Ένας αγώνας που γίνεται σε ένα πάρα πολύ τοξικό περιβάλλον και πολύ επικίνδυνο περιβάλλον. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Αν διαβάσετε τα σχόλια και από τις δύο πλευρές, από τους οπαδούς και των δύο ομάδων στα social media, θα βγείτε από τα ρούχα σας, δηλαδή εκφράζουν απειλές. Απειλούν θεούς και δαίμονες, μιλάνε για δολοφονίες, μιλάνε για επιθέσεις, μιλάνε για ανατροπές, δηλαδή πράγματα που δεν συνάδουν με το άθλημα. Και το ξαναλέω, γιατί ο μπασκετικός κόσμος, οι φίλαθλοι του μπάσκετ, ήταν πάντα πάρα πολύ πολιτισμένοι. Ας ηρεμήσουν λίγο οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο 100 άτομα με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή της Βάσος Τσαρούχας, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα, βανδάλισαν τους τοίχους της κατοικίας της, και όλα αυτά ενώ δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι τελικοί. Να θυμίσουμε ότι η Βάσο Τσαρούχα είχε επιλεχθεί από την Ομοσπονδία να είναι διαιτητή στο πρώτο μάτς και δέχτηκε πάρα πολύ αυστηρή κριτική για κάποια σφυρίγματα που έδωσε. Πραγματικά, αν υπάρχουν υπεύθυνοι, αν υπάρχει αθλητικός δικαστής και κρίνει ότι υπάρχουν υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, πρέπει να λάβει αμέσως δράση και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε από αγνωστή αιτία σε κέντρο ανακύκλωσης στο νότιο-ανατολικό Λονδίνο έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες με ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του καπνού. Περίπου 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεσή της, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Το ρεκόρ του 1988 έσπασε η φετινή άνοιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμανε παγκόσμιο συναγερμό. Οι μισές δυτικές πολιτείες βίωσαν ρεκόρ καύσωνα το Μάρτιο με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπου μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα είχε παγωνιά. Ο υδράργυρος ξεπέρασε ακόμη και τους 44,4 βαθμούς Κελσίου μεταξύ Καλιφόρνιας και Αριζόνας, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Διαδοχικά είναι τα χτυπήματα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερα αυτή τη φορά έβγαλε από τα σπίτια τους κατοίκους. Στο μεταξύ και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων των μηχανικών. Η ολοκλήρωση τους ανοίγει το δρόμο για τις αιτήσεις προς τους Δήμους για αποζημιώσεις τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο κρητικό πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73 μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υποκράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος Τζέιμς Ταλαμάγκας, καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αιγαίο με άλλο όνομα τεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρες θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου στην Αυστραλία. Φρίκη στο Λος Άντζελες, όπου πατέρα σκότωσε τους δίδυμους 10χρονους γιους του και αυτοκτόνησε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Φέρεται να σημάδεψε και τη μητέρα με το πιστόλι, αλλά δεν την πυροβόλησε. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, 12 αγνοούνται, 134 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων το πρωί της Δευτέρας, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία τους. Στον καιρό τώρα για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τώρα μιλάω με μια φίλη που ζει και εργάζεται στη Νορβηγία. Για την ακρίβεια, έπιασε τώρα δουλειά σαν λογίστρια στη Νορβηγία και έχει ξετρελαθεί με το πόσο διαφάνεια υπάρχει σε όλα. Είναι διαφορετικοί λαοί, δηλαδή δεν τους περνάει καν από το νου να κλέψουν το κράτος. Και σιγά σιγά και οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και συναναστρέφονται με επιχειρηματίες του εξωτερικού καταλαβαίνουν και διαφορετικές νοοτροπίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε τις προσκλήσεις. Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να μου πεις δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 4. 50% πιθανότητα έχετε. Τέσσερις κοπέλες είναι που έχουν ζητήσει προσκλήσεις. Πες μου δύο νούμερα. Λοιπόν, η Ευγενία και η Μαρίνα είναι οι νικήτριες. Θα σας επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, θα σας στείλω μήνυμα στο κινητό σας για τον τρόπο που θα πάρετε τις προσκλήσεις σας για να πάτε αύριο στο πάρτι στο ΜΕΤ. Καλά να περάσετε καταρχήν και να απολαύσετε τη βραδιά σας. Και πάμε τώρα με τα αθλητικά. Πριν από λίγο τελείωσε το τρίτο μάτς μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με 102-92. Χορταστικό μάτς. Επιθετικά τα πήγαν τέλεια οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ξέσπασμα εκεί στην τρίτη περίοδο και στις αρχές της τέταρτης. Ο Φουρνιέ ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει φέτος ο Φουρνιέ. Παίζει σαν να είναι 22-23 χρονών. Είναι σίγουρο ότι θα ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο ο Φουρνιέ, δηλαδή θα κλείσει την καριέρα του μάλλον στον Ολυμπιακό. Είναι σε τρομερή κατάσταση πραγματικά. Όταν η μπάλα καίει, την παίρνει ο Φουρνιέ και δεν φοβάται να τη βάλει στο καλάθι. Η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στο γήπεδο ΆΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, στέφεται πρωταθλητής. Να πω και τη μεταγραφή που έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, γιατί αλλιώς ο Απόστολος θα μου κρατάει μούτρα. Έκλεισε τον Τρέβορ Χάτσινγκς, ένα γκάρτ 27 χρονών. Πέρσι έκανε μια φανταστική χρονιά με τη Λεμάν. Είχε 15,8 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο. Μια σημαντική προσθήκη. Ανανέωσε και ο Περσίδης. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο Περσίδης. Βασικά είναι ο Έλληνας με την μεγαλύτερη βελτίωση, ο Έλληνας παίχτης δηλαδή, στο φετινό πρωτάθλημα που είχε την καλύτερη βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα παιδί που δουλεύει σκληρά, που του δόθηκε η ευκαιρία βέβαια και την τράβηξε από τα μαλλιά. Να πούμε ότι είχαμε και ένα παιχνίδι για το ποδόσφαιρο την Εθνική Ελλάδος μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αγωνίστηκε εναντίον της Εθνικής Ιταλίας. Έχασε με 0-1. Προβληματίζει η Εθνική στα τελευταία παιχνίδια. Και το λέω αυτό γιατί η Εθνική Ιταλίας ήρθε με τους πιτσιρκάδες της, που μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 19. Δεν δημιουργεί η Εθνική. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν κάνει φάσεις. Κάτι που όταν ανέλαβε ο Γιοβάνοβιτς και επειδή είχαμε και έχουμε ακόμα χαρισματικούς παίχτες από τη μέση και μπροστά, βλέπαμε συνεχώς φάσεις και γκολ. Στα τελευταία παιχνίδια η Εθνική Ελλάδος δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτάσει την μπάλα στη μικρή περιοχή της αντίπαλης ομάδας και κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα το βρει σίγουρα. Ο Γιοβάνοβιτς είναι ένας έμπειρος προπονητής και όταν θα έρθουν οι υποχρεώσεις για τα τουρνουά θα είναι, πιστεύω, έτοιμη αυτή η ομάδα. Έχει πολύ ταλέντο, αλλά δεν έχει ακόμα χημεία. Σήμερα έχουμε και τον τελικό στο NBA, το τέταρτο μάτς μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs. Είναι 2-1 η σειρά, κερδίζουν, προηγούνται οι New York Knicks. Τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, 8 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Ιλαρίων και η Ιλάρια. Χρόνια σας πολλά. Απόστολε, θέλω να βρεις ένα τραγούδι από την Bonnie Tyler. Όποιο θες εσύ. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Μπαίνει στα 74 έτη και περνάει και δύσκολα. Αν θυμάστε, έχει μια περιπέτεια υγείας. Δεν έχουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας της. Την είχαμε αφήσει ότι ήταν σε τεχνητό κόμμα και προσπαθούσαν οι γιατροί να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που είχε μετά από μια επέμβαση. Ουαλή τραγουδίστρια, η Bonnie Tyler, για όποιον δεν ξέρει, γνωστή για τη βραχνάδα στη φωνή της. Τη δεκαετία των έτη ήταν μια από τις εμπορικότερες γυναίκες τραγουδίστριες με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Σαν σήμερα το 1991, το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Λεωνάρντο Νταβίντσι απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο. Πολύ σημαντική στιγμή. Το 1810 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, κορυφαίος συνθέτης του κινήματος του ρομαντισμού. Το 1940 ήρθε στη ζωή η Νάνση Σινάτρα, η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, τραγουδίστρια και αυτή και ηθοποιός. Είναι ευρέως γνωστή για την επιτυχία του 1966 με τίτλο «These boots are made for walking». Το 1954 γεννήθηκε ο Μάριος Στόκας, σπουδαίος Κύπριος συνθέτης που συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. 65 ετών γίνεται σήμερα ο Μικ Χάκναλ, τραγουδιστής του συγκροτήματος Simply Red, με πωλήσεις 50 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως. Το 2010 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Βουτσινάς, Έλληνας σκηνοθέτης, προσέφερε πάρα πολλά στο ελληνικό θέατρο. Σας πάω στο 1783, όπου το ηφαίστειο Λάκη στην Ισλανδία αρχίζει μια έκρηξη που θα διαρκέσει 8 μήνες και στο διάστημα αυτό θα σκοτωθούν πάνω από 9.000 άτομα και οδήγησε σε 7 χρόνια λοιμού. Τι πω άλλο να σας πάω... Θα σας πάω το 1932, όπου δημιουργήθηκε το ΙΚΑ. Τι άλλο έχουμε. Α, γενέθλια έχει σήμερα και τη Γαρμπή. Το 1961 λέει εδώ ότι γεννήθηκε, δεν της φαίνεται. Νεότατη και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Kanye West, ο ιδιόρυθμος Αμερικανός ράπερ. Γεννήθηκε το 1977. Και θα σας πάω στο 2018, όπου ο Άντωνι Μπουρντέν, ο πολύ γνωστός Αμερικανός σεφ που είχε πάρα πολύ πετυχημένα project στην τηλεόραση, όπου γυρνούσε τον κόσμο και έδειχνε φαγητά, πώς μαγειρεύονται, έδειχνε τους τόπους. Αυτός λοιπόν ο πολύ επιτυχημένος Αμερικανός ήταν βαθιά καταθλιπτικός και το 2018 σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου κρεμάστηκε και έφυγε από τη ζωή. Τέτοιες στιγμές, όταν βλέπεις τόσους ανθρώπους που προς τα έξω δεν περνάει κάτι τέτοιο, σου περνάει από το μυαλό ότι η ψυχική υγεία είναι τόσο σημαντική και θα πρέπει να τη δίνουμε πάρα πολύ σημασία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Bonnie Tyler και επιστρέφουμε.

Χαρακτηριστικότερο τραγούδι δεν μπορούσε να βρει ο Απόστολος για αυτή τη βραχνάδα που λέγαμε για την Bonnie Tyler. Εκπληκτική τραγουδίστρια πραγματικά. Της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να συνέλθει και να είναι ένα μικρό διάλειμμα αυτή η περιπέτεια που περνάει. Και αν γίνεται και επιστρέψει τόσο υγιής, να δώσει και μερικές συναυλίες για να την απολαύσει ο κόσμος που την αγαπάει. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ πριν από λίγο στο Προκόπη της Εύβοιας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αποζημιώσεων. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη, η δομένη μήκους 75 χιλιόμετρων. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Άγνωστοι με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή Βάσος Τσαρούχα, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και έβαψαν με σπρέι τείχους. Μεγάλη φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο, πρόβλημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Μια ξεχωριστή βραδιά ολοκληρώθηκε στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνων του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στέφθηκε από επιτυχία καθώς ξεπέρασε κάθε προσδοκία προσελκύοντας περισσότερα από 1.000 άτομα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε βραβεύσεις, ιστορικές αναφορές αλλά και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Για ακόμη 22 λεπτά θα είμαστε μαζί εδώ στη νυχτερινή βάρδια στον 102 και το λέω το 22 γιατί σήμερα ο Απόστολος θέλει ακρίβεια στους χρόνους. Μας μαλώνει συνέχεια άμα λέμε λάθος στους χρόνους. Λοιπόν, η Goldman Sachs, η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα, παρουσίασε μια ειδική έκθεση σύμφωνα με την οποία μας λέει ποιοι είναι τα φαβορί της διοργάνωσης για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που θυμίζουμε ξεκινάει την Πέμπτη στις 10 η ώρα ο εναρκτήριος αγώνας μεταξύ Μεξικό και Νότιας Αφρικής. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε φυσικά από το R2 Sport. Τι προέβλεψε η Επενδυτική Τράπεζα? Συνδύασε όλα τα στατιστικά, έκανε ειδικά μοντέλα και βρήκε ότι έχει η Εθνική Ισπανία 26% πιθανότητες να κερδίσει το φετινό Μουντιάλ. Ακολουθεί η Γαλλία με 19% πιθανότητες και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή συγκεντρώνει 14% πιθανότητες. Αν πιστεύετε ότι πέφτει μέσα, η Goldman Sachs κάνετε λάθος, καθώς τις προηγούμενες προβλέψεις που έκανε δεν πλησίασε καν. Όταν είχε κερδίσει το Μουντιάλ το 2018 προέβλεψε λανθασμένα τον τελικό Βραζιλίας-Γερμανίας. Νικήτρια αναδείχθηκε φυσικά η Γαλλία. Η Βραζιλία τότε είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά και η Γερμανία στη φάση των ομίλων. Σημασία έχει ότι το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός. Το χορτάρι είναι αυτό που βγάζει τον νικητή και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε έκπληξη στο Μουντιάλ. Εγώ προσωπικά θέλω να το πάρει η Βραζιλία καθώς μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντσελότη, αλλά αν γίνει κάποια έκπληξη νομίζω ότι θα είναι αυτή της Νορβηγίας.

Και μιας και ακούσαμε την Ντάφη, την Ουαλή τραγουδίστρια, σήμερα ανακοίνωσε από τα social media της ότι θα δώσει μια μυστική και περιορισμένη χωρητικότητα συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου. Είναι η πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά από 15 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι η Ντάφη είναι μια από τις πιο πετυχημένες και ταλαντούχες τραγουδίστρες της γενιάς της. Εκτός από τραγουδίστρια είναι και συνθέτρια και στιχουργός. Έχει βραβευτεί με Grammy, με Brit Awards, και ενώ ήταν στο απόγειο της καριέρας της με τραγούδια όπως το Mercy και το Stepping Stone που ακούσαμε, εξαφανίστηκε το 2010 για πάρα πολλά χρόνια, για 15 χρόνια. Ο λόγος που εξαφανίστηκε ήταν, τον αποκάλυψε η ίδια, είχε πέσει θύμα απαγωγής, ναρκώθηκε και υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε άλλη χώρα. Μια τραυματική εμπειρία που, όπως ανέφερε η ίδια, την επηρέασε πάρα πολύ βαθιά στη ζωή της και την ψυχή της υγεία και την ανάγκασε να κλειστεί στον εαυτό της. Μαζί με τη συναυλία που θα δώσει τον Ιούλιο στο Λονδίνο, θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ από την Disney, όπου θα εξηγεί πάρα πολλά από αυτά που βίωσε μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Της ευχόμαστε καλή επιστροφή και ελπίζουμε να έχουν λιανθεί οι πληγές που έχει από αυτή την περιπέτεια.

Και μιας και μιλούσαμε για Μουντιάλ, πάμε να δούμε, η εθνική μας δεν τα κατάφερε, δεν θα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εθνικών Ομάδων, αλλά θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Δόνης είναι πλέον προπονητής Σαουδικής Αραβίας και θα αγωνιστεί στα γήπεδα του Μεξικό. Και διάφοροι παίχτες που φέτος έπαιζαν στη Super League θα βρίσκονται εκεί. Θα ξεκινήσουμε με το Μεξικό, όπου θα αγωνιστεί ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, και ο Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Μεξικό. Ο Ολυμπιακός στέλνει δύο επιθετικούς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά ο Ελκαμπή που θα αγωνιστεί με την εθνική του Μαρόκο και ο Μεχντί Ταρέμι που θα παίξει με τη φανέλα του Ιράν. Ο Φρανζί Πιερό μπορεί να έφυγε δανεικό στο χειμώνα, αλλά ανήκει ακόμα στην ΑΕΚ και θα αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΤΗΣ. Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού θα παίξει με την Ουρουγουάη. Ποιους άλλους έχουμε, μισό να δω. Ο Κουρασάο, πού παίζει ο Κουρασάο? Ο Αντωνίσε, λέει. Ναι, ναι. Ο Αντωνίσε της Κηφισιάς που θα αγωνιστεί με την ομάδα έκπληξη του Κουρασάο. Ο Αλμπάν Λαφών με την ακτή Ελεφαντοστού. Ο Μόησες Ραμίρες με το Εκουαδόρ. Ο Τζέρεμι Αντώνισε με το Κουρασάο. Και αυτός, ναι, τον είπαμε, ναι. Και αυτοί. Καλά είναι. 12 αθλητές θα στείλουμε σε αυτό το Μουντιάλ που φέτος τους είδαμε στο πρωτάθλημα της Super League. Αναμένεται να είναι, λέει, φυσικά είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ. Θα δούμε τους περισσότερους αγώνες που έχουμε δει ever. Το θέμα είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή την περίοδο και στο Μεξικό αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτό αναμένεται, λέει, να επηρεάσει πάρα πολύ τους αθλητές. Ήδη σκέφτονται να εφαρμόσουν κάτι πρωτοποριακό οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται να μην βρίσκονται στις θέσεις στον πάγκο αλλά να βρίσκονται στα αποδυτήρια για να μπορούν να είναι μέσα σε κλιματισμό και να μην εξουθενώνονται και αυτοί. Και φυσικά θα έχουμε το μέγιστο αριθμό των αλλαγών που μπορεί να γίνουν, 5, και σε περίπτωση τραυματισμού μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα σας είπαμε και στην Ευγενία και στη Μαρίνα, θα σας στείλουμε μήνυμα για τις προσκλήσεις που κερδίσατε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους, ενώ οι αυτοψίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περί το συντομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σέντι Ράμα ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της κατασκευής ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρετ Κούστνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. «Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ζητά από Apple και Google να μπλοκάρουν γυμνές εικόνες στα κινητά των παιδιών. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το 91% των αναφορών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών το 2024 περιείχε υλικό που είχαν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά. Πλήρωναν για τάμπλετ και τους έστελναν συσκευές μασάζ. Εξιχνιάστηκαν στην Αχαΐα 19 διαδικτυακές απάτες με μαϊμού e-shops μέσω TikTok και Instagram που έστησε αλλοδαπός. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται περίπου στα 1.800 ευρώ. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έρευνα θα γίνει για την ψηφοφορία για το πράσινο μπαλκόνι. Όλα δείχνουν πως με bot επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Μια ξεχωριστή βραδιά με περισσότερα από 1.000 άτομα στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ έγινε με συμπλήρωση 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνια του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε βραβεύσεις, ιστορικές αταφορές αλλά και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Στην πρόγνωση του καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό σας δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Hey, yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.